Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι μας, ακούσαμε τους χαιρετισμούς εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Σεπτέμβρης, ο μήνας του Σταυρού, φίλοι μας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το Σταυρό του Χριστού, τον βαμμένο με το αίμα του αναμάρτητου Κυρίου τους, τον σέβονται και τον τιμούν. Τον προσκυνούν και τον ασπάζονται. Τον βρέχουν με δάκρυ. Οι Έλληνες Χριστιανοί, τον Σταυρό, τον έχουν ξεκίνημα της μέρας τους. Τον ανεμίζουν σημαία τους. Τον υψώνουν σύμβολο θριαμβικό πάνω από τα κοδονοστάσια και τους ναούς τους. Τον κρεμούν φυλαχτό στα στήθη τους. Τον κρύβουν θησαυρό στην καρδιά τους. Ο Σταυρός είναι η καταφυγή μας, το θάρρος μας, η δύναμή μας, η νίκη μας, η δόξα μας. Ο Σταυρός είναι η προσευχή μας.

Οι Βυζαντινοί προγονείς μας μας άφησαν ιερή κληρονομιά, τον ύμνο που αναπηδά από την καρδιά, φουσκώνει τα στήθη και γιομίζει το στόμα. Είναι ο ύμνος των πιστών και των γενναίων τούτους. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε, εσταυρωμένε Χριστέ, είμαστε λαό σου, σώσε μας. Είμαστε οι δικοί σου, κληρονομιά σου, ευλόγησέ μας. Τώρα που οι βάρβαροι και οι άπιστοι μας απειλούν, χάρισε την νίκη στους άρχοντές μας και την πολιτεία μας, το κράτος μας, που είναι χριστιανικό, ολότελα δικό σου, φύλαγε το άθικτο με τη δύναμη και κάτω από τη σκέπη του σταυρού σου.

Τούτος ο ύμνος, φίλοι μας, είναι ένα είδος εθνικού ύμνου. Με τούτο τον ύμνο παράδοση ολόψυχη στο Βασιλέα Χριστό και ολοκληρωτική εξάρτηση από τους Σταυρού τη Νίκη, το Βυζάντιο πολέμησε τους βαρβάρους. Με τούτο τον ύμνο τράφηκαν οι ελπίδες και τα όνειρα των Ραγιάδων στα 400-500 χρόνια της σκλαβιάς μας. Με τούτο τον ύμνο, το 1821 έγινε ρομφαία της Νίκης και της Ελευθερίας. Με τον ίδιο ύμνο, το 1912-13 και το 1940 μεγάλωσαν και δόξασαν την Ελλάδα. Με τον ίδιο ύμνο, στη νύχτα της τριπλής ξενικής κατοχής ζεστάθηκαν οι ελληνικές καρδιές. Ο ίδιος αιώνιος ύμνος να ηχήσει και αντιχήσει και τώρα δέηση και ηγεσία στο Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Δέηση που θα γίνεται υπόσχεση και εγγύηση να ζούμε χριστιανοί και ελεύθεροι, ατρόμητοι και γενναίοι. Νικητές.

Η μεγάλη και πασίχαρη μέρα της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αγαπητοί φίλοι, πλησιάζει. Η σκέψη των πιστών στρέφεται στο Ιερό Σύμβολο, στο κάφημα και τη δόξα της Εκκλησίας μας και ευλαβικά το προσκυνεί για να αντλήσει δύναμη, φωτισμό και χάρη. Απερινόητο το μυστήριο του Γολγοθά στη λογική του ανθρώπου. Ανίκανος ο νους για τέτοιες υψηλές προσπελάσεις. Μόνο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, με τη σοφή και βαθιστόχαστη σκέψη τους, την καθαρή καρδιά και την αγιοπνευματική βιωτή τους, εισχώρησαν στο γνώφο του μυστηρίου του εσταυρωμένου Θεού. Γεμάτη δέος, θαυμασμό και λατρεία, μας κληροδότησαν τους ύμνους τους, τις διδαχές και τα βιώματά τους. Ευγνώμονα τα μελετούμε, τα ψάλουμε και μας βοηθούν να νιώσουμε και να ζήσουμε τη δυναμογόνο και ζωοδόχο παρουσία του Σταυρού στη ζωή μας.

Έτσι, ο λαός, με τη βιοφιλοσοφία που τον διακρίνει, σφραγίζει και αγιάζει με το σημείο του Σταυρού όλες του τις εκδηλώσεις και τις πιο μικρές καθημερινές του πράξεις. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Άγιος του λαού, ο Πατροκοσμάς, απλά, πιστικά, συμβουλεύει. Όπου κινήσει να πηγαίνει ο άνθρωπος, πρώτον να κάνει το σταυρόν του, ή στο παζάρι κοινάς, ή στο χωράφι, ή στο αμπέλι, ή όταν φάγεις ψωμί, ή όταν πίνεις κρασί ή νερό, ή οπορικών, ή όταν κοιμηθείς και θέλεις σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος.

Το ίδιο απλά, ζεστά και άνθρωποι του λαού, προσθέτοντας τη βιωματική εμπειρία τους στη θυμόσοφη διάθεσή τους, εκφράστηκαν με παροιμίες. Μερικές από τις πολλές είναι και οι εξής. Έχεις το σταυρό στα στήθια? Έχεις το Χριστό βοήθεια? Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άρματα έχω στο πλευρό μου. Μαξιλάρι με σταυρό φέρνει ύπνο ελαφρό. Όταν κάνεις το σταυρό σου, έχεις φίλο τον εχθρό σου. Σταύρωνα και πήγαινα, φορτωμένος γύριζα. Σταυρωμένα τα χωράφια, φαρδεμένα τα αμπάρια. Σταύρωνε τα κλίματα και αγόραζε βαρέλια. Κάνε πάντα το σταυρό σου και θα φέγγει το μυαλό σου. Στη σημαία ο σταυρός, ο στρατός πάει εμπρός. Αν δεν ήταν ο σταυρός, θα μας έτρωγε ο οχτρός. Κάν τον μια με το δεξί σου και 100 με την ψυχή σου. Σταύρωνε και άγιαζε και αφέντης πλάγιαζε.

Για τους χριστιανούς, αγαπητοί φίλοι, ο Σταυρός είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας. Επάνω του συνετελέσθη η θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος εξηγόρασεν εμάς εκ της κατάρας του νόμου. Κατετρόπωσε το κράτος της αμαρτίας, μας ανέπλασε στο αρχαίγωνο κάλος, μας ανέβασε προς τον Πατέρα ως παιδιά του, αφού πλήρωσε ως πρωτότοκος αδελφός μας, ο Υιός του Θεού, ο ίδιος τα λύτρα της εξαγοράς μας από τη δουλεία της ανομίας. Γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός έγινε το προσφυλέστερο σύμβολο και κόσμημα των χριστιανών, φύλακα στην ιδιωτική και δημόσια ζωή μας, στο λίδι των ναών και των σπιτιών μας. Ευλογεί τα σώματά μας και τιμάμε την παρουσία Του, τις ημέρες μας και τις προσπάθειές μας.

όσοι τον φορούν δηλώνουν έμπρακτα ότι είναι του Χριστού οπαδοί που αποδέχονται τις δωρεές του και παραδέχονται τις εντολές του. Εμπνέονται από τις αρετές και το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού, ο οποίος θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό για να λυτρώσει και να ανακαινήσει τη ζωή των ανθρώπων. Όσοι σταυροφόροι αγωνίζονται να μεταποιηθούν σε Αγίους, με σπλάχνα εκτιρμούν, με οράματα δικαιοσύνης και ειρήνης, με προσπάθειες αγάπης και πραότητος, με αποφάσεις αγαθοεργίας και θυσίας, με πνεύμα δημιουργίας, εντιμότητος και εξαγνισμού, πιστοί, αισιόδοξοι και ελπιδοφόροι, ηρωικοί σε έναν κόσμο που διαρκώς παραπέει. Δεν είναι εύκολο να είσαι σταυροφόρος. Όποιος φέρει τον Σταυρό του Κυρίου δεν μπορεί να παραφέρεται, δεν επιτρέπεται να ασχημονεί. Πολύ περισσότερο το απαγορεύεται να εγκληματεί, χαρήν δήθεν ευγενών άλλων σκοπών. Διότι κανείς σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Αγιότερος σκοπός και αλτρουιστικότερη ιδεολογία από του να είσαι σταυροφόρος δεν υπάρχει. Η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι πλούσια σε αγώνες αγιασμού και μόχθους ιεραποστολικούς, παλαιούς και νέους. Ο αγώνας του Σταυροφόρου είναι ευγενής, ήμερος μέσα στο διωγμό και στη θλίψη, απελευθερωτικός, γενναίος και υπομονητικός. Η σταυροφορία των πιστών είναι καρτερική και ισόβια και πολυδιάστατη. Ο σταυρός που σου περνούν στο στήθος την ώρα του βαπτίσματος είναι το σύμβολο της αγάπης του Χριστού στην προσωπική σου ύπαρξη, αλλά και το σύμβολο της ανταποκρίσεως προς την θεϊκή αγάπη με το κόστος της ταπεινής υποταγής και των ευθυνών απέναντι στον εσταυρωμένο. Αυτή είναι η γραμμή της Ορθόδοξης Σταυροφορίας.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς το πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους μάγιο λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας κάφημα, δόξα, θαύμα και χαρά ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Μα καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

1922. Μικρασιατική καταστροφή. Οι συνέπειες βαρύτατες για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ένας πανάρχιος πολιτισμός που μετρούσε πάνω από 28 αιώνες συνεχούς παρουσίας θαύτηκε κάτω από το πέλμα του Τούρκου δυνάστη. Όμως βοούν ακόμα και οι πέτρες τόσα χρόνια από τότε, το χώμα το ελληνικό, το βαμμένο από το αίμα των ηρώων, των μαρτύρων, των εθνοϊερομαρτύρων.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, με την υπαριθμόν 2.556 κάθετος 5 Εβδόμου 1993 εγκύκλειό της, αποφάσισε να τιμούνται την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού κάθε έτος οι παρακάτω εθνοιερομάρτυρες. Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος. Μητροπολίτης Μοσχονησίων Αμβρόσιος. Μητροπολίτης Ζήλων Ευθύμιος. Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπης.

Στρατιάν αθλοφόρων ορθοδόξος τιμήσομεν, το λαμπαδοχούντον του γένους την ψυχήν, νέη σέτεση, σεπτών ιεραρχών παρεμβολήν, συνστήφη ιερέων θεαυγή και απάντων συνοδίαν αρτιφανή, μαρτύρων αναμέλποντες. Χέρις της μικρασίας προμαχών, χέρις πατρίδος καύχημα, χέρις της Εκκλησίας του Χριστού.

Σήμερα λοιπόν, φίλοι μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός ως ελάχιστο φόρο τιμής θεωρεί χρέος να θυμηθεί τους δραστήριους αυτούς ιεράρχες της αγιασμένης αυτής γης που σφράγισαν τη ζωή τους με μαρτυρικό θάνατο, τιμώντας άξια την ιδιότητά τους και αφήνοντας πίσω τους αγέραστη μνήμη και υπόδειγμα βιωτής για τις επόμενες γενιές.

«Οι γυναίκες και τα παιδιά» αναφέρει στην βιογραφία του Χρυσοστόμου ο Σπυρίδων Λοβέρδος, κραυγάζουν γοερός. Οι άντρες συγκεντρώνονται γύρω από το Μητροπολίτη. «Ο φρούραρχος Σαλίζε Κίμπεης», λέει ο υπαστινόμος, «ζητά το Μητροπολίτη στο φρουραρχείο». Ο Μητροπολίτης Γαλήνιος και αποφασιστικός καθησυχάζει με νεύμα τους ταραγμένους χριστιανούς και αναχωρεί με τον υπαστινόμο και τον ένοπλο στρατιώτη συνοδεία. Η αγωνία κατέλαβε τους απομονωμένους στο προάβλιο χριστιανούς. Έξω ακουγόταν δαιμονιώδης θόρυβος, ζωηρές κραυγές και ήχοι οργάνων. Έμπαινε στη Σμύρνη το τέταρτο σώμα υπηκού υπό τον συνταγματάρχη Μεχμέτ Τζακί. Ακολουθούσε ο νέος διοικητής της Σμύρνης, ο στρατηγός Νουρεντίν, ο αιμοβόρος οργανωτής των σφαγών της Ιωνίας. Τι συνέβη στο φρουραρχείο, μας το ιστορεί ο κλητήρας του Μητροπολίτη Θωμάς Βούλτσος, ο οποίος 20 χρόνια βρισκόταν δίπλα στον Ιεράρχη. Ο αστυνόμος, ιστορεί ο Βούλτσος, οδήγησε το δεσπότη στο φρούραρχο, ένα μαυριδερό Αλβανό. Η πόρτα έμεινε ανοιχτή και έβλεπα μέσα. Χαιρετίστηκαν. Ο φρούραρχος παράγγειλε στο δεσπότη βυσινάδα. Έπειτα ο φρούραρχος έλεγε και ο δεσπότης έγραφε. Σε λίγη ώρα τελείωσαν. Όταν βγήκαμε έξω με τον αστυνόμο, έλειπε το αμάξι μας. Καλή τύχη, έφτασαν την ώρα εκείνη δύο Αμερικανοί αξιωματικοί και είχαν την καλοσύνη να μας δώσουν το αυτοκίνητό τους να γυρίσουμε. Φτάσαμε στη Μητρόπολη ώρα 5. Μεγάλη χαρά όλων που μας είδαν. Ο Μητροπολίτης έγραφε την προκήρυξη που του έδωσε ο φρούραρχος. Η προκήρυξη έλεγε να μείνουν όλοι στα σπίτια τους και να παραδώσουν τα όπλα στην εξουσία. Στις 8 το βράδυ έρχεται ένα αυτοκίνητο στη Μητρόπολη με τον ίδιο αστυνόμο και δύο στρατιώτες οπλισμένους με λόγχες. Ήρθαν να πάρουν το δεσπότη. «Πως τον ζητά ονομάρχης», είπαν. Το όνομά του δεν το ανέφεραν. Να πάει στο διοικητήριο με τρεις δημογέροντες. Πήραμε τον Τσουρουκτσόγλου και τον Κλιμάνογλου

τραπέζης. Πριν μισή ώρα συνάντησε τον υπαστινό μου που είχε πάρει το δεσπότη. Αυτός μου είπε πως τον δεσπότη τον χάλασαν, καθώς και τους δύο δημογέροντες. Έτσι έγιναν. Ως την Τετάρτη που έφυγα, δεν μπόρεσα να μάθω τίποτε άλλο.

Πώς όμως μαρτύρησε ο Χρυσόστομος? Αξίζει πριν από κάθε περιγραφή να παρατηθούν τα προηγηθέντα γεγονότα τα οποία περιέβαλαν την μορφή του Χρυσοστόμου με το φωτοστέφανο του μάρτυρος της Εκκλησίας και του έθνους. Μέχρι τις τελευταίες του στιγμής ο Χρυσόστομος είχε κατά νου το ποίμνιό του αυτό και μόνο, την ελευθερία του πρώτα, τη σωτηρία του κατόπιν. Όταν τον Οκτώβριο του 1919 ήταν βέβαια η ελευθερία της Μικράς Ασίας υπό τη σκέπη του Νικηφόρου Ελληνικού Στρατού, επρόκειτο να συνέλθει στη Χάγη διάσκεψη των αρχηγών των εκκλησιών με σκοπό το θέμα της ενώσεως των εκκλησιών. Ο Χρυσόστομος τότε απίφθινε μακρά επιστολή προς τον επίσκοπο του Σικάγο, Κάρολο Άντερσον, στην οποία έλεγε μεταξύ των άλλων: «Τόπος συγκεντρώσεως των εκλεκτών του Θεού δεν πρέπει να είναι ένα βασιλικό ανάκτορον, αλλά μία εκκλησία. Καμία όμως άλλη εκκλησία δεν είναι η ενδεδειγμένη ή η αρχαιοτάτη και η ιεροτάτη της όλης Υφηλίου, ο ναός της του Θεού Σοφίας, του ιδρυμένου στη Βασιλίδα των Πόλεων, και ο οποίος κατά την στοιχειώδη απέτηση πρέπει να αποδοθεί στα σχήρας της κατά την Ανατολή Χριστιανοσύνης». Ήταν η εποχή που το όνειρο της μεγάλης ιδέας θέρμενε τις ψυχές των Ελλήνων. Και όταν το όνειρο αυτό θόλωσε από τα απέσια γεγονότα του Αυγούστου, στο μόνο που απέβλεψε ήταν η σωτηρία του πληρώματός του και των Ελλήνων που έφταναν τραγικά ναυάγια της θερμής πατριωτικής τους ψυχής στη Σμύρνη.

Την άνοιξη του 1922, όταν οι δυνάμεις πρότειναν τη σύναψη ανακοχής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, με βασικούς όρους την παραχώρηση μέρους της Ανατολικής Θράκης στην Ελλάδα και τον καθορισμό τετραμήνου χρονικού διαστήματος για την εκένωση της Μικράς Ασίας από τον Ελληνικό στρατό, χαρακτήρισε τις προτάσεις αυτές τερατώδη λύση. Έφτασε παραβαίνον κάθε τηρωμένη αρχή από τότε που κηρύχθηκε το σχίσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών να απευθύνει προσωπική επιστολή προς τον Πάπα της Ρώμης Πίο τον 11ο, ζητώντας τη συμπαράστασή του. Ο Πάπας δεν απάντησε και οι ισχυροί της γης εκόφευαν και αυτοί σε κάθε διάβημα. Τότε και ο Χρυσόστομος σκέφτηκε να οργανώσει την Μικρασιατική Άμυνα. Λησμόνησε όλες τις προσβολές του Υπάτου Αρμοστού, όσα έκαμε αυτός για να εξευτελίσει και αυτόν και τους άλλους ιεράρχες, για να ταπεινώσει τον λαό της Μικρασασίας. Ο Στεργιάδης γράφει χαρακτηριστικά ένας άνθρωπος που τον γνώριζε καλά. Ένας μανιακός τύπος, κυβέρνησε αυθαίρετα και απολυταρχικά. Υπήρξε ένας τύραννος και σατράπης, χωρίς όρια και φραγμό. Δεινοπάθησε ο ελληνισμός της Σμύρνης όσο ποτέ, και μόνο ο απέραντος πατριωτισμός του τον έκανε να υπομένει στοϊκά την στεργιαδική τυραννία. Ο Στεργιάδης ιδιαιτέρως κακομεταχειρίστηκε τον κλήρο και τους ιεράρχες και έφτασε μάλιστα στην εγκληματική πράξη να εξυβρίσει και προπυλακίσει επανειλημμένος τον Χρυσόστομο Σμύρνης. Παρόλα αυτά, ο Χρυσόστομος δεν δίστασε να επικοινωνήσει και με τον Στεργιάδη για να εμπεχθεί ικτρός και τραγικός και για να δει υπονομευωμένη τη Μικρασιατική Άμυνα από τον άνθρωπο ο οποίος μπορούσε και όφιλε να την ενισχύσει. Απευθύνθηκε και προς τους αντιπροσώπους των δυνάμεων, προξένους

Πώς πέθανε όμως ο Χρυσόστομος Μύρνης? Έχουμε περιγραφές του μαρτυρίου του από διάφορες πηγές, από διάφορες εκμυστηρεύσεις. Ένα μόνο είναι αναμφισβήτητο, ότι πέθανε ο ήρωας του έθνους και της θρησκείας, αψηφώντας τους πόνους και το μαρτύριο. Ο Αμερικανός πρόξενος Γεώργιος Χόρτον το αφιέρωσε μεγάλο ποίημα, στο οποίο μεταξύ άλλων στίχων περιλαμβάνονται και αυτοί. «Στιματωμένη κόμη του δεσπότη, φωτοστέφανο εφόρεσε λαμπρό η Σμύρνη, του μαρτυρίου η πολιτεία, και στη θρησκεία του Πολυκάρπου και του Χρυσοστόμου, άχρη θανάτου έμεινε πιστή η άνθινη της Σμύρνης πολιτεία». Και προσθέτει ακόμη ο Χόρτον: «Ο Χρυσόστομος απέθανε ως μάρτης. Ο Πολύκαρπος, ο Άγιος Πολιούχος της Σμύρνης, εκάει ζωντανός εις το υπερκείμενον της Σμύρνης στάδιον. Ο Τούρκος κυριαρχεί σήμερον εις την γη των επτάν εκκλησιών και κανείς δεν του ανθίσταται. Αλλά η τελευταία σκηνή της ολοκληρωτικής εξοντώσεως της χριστιανοσύνης εδοξάστη από τον ηρωικό θάνατον του τελευταίου Μητροπολίτου της Σμύρνης».

Ας περάσουμε στην εξιστόρηση της τραγικότερης σελίδος του μαρτυρίου του Χρυσοστόμου, τον αφανισμό του ποιμνίου του και τον εξαφανισμό της Μύρνης. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου, το γαλλικό προξενείο ειδοποιήθηκε ότι ο Έλληνας Μητροπολίτης Χρυσόστομος διέτρεχε κίνδυνο και ότι θα έπρεπε να σταλεί άγημα από Γάλλους ναύτες για να τον προστατεύσουν. Ο Γάλλος πρόξενος Γκραγιέ έστειλε αμέσως άγημα. Ο επικεφαλής του αγήματος επρότεινε στο Χρυσόστομο να τον οδηγήσει στην εκκλησία του Σάκρα-Κέρ ή στο γαλλικό προξενείο. Με ωραιότητα ψυχής αρνήθηκε να δεχθεί το προσφερόμενο καταφύγιο, λέγοντας ότι το καθήκον του είναι να μείνει μαζί με το ποιμνιό του. Όταν το γαλλικό άγημα αποχώρησε, κατέφθασε με άμαξα Τούρκος αξιωματικός, συνοδευόμενος από δύο στρατιώτες, και ζήτησε από τον Χρυσόστομο να τον ακολουθήσει. Οδήγησαν τότε τον ιεράρχη στα άκρα των ευρωπαϊκών συνοικιών μπροστά σε ένα κουρίο. Εκεί του φόρεσαν άσπρη μπλούζα, ίσως για να διακρίνεται καλύτερα. Και εκεί διαδραματίστηκε φρικτό έγκλημα από εκείνα που είναι γεμάτη η ιστορία των μαρτύρων. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Παρά το πλευρό των ανδρών έλαβαν μέρος στα βασανιστήρια και οι γυναίκες. Οι παρόντες Γάλλοι ναύτες, πάνοπλοι, ήταν αγανακτισμένοι, έξαλλοι. Υποχρεωμένοι όμως από τις διαταγές που είχε ο επικεφαλής αξιωματικός, τους απειλούσε με το περίστροφο, στο χέρι, ότι θα τους πυροβολήσει αν θελήσουν να επέμβουν. Μετέφεραν κατόπιν τον ιεράρχη στις τουρκικές συνοικίες, όπου τον διαμέλησαν και τον άφησαν βορρά στους σκύλους.

Πριν όμως τον μεταφέρουν μπροστά στο κουρείο, ο Χρυσόστομος συναντήθηκε με τον Ουρεντίν και η συνάντηση αυτή είναι μια ιδιαίτερη πτυχή του μαρτυρίου του. Ο αστυνόμος που πήρε τον Χρυσόστομο από τη Μητρόπολη μαζί με τους δημογέροντες ήταν ο ίδιος που τον είχε πάρει και το απόγευμα. Τους οδήγησε και τους τρεις στον Ουρεντίν, στο διοικητήριο. Αναφέρει μια εξιστόρηση. Όλος ο χώρος μπροστά από το διοικητήριο είχε πλημμυρίσει. Είχαν ειδοποιηθεί, φαίνεται, οι Τούρκοι ότι θα φέρουν το δεσπότη και περίμεναν. Στην πόρτα και στις σκάλες τον παρέλαβαν αξιωματικοί και τον οδήγησαν στο γραφείο του Ουρεντίν. Εκεί, προ λίγων ημερών, καθόταν ο Χατζανέστης. Η στιγμή ήταν δραματική. Οι δύο αντίπαλοι ανταμώθηκαν ξανά. Μα πόσο διαφορετικές οι συνθήκες τώρα. Ο Ουρεντίν στάθηκε σιωπηλός για λίγες στιγμές απέναντι από το δεσπότη και έπειτα έβγαλε από το συρτάρι του ένα μεγάλο φάκελο. Ήταν ο φάκελος του Χρυσοστόμου. Άνοιξε τις ελληνικές εφημερίδες και του έδειξε τους λόγους που είχε εκφωνήσει κατά διαστήματα υπέρ της Ελλάδος και του ελληνικού στρατού και ρώτησε: «Είναι δικοί σου αυτοί οι λόγοι?» «Ναι», απάντησε ο δεσπότης με αξιοπρέπεια ανθρώπου που ήξερε τι σήμαιναν τα ερωτήματα του Τούρκου στρατηγού. «Πρόδωσες», πρόσθεσε ο Ουρεντίν, «την τουρκική πατρίδα ως Τούρκος υπήκοος και πρέπει να δικαστείς. Σε μένα δεν εναπόκειται να σε δικάσω», είπε σαν άλλος Πόντιος Πιλάτος. «Θα σε δικάσει ο λαός». Και διέταξε να τον πάρουν και να τον προσφέρουν στο λαό για να κορέσει την εκδίκησή του. Πραγματικά, τον πήραν. Τον κατέβασαν ως την πόρτα και τον έσπρωξαν προς το έξαλλο πλήθος. Πρόσωπα που είδαν τη σκηνή αυτή λένε ότι το πλήθος του ξέσχισε τα ράσα, του έκοψε τα γένια και τα μαλλιά, του πήρε το εγκόλπιο και το χρυσό σταυρό του. Τον έσυρε ως το Τυρκιλίκ, στον Τούρκο Μαχαλά, και εκείνας με λάμψος Τούρκος από τη Συρία του έδωσε μια μαχαιριά και τον αποτελείωσε. Το μέρος που τάφηκε έμεινε άγνωστο, αν και έγιναν κατόπιν έρευνες για να εξακριβωθούν τα περιστατικά του θανάτου του.

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι τη νύχτα του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου ο φωτοστέφανος του μάρτυρος είχε στέψει την κεφαλή του Χρυσοστόμου. Οι δημογέροντες όμως Τσουρουκτσόγλου και Κλιμάνογλου μαρτύρησαν λίγες ώρες ή ημέρες αργότερα. Ας σημειωθεί ότι ο πρώτος εξ αυτών, διακεκριμένος δημοσιογράφος και εκδότης της γαλλόφωνης εφημερίδας Reform και της απογευματινής γαλλόφωνης επίσης Independent, ήταν δυνατόν να διαφύγει επιβιβαζόμενος σε ένα από τα πλοία που είχαν επιταχθεί. Παρέμεινε όμως στη Σμύρνη με την ιδέα ότι θα μπορούσε ακόμη να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ελληνισμό της Ιωνίας. Πλανήθηκε όμως πλάνη Ικτράν, γιατί ο Νουρεντίν είχε έρθει στην Σμύρνη το ίδιο βράδυ που εισήλθαν οι άτακτοι, με τη διάθεση να σβήσει διαπυρός και σιδήρου την ελληνικότητα της Σμύρνης. Και άρχισε το έργο του με τη συντριβή της ηγεσίας του ελληνισμού της Σμύρνης, με τη θανάτωση του Χρυσοστόμου, την τόσο τραγική, την τόσο απέσια, ώστε και σήμερα όσοι ρωτούν γνωστούς τους Τούρκους επισκεπτόμενοι την Τουρκόπολη που λέγεται Ισμύρ, πού και πώς θανατώθηκε ο Χρυσόστομος, να μην παίρνουν καμία απάντηση ως προς αυτό το θέμα. Οι Λεβαντίνοι και αυτοί απαντούν αόριστα, χωρίς καμιά σαφή πληροφορία. Ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια από τις θανατώσεις του Χρυσοστόμου, ένα είδος δέους πλανάται στην πόλη για το άνοσιούργημα.

Η θανάτωση του Μητροπολίτου ήταν το σύνθημα για την πλήρη καταστροφή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Νουρεντίν είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του προτού ακόμα εισέλθουν στην πόλη να τους επιτρέψει την δίωση ως αμοιβή για τους κόπους τους στο μέτωπο και αποδεικνύεται του λόγου του αληθές από την ασυδοσία και την απόλυτη ελευθερία των Τούρκων στρατιωτών. Επαναλήφθηκε και στη Σμύρνη ό,τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη την 29η Μαΐου του 1453. Η είδηση ότι ο Χρυσόστομος θανατώθηκε έγινε γνωστή στην πόλη παρά το κλείσιμο των κατοίκων στα σπίτια τους. Το αίμα πάγωσε στις φλέβες, γιατί όλοι πίστευαν ότι η παρουσία δεκάδων συμμαχικών πολεμικών με τις τόσες χιλιάδες των ναυτών θα προστάτευε κατά κάποιο τρόπο τους χριστιανούς. Ήταν καθαρά τώρα τι τους περίμενε. Άλλωστε, είχε αρχίσει λίγες ώρες μετά την επάνωδο της τουρκικής εξουσίας το αιματηρό όργιο στους δρόμους και εντονότερα στις ακραίες συνοικίες.

Μέγαν μάρτυρα η Εκκλησία, μέγαν ήρωα το έθνος σύμπαν, τον της Μύρνης υμνούμεν Χρυσόστομον, και γαργενέως αθλήσας υπέμεινεν, υπερπατρίδος και πίστεως θάνατον. Ιεράρχουτε υπόδειγμα, εαυτόν ανέδειξε, τον Στέφανον λαβών των Αμαράντινων.

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος, όπως ο Χρυσόστομος της Σμύρνης, είχε αποκρούσει κάθε πρόταση των προξένων να φύγει στη Μυτιλίνη με την απλή δήλωση. Και ποιος θα μείνει κοντά εις το απειλούμενον Πίμνιον? Ο Ποιμήν. Αν εγώ απομακρυνθώ από το Πίμνιον, ποιος θα το στηρίξει? Το πρωί της 18ης απεφάσισε να επισκεφθεί τον μέραρχο διοικητή της πόλεως, μολονότι ως τη στιγμή εκείνη δεν τον είχε δεχθεί. Προσήλθε μόνος, στηριζόμενος στη Μητροπολιτική του Ράβδο, με υπερήφανο βάδισμα και αδιαφορώντας δια τους προπυλακισμούς που εδέχθη από τους στρατιώτες και από άλλους και εις τον δρόμο και εις το διοικητήριο. Στον προθάλαμο περίμενε αρκετή ώρα για να υποστεί και εκεί ποικίλους εξευτελισμούς. Όταν δε τέλος έγινε δεκτός από τον μέραρχο και για να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις του, τον παρακάλεσε να διατάξει την απομάκρυση από τον περίβολο του ναού του Αγίου Δημητρίου, του εκεί καταβληστέντος υπηκού. Ο μέραρχος τον διέκοψε και του απάντησε ομά: «Μη τολμήσεις να μου ξαναμιλήσεις για τέτοιο πράγμα». Και ο υπασπιστής του, παρεμβαίνον στη στιχομηθεία, είπε και αυτό σαρκαστικά: «Και τι είδατε ακόμη?» Και πράγματι, ακόμα ήταν η αρχή. Κατόδυνος ο ιεράρχης έφυγε. Καμία πλέον δεν χωρούσε αμφιβολία ότι συστηματικά παρεσκευάζεται η εξόντωση και του υπολοιπωμένου πληθυσμού των Κιδωνιών. Επειδή είχαν περάσει ήδη αρκετές ημέρες από την εκένωση της Μικράς Ασίας, ήθελαν να δίδουν, όπως γράφτηκε, σε κάθε τους ενέργεια όψη νομιμοφάνειας, και εξέδιδαν προκηρύξεις και ετυχοκολούσαν διαταγές. Ο Μητροπολίτης επέστρεψε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Προσπάθησε και πάλι να συνεννοηθεί με τα προξενία, επιχειρών διαμέσου αυτών να επιταχύνει την αποστολή πλοίων προς μεταφορά του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Υποβασταζόμενος από τον Αρχιμανδρίτη Ευγένιο, επισκέφθη ο Μητροπολίτης Γρηγόριος τον Σωματάρχη Σαμπρί Πασά και του εζήτησε εξηγήσεις επί της προκηρύξεως. «Περίεργο», απάντησε ο Σαμπρίς Πασάς, «να μην το γνωρίζεις. Εγώ είχα διατάξει να σου το ανακοινώσουν». Η οργή ετόνωσε το κλονιζόμενο ασθενές αρκείων του γυρεού ιεράρχου, όρθωσε όσο του ήταν δυνατόν το ανάστημά του και απάντησε στο σωματάρχη. «Το ξεύρω, σκοπός σας είναι να μας εξοντώσετε όλους, αλλά τι έβρεξε ο ουρανός και δεν το δέχθη η γη». Μετά από αυτές τις λέξεις έφυγε και στον δρόμο προς όσους συνήντα διεβίβαζε την παραγγελία να φύγουν όπως μπορούσαν.

Στο Μητροπολιτικό Μέγαρο ανέβηκε με δυσκολία, υποβασταζόμενος από τον Αρχιμανδρίτη και τον γραμματέα του. Δε αισθανόταν ότι η ώρα του τέλους του επλησίαζε. Εισήλθεν, γράφει ο Μητροπολίτης Λέσβου Ιάκωβος, εις την αίθουσαν και έπεσε σχεδόν αναίσθητος επί του ανακλήτρου του, και όταν συνήλθεν εκάλεσε βαθύτατα συγκεκινημένος τους οικείους του ήτι των γέροντα αδερφών του Στυλιανών, δια να δώσει την ευχή του και δια να παρακαλέσει να παραλάβει την ανάδοχόν του γραίαν εν ενικοντούτιδα, προς την οποίαν έτρεφεν ιδιαιτέραν αγάπην και αναχωρήσουν εις Μυτιλήνην δια να σωθούν. Εκάλεσε κατόπιν το γραμματέαν του Ιωάννην Τσανέλην, διότι αυτός μόνος εκ του προσωπικού του έμεινε πιστός κατά τας πλέον κρισίμου στιγμάς του βίου του και έδωσε την ευχήν και ευλογίαν του να αναχωρήσει. Η τελευταία ώρα των Κηδωνιών και πολλών ανθρώπων επλησίαζε. Οι 22 ιερείς των 11 εκκλησιών επισκέφθηκαν τον Μητροπολίτη Γρηγόριο και προσπάθησαν να τον πείσουν, όπως επικαλεστεί τη βοήθεια του Γάλλου προξένου και φύγε μαζί τους στη Μυτιλήνη το ταχύτερον. «Δεν μπορώ να κάνω παρόμοιον πράγμα», απήντησε με φωνή σταθεράν, «εφόσον και ένας ακόμη χριστιανός ευρίσκεται εδώ, θα είμαι και εγώ εδώ, θα φύγω τελευταίος».

αλλά και αυτός δεν θα έφευγε και οι ιερείς εις τους οποίους έδωσε την άδεια να φύγουν την 30 Σεπτεμβρίου όπως όρισαν οι τουρκικές αρχές. Την ώρα που ήσαν έτοιμοι να επιβιβαστούν στρατιωτικό απόσπασμα, προσελθόν τους εμπόδισε να αναχωρήσουν και τους διέταξε να του ακολουθήσουν. Άρχιζε η τελευταία πράξη του μαρτυρίου. Στην αποβάθρα βρισκόταν και ο Μητροπολίτης Γρηγόριος με τον Αρχιμανδρίτη Ευγένιο. Ήλθαν για να αποχαιρετήσουν τους ιερείς. Διετάχθησαν και αυτοί να ακολουθήσουν το απόσπασμα. Επικεφαλής των ιερέων, πλαισιούμενος από εξαγριωμένους Τούρκους στρατιώτες, προπυλακιζόμενος και υβριζόμενος, οδηγήθηκε δια των κεντρικοτέρων δρόμων στη φυλακή. Τα πλήθη των Ελλήνων που διέσχιζαν τους ίδιους δρόμους για να κατέβουν στην παραλία από τον τόπο αυτών, τώρα της κολάσεως που ελέγεται Κιδονία, αντίκριζαν τον οδηγούμενον εις τον Γολγοθάν τους ιεράρχην και δάκρυζαν. Έβλεπαν καλά ποιο θα ήταν το τέλος και αυτού και των ιερέων και των ιεροψαλτών που ακολουθούσαν.

Στις φυλακές ήσαν και άλλοι πρόκριτοι κηδονείς και όλοι αυτοί υφίσταντο τα πάνδυνα επί τρεις ημέρας, βασανιζόμενοι, νηστικοί, ελεηνοί και τρισάθλοι. Την τέταρτη μέρα τους ανέλαβε ένα απόσπασμα στρατιωτών και τσετών και τους οδήγησαν προς τον δρόμο του Αγιασματίου. Εσύροντο όλοι, μόλις κρατούμενοι στα πόδια τους, αλλά περισσότερο από όλους, ο άρρωστος γυραιός ιεράρχης. Εσύροντο, υβριζόμενοι και κακοποιούμενοι. Τα χείλη του ιεράρχου ψιθύριζαν προσευχές. Το πρόσωπό του διατηρούσε τη γαλήνη του, σαν να μην αισθανόταν του σώματος τα κτυπήματα.

Έτσι δίνησαν τον αίων αυτόν Γολγοθάν οι δεκάδες αυτές των λειτουργών του Χριστού, έως ότου έφτασαν σε μία καμπή του δρόμου προς το Αγιασμάτι, εις τα χείλη μιας χαράδρας. Εκεί θα εξετυλίσετο ένα ακόμη από τα φοβερά εγκλήματα των αντιχρίστων.

Ο Μητροπολίτης Λέσβου Ιάκωβος, ο οποίος συνεκέντρωσε τις πληροφορίες για το τέλος των Κιδωνιαίων και του Μητροπολίτου τους, παρέχει δραματική περιγραφή των τελευταίων στιγμών του Ιεράρχου. Όταν η συνοδεία των ιερέων και των ιεροψαλτών με τον Μητροπολίτη και με αρκετούς λαϊκούς έφτασε σε απόσταση μισής ώρας από τις Κιδωνιές και στο σημείο που ο δρόμος κάμπτει προς το Αγιασμάτι απέναντι από τις αλικές της πόλεως, αντίκρισε δύο Τούρκους στρατιώτες και τρεις τσέτες να απομακρύνονται, να προχωρούν προς την εκεί πλησίων χαράδρα, όπου άρχισαν να σκάβουν βαθύ λάκκο. Αυτό άλλωστε φαίνεται να ήταν και το σύνθημα, γιατί αμέσως άρχισε η αποτρόπαιος σφαγή των 22 ιερέων υπό των στρατιωτών και των τσετών, και τους έσφαζαν όχι όλους μαζί, αλλά έναν προς ένα, ώστε οι απομένοντες να βλέπουν το βασανιστικό θάνατο των αδερφών τους, δια τον καθένα των οποίων εφήρμοζαν και άλλον τρόπο εξοντώσεως. Τελευταίο άφησαν το γυρεό Μητροπολίτη, για τον οποίον και έσκαψαν το λάκκο. Τελευταίον, για να παραστεί μάρτυρας του βασανιστικού θανάτου όλων των ιερέων. Κάτοχρος ο άρρωστος ιεράρχης προσπαθούσε να συγκρατηθεί στα πόδια του. Τα χείλη του ψιθύριζαν προσευχές και τα μάτια του ίσα διαρκώς υψωμένα προς τον ουράνιο θόλων. Τέλος, δύο βαζιβουζούκοι τον έσυραν στο λάκκο, τον οποίον είχα σκάψει κοντά στην προαναφερθήσα χαράδρα, όπου είχαν έρθει και άλλοι Τούρκοι. Επικεφαλής τους ήταν ένας τουρκοκρής υπολοχαγός, απέσιος στην όψη. Αυτός πλησίασε τον Μητροπολίτη και του είπε: «Εσένα Μπουγιούκ παπάς, Μπουγιούκ εντεψίζ. Αρχιπαπά και ανεδέστατε, δεν θα σε σφάξω, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ». Και πράγματι, σκοπός του υπολοχαγού ήταν να θάψει ζωντανό τον ιεράρχη. Αλλά προτού προλάβει να το σμπρώξει προς το λάκκο, ο ασθενής και εξαντλημένος ιεράρχης σωριάστηκε νεκρός. Ο Θεός τον εφύλαξε από αυτό το μαρτύριο.

Αυτά κατά τις εξιστορήσεις αυτοκτών Τούρκων, οι οποίοι περισυνελεγέθησαν επιμελώς. Κατά άλλη εκδοχή, την οποία αναφέρει επίσης ο Μητροπολίτης Λέσβου Ιάκωβος, ο εθνομάρτυρας από το νοσοκομείο που χρησιμοποιείται ως φυλακή, οδηγήθηκε μαζί με τους άλλους κρατουμένους προς την οδό του Αγίου Αντωνίου. Το απόσπασμα το οποίο τους μετέφερε συνοδευόταν από άλλο απόσπασμα το οποίο κρατούσε φτιάρια και σκαπάνες. Ο δεσπότης εσύρετο, γιατί δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει, υποκόβου Μούρα και του Νικολάου Κανέλου. Η συνοδεία κατά αυτόν τον τρόπον και κακοποιουμένη συνεχώς ευάδιζε και έφτασε παρά τον κήπο της εκείς Αλικής, όταν ο επικεφαλής αξιωματικός διέταξε να σταματήσουν και ανασύρων από τους κόλπους του ένα έγγραφο χαρτί ρώτησε ποιους από τους μελοθανάτους Έλληνες εγνώριζε την τουρκική. Επειδή δε όλοι εσιωπούσαν, εξεμάνη. Και τότε ο μηχανικός Αραμπατζής είπε ότι αυτός γνωρίζει την τουρκική. «Πες τους», είπε ο αξιωματικός εις τον Αραμπατζή, «ότι όσοι θα ακούσουν το όνομά τους θα έρχονται κοντά μου, οι άλλοι θα απομακρυνθούν». Και άρχισε αμέσως να διαβάζει από το χαρτί που εκρατούσε. «Δεσπότησα Ιβαλιού, Παπα Ευγένιος, αδερφός του δεσπότη Στέλιος, Νικόλαος Κανέλος, Ιάκωβος Ξενοδόχος, Μούρας, Βασίλειος Μουστάκας, Κώστας Ιορδανίδης, γραμματεύς του Δήμου». Όλοι αυτοί πήραν θέσεις κοντά στον αξιωματικό. Οι υπόλοιποι διετάχθησαν να απομακρυνθούν με γρήγορο βήμα. Όταν απομακρύθηκαν γύρω στο ένα χιλιόμετρο, είδαν ότι οι στρατιώτες με φτιάρια και σκαπάνες δεν ήσαν μαζί τους. Άκουσαν δε και πυροβολισμούς χωρίς να αντιληφθούν από πού προέρχονταν. Έβγαλαν όμως το συμπέρασμα ότι ετυφεκίστησαν ο Μητροπολίτης και όλοι οι άλλοι που έμειναν μαζί τους. Οι λοιποί κληρικοί και οι ιεροψάλτες και λαϊκοί οδηγήθησαν εις το Αξάρι ημίγυμνη μέσω αφαντάστου βασανιστηρίων. Όλων αυτών χάθηκαν τα ίχνη, κανείς δεν επέζησε και δεν επανήλθε εκ της φοβεράς αιχμαλωσίας.

Τιουτοτρόπος εμαρτύρησε ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος από την Μαγνησία της Μικράς Ασίας κατά κόσμων ορολογάς ή Αντωνιάδης.

Οι υπολειφθέντες εις το αϊβαλί Έλληνες μεταφέρθησαν αφού μέχρι τελευταία στιγμής υπέστησαν τα πάνδυνα εις την Μυτιλήνη δια του αμερικανικού πλοίου. Ήσαν κυρίως γέροντες και γυναικόπαιδα. Μέγα μέρος του ανδρικού πληθυσμού εξοντώθη είτε ολόγυρα στην πόλη είτε εις το εσωτερικό όπου οδηγηθεί.

Σμύρνης των πρόεδρων, ύμνης τιμήσομεν, θείων Χρυσόστομων και των Γρηγόριων, κηδονιαίων φωτισμών, και μίστην Μοσχονησίων, έκλαμπρων Αμβρόσιων, νεοθήτο στρατεύματι, των μαρτύρων χαίρετε, εκβοώντες ανώνυμοι, γνωστείτε Ιωνίας φωστήρες, γένους ενέε φρικτορίε.

Από τους ηρωικότερους ιεράρχες και από τους νεομάρτυρες της Εκκλησίας και ο Μητροπολίτης των Μοσχονησίων Αμβρόσιος. Καταγόταν από τη Σμύρνη, ονομαζόταν κατά κόσμον Αναστάσιος Μανάβης και μετέτρεψε το επώνυμό του σε Πλιανθίδης, επί το ελληνικότερον και κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης. Μετά από θητεία στην ελληνική εκκλησία της Θεοδοσίας, στην Κρυμαία, διορίστηκε βοηθός επίσκοπος του Χρυσοστόμου Σμύρνης και ακολούθως ανακηρύχθηκε Μητροπολίτης Μοσχονησίων.

Τα Μοσχονήσια είναι οι αρχαίες Ασκάνιες νήσι. Βρίσκονται στον Αδραμητινό κόλπο. Η μεγαλύτερη από αυτές, το Μοσχονήσι, είχε αμυγή ελληνικό πληθυσμό πάνω από 6.000 ψυχές, οι οποίες θα αποτελούσαν επίσης βορρά του θηρίου, το οποίο εξόντωσε χιλιάδες των Κιδωνιαίων, το οποίο εξόντωσε μυριάδες των Ελλήνων της Σμύρνης και της άλλης Μικράς Ασίας.

Την ημέρα ακριβώς της εορτής του Σταυρού διατάχθηκε από τους καταλαμβάνοντας τα Μοσχονήσια ο εκτοπισμός του πληθυσμού. Δεν θα έμενε κανείς στο Μοσχονήσι. Θα τους οδηγούσαν όλους στο εσωτερικό, από τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο μέχρι και το τελευταίο βρέφος. Η διαταγή κανέναν δεν εξαιρούσε. Το πρωί αυτό της 14ης, μακριές σειρές Μοσχονησιωτών, γυμνοί από τα πάντα, ακόμη και από τα ενδύματα, μέσω των θρήνων των βρεφών, των βογγητών των γερόντων και αρρώστων, σύρονταν προς το εσωτερικό της Ανατολής. Από τις αντικρινές κηδονίες έβλεπαν τις μάζες κινούμενες προς τις θέσεις φουρνόπετρες και περάματαριά. Αντιμετώπιζαν και αυτή την καθημερινή εξόντωση, αλλά την τραγωδία των Μοσχονησίων πώς να τη φανταστούν. Από όλο αυτό τον πληθυσμό έστω και ένας δεν σώθηκε, ώστε να δώσει πληροφορίες για το μαρτύριο των 6.000 ανθρώπων. Βέβαιο μόνο είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος εξουθενώθηκε και θανατώθηκε μέσα σε ένα πρωί, με πρώτο τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, τον οποίο έθαψαν ζωντανό, γιατί υπήρξε καλός ποιμένας, καλός Έλληνας.

Το πριν χαρούμενο νησί μεταβλήθηκε το ηλιόλουστο πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου σε ένα κλαφθμόνα, στον οποίο γέροι, νέοι, βρέφοι, παιδιά αφήναν μαζί την τελευταία πνοή. Μόνο λίγες Ελληνίδες κρατήθηκαν και εδώ από τους δημίους, οι οποίες οδηγήθηκαν στο εσωτερικό να ζήσουν τη ζωή της σκλαβιάς, κάτω από τα μάτια της χριστιανικής Ευρώπης και κάτω από τα πυροβόλα των πλωτών μεγαθυρίων της.

Τον Σμύρνης Χρυσόστομον ανεφημίσομεν πιστός και μεις την Αμβρόσιον Μοσχονησίων ταγών και θείων Γρηγόριων χαίρετε εκβοώντες Μικρασίας το κλαίος σύμβασιν ιεράρχες ιερεύσικες μήνυ κλινώνει ο μαρτύρων Χριστού γνωστών ανωνύμονται.

Ο Άγιος Νεοιερομάρτης Ευθύμιος, το επώνυμό του Αγρυτέλης, γεννήθηκε στο παραθαλάσσιο χωριό Παράκυλα του κόλπου της Καλονής Λέσβου το 1872 από ευλαβείς γονείς. Το όνομά του ήταν Ευστράτιος. Φίτησε μέχρι το 1892 στη σχολή της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Από το 1887 είχε εγγραφεί σε νεαρότατη ηλικία, 15 ετών, δόκιμος μοναχός στη Μονή που προαναφέρθηκε. Το 1899 έγινε μοναχός από τον ηγούμενο Κυπριανό και έλαβε το όνομα Ευθύμιος. Το έτος 1900 γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1906 χειροτονήθηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης διάκονος. Το 1907 αριστούχος απόφυτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης επέστρεψε στη Μονή του στη Λέσβο, όπου διορίστηκε ιεροκήρυκας. Το ίδιο έτος διορίστηκε και σχολάρχης στη Σχολή της Μονής της Μετανοίας του, του Λιμόνος, την οποία διεύθυνε επί μία διετία. Το 1910 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης και έγινε πρωτοσύγγελος του Μητροπολίτου Μεθύμνης Στεφάνου μέχρι το 1912, οπότε τον πήρε ως Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο ο επίσης Λέσβιος Μητροπολίτης Αμασίας Γερμανός Καραβαγγέλης, με σύσταση του Μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ του Τρίτου. Το ίδιο έτος 1912 χειροτονήθηκε επίσκοπος Ζήλων την 12η Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Υπηρέτησε την Μεγάλη Μητρόπολη Αμασίας με πολλή αυταπάρνηση και ζήλο προς αξιοποίηση και του συνώνυμου επισκοπικού τίτλου του. Στις 21 Ιανουαρίου 1921 συνελήφθη από τους Τούρκους για τη δράση του με προκρήτους της Αμασίας και υπέστη πολλούς εξευτελισμούς και βάσανα. Στις 18 Απριλίου 1921, η μέρα του Πάσχα, ξέφυγε από το κελί της φυλακής του για να δώσει πασχαλινό χαιρετισμό και παρηγοριά στους άλλους κρατουμένους, αλλά έγινε αντιληπτός από τους Τούρκους και τέθηκε σε φρικτή και μαρτυρική απομόνωση, όπου έζησε επί 41 ημέρες υφιστάμενος βασανιστήρια καρτερικά. Τον άκουγαν οι άλλοι κρατούμενοι να βογκάει από τα μαρτύρια. Τις τελευταίες μέρες τον άκουγαν να ψέλει μόνος του την νεκρόσημή του ακολουθία. Τέλος δεν άντεξε πια και στις 29 Μαΐου 1921 παρέδωσε τη μαρτυρική ψυχή του μέσα από πολυόδυνα μαρτύρια και βασανισμούς. Τρεις ημέρες μετά το μαρτυρικό και ηρωικό τέλος του μαζί, ήρθε από τον Κεμάλ Ατατούρκ η έγγραφη καταδίκη του σε θάνατο.

Ευθύμιον άπαντες τον ιεράρχην πιστή, τον ζήλων επίσκοπον, τον μυθυμναίων λαοί υμνήσομεν άπαντες, ούτως γαρεπεσχάτων ως Χριστού στρατιώτης ήθλησεν αριστεύσας και νομίμως εστέφθη και νυν της προσκυνούσιν αυτό.

Ο Προκόπιος Λαζαρίδης, Μητροπολίτης Ικονίου, ήταν και αυτός μεταξύ των εθνοιερομαρτύρων εκείνων των χρόνων. Δολοφονήθηκε το 1923.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί μας φίλοι, 14 Σεπτεμβρίου, αύριο, ημέρα εορτασμού της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ημέρα όπου ο Σταυρός υψώνεται σε κάθε ναό, όπως πριν από 17 αιώνες υψώθηκε για πρώτη φορά στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως. Τον περίλαμπρο ναό που με την ιερή φλόγα της ψυχής τους ανήγειραν ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη. Επί τρεις αιώνες ο Σταυρός του Κυρίου ήταν χαμένος, θαμένος στα σπλάχνα της γης, μέχρι που το έτος 326 η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα για να τον αναζητήσει. Με την επιμονή της πέτυχε το ποθούμενο και με θαυμαστό τρόπο ο Τίμιος Σταυρός φανερώθηκε. Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλη την αυτοκρατορία. Ανακαλύφθηκε επίσης ο ζωοδόχος τάφος του Κυρίου και η Αγία άρχισε αμέσως την ανοικοδόμηση του ναού της Αναστάσεως. Τα εγγένεια του ναού έγιναν το έτος 335 με τη συμμετοχή Μυριάδου.

των πιστών που κατέφτασαν συγκινημένοι από όλο τον κόσμο. Η ώρα της υψώσεως υπήρξε συγκλονιστική. Ο Πατριάρχης Μακάριος ύψωσε τον Σταυρό και οι πιστοί με μάτια γεμάτα δάκρυα άρχισαν να ψάλουν το Κύριε Ελέησον.

3 περίπου αιώνες αργότερα, έγινε μια δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ήταν η εποχή που σε μια επιδρομή τους οι Πέρσες άρπαξαν μαζί με τα άλλα λάφυρα και το αγιασμένο ξύλο και η εκκλησία φάνηκε πως έχασε τον Σταυρό του Κυρίου. Τότε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος ανέλαβε εκστρατεία και νικώντας τους Πέρσες πέτυχε να επαναφέρει τον Σταυρό. Στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 626 ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ξυπόλυτος και με φτωχικά ενδύματα, μετέφερε στον ώμο του τον Τίμιο Σταυρό και τον παρέδωσε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία, ο οποίος τον ύψωσε και πάλι στο Ναό της Αναστάσεως μέσα σε απερίγραπτη συγκίνηση των πιστών.

Το ξύλο του σταυρού, αγαπητοί μας φίλοι, δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί για πάντα ακέραιο. Τεμαχίστηκε και διαμοιράστηκε ως ευλογία σε όλες τις τοπικές εκκλησίες και σήμερα μεγαλύτερα ή μικρότερα τμήματά του σώζονται σε διάφορες μονές και προσκυνήματα. Ίσως αυτή η κατάτμιση να δίνει την εντύπωση ότι και πάλι η Εκκλησία έχασε τον Τίμιο Σταυρό. Αλλά βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό. Η Εκκλησία δεν είχε χάσει τον Τίμιο Σταυρό ακόμα και τότε που αυτός ήταν θαμμένος στη γη ή βρισκόταν στα χέρια των Περσών. Διότι ο Σταυρός του Κυρίου, αγαπητοί μας φίλοι, για την Εκκλησία δεν είναι μόνο το τίμιο ξύλο πάνω στο οποίο είχε καρφωθεί ο ενανθρωπίσας Θεός όταν προσέφερε τη μεγάλη θυσία στο Γολγοθά και ξέπλυνε με το αίμα του τον βόρβορο των αμαρτιών όλου του κόσμου. Για την Εκκλησία ο Σταυρός είναι η ίδια η θυσία του Κυρίου, είναι η χάρη, η δύναμη, η σωτηρία και το έλεος που πήγασαν από τη θυσία του. Και αυτή τη χάρη του Τιμίου Σταυρού η Εκκλησία την έχει πάντοτε μέσα στην καρδιά της ζωής της.

όμως η Εκκλησία δεν χάνει ποτέ τον Σταυρό του Κυρίου, δεν σημαίνει ότι οι πιστοί δεν μπορούμε να τον χάσουμε. Το αντίθετο μάλιστα. Ο καθένας από μας διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει τον Σταυρό. Και διατρέχουμε αυτόν τον κίνδυνο όταν ξεχνιόμαστε στις εντυπωσιακές βιτρίνες του κόσμου τούτου, δηλαδή στις ειδήσεις του, στα θεάματα, στις επίγειες υποθέσεις. Διατρέχουμε τον κίνδυνο όταν λησμονούμε την αληθινή πατρίδα μας, τον ουρανό, όταν θέλουμε να ζούμε μια ζωή συμβιβασμένη με το πνεύμα του διεφθαρμένου κόσμου. Πρέπει να σταυρωθούμε για τον αμαρτωλό κόσμο, ώστε να κατέχουμε τον Σταυρό του Κυρίου. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος το υπογράμμισε αυτό με τον πιο έντονο τρόπο. «Εμί μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο», έγραψε στους χριστιανούς της Γαλατίας. «Το μοναδικό δικό μου καύχημα», τους γράφει, «είναι ο Σταυρός του Χριστού». Και επειδή πιστεύω στη δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, γι' αυτό έχει σταυρωθεί για μένα ο αμαρτωλός κόσμος και εγώ έχω σταυρωθεί για αυτόν. Να σταυρωθούμε λοιπόν κι εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, να γίνουμε νεκροί για τον αντίθεο κόσμο, για να μην χάσουμε τον Σταυρό του Χριστού από τη ζωή μας, για να μην χάσουμε την ίδια μας τη ζωή.

Η ύψουση του Τιμίου Σταυρού, φίλοι μας, συνδέεται στενότατα με την ιστορία του έθνους μας και της Εκκλησίας μας. Ωστόσο, οι Άγιοι Πατέρες που όρισαν τούτη τη γιορτή, προβάλλοντας τα μάτια μας τον ζωηφόρο Σταυρό, μας υπενθυμίζουν πως αυτός είναι το ιερότατο κοιμήλιο της κοσμοσωτήριας νίκης του Κυρίου μας κατά του θανάτου. Έτσι, το προφητόφθεν, το ξύλο, του οποίου οι προφήτες συνέλαβαν τη δόξα αιώνες πριν, στημένο στους ναούς μας, μας υπενθυμίζει τον θρίαμβο του Εσταυρωμένου. Αλλά ας μη σταθούμε σε αυτόν τον θρίαμβο. Καθώς βλέπουμε το Σταυρό υψωμένο, αναρωτιόμαστε, γιατί να είναι ο Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας? Πώς ένα όργανο επέσχυντης τιμωρίας, ένα όργανο τόσο ατιμωτικού θανάτου, πήρε τέτοια θέση στην Εκκλησία μας, ώστε να αποτελεί όχι μόνο τιμή, ευλογία, δόξα, σύμβολο θριάμβου, αλλά και μια παρουσία έκτακτης ομορφιάς που οραίζει αιώνες τώρα τους ναούς μας και ολόκληρη την Εκκλησία. Με τη φτωχή μας σκέψη, στην οποία αναδεύονται αμέτρητες ταπεινές και χωικές έγνοιες και στα βάθη της οποίας μόλις και φθάνουν κάποιες αδύναμες ακτίνες φωτός, βλέπουμε πως ο Σταυρός είναι η ωραιότης της Εκκλησίας, γιατί είναι σύμβολο της μοναδικής θυσίας. Της θυσίας που πρόσφερε ο Θεάνθρωπος Κύριος και λύτρωσε όλους τους ανθρώπους πριν και μετά τη σταυρωσή του. Της θυσίας η οποία ξέπλυνε όλες τις αμαρτίες που είχαν διαπραχθεί πριν από τη σταύρωσή του, και όσες εργαζόμαστε ή θα εργαστούν άλλοι μετά το πάθος του ως τη συντέλεια του κόσμου. Της θυσίας που έσπασε όλα τα δεσμά των παθών, τα οποία κατεξουσίαζαν και κατεξουσιάζουν τον άνθρωπο πριν και μετά την εκούσια προσφορά του. Το Πανάγιο Σώμα που καρφώθηκε στο Σταυρό και το πάνδυμο αίμα που τον έβαψε έδωσαν στο ξύλο του Σταυρού υπεργύινη λάμψη. Τον έκαναν αφάνταστα ωραίο, ένδοξο, μεγαλόπρεπο. Τίποτε δεν μπόρεσε να του αφαιρέσει την ωραιότητα. Τίποτε δεν μπόρεσε να στολίσει την Εκκλησία του Χριστού πιο πολύ από αυτό το αγλάισμα, το στόλισμα δηλαδή, της Οικουμένης. Τίποτε δεν μπόρεσε να σκιάσει το πυρίμορφο του το ξύλο, τον λαμπτήρα της Άνω Λαμπρότητος.

Ο Σταυρός, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η ωραιότης της Εκκλησίας, γιατί μας φωνάζει πως ό,τι γίνεται με τη θυσία, η οποία προσφέρεται από αγάπη για τη δόξα του Θεού, από αγάπη για τη δόξα της Εκκλησίας, είναι αφάνταστα ωραίο. Ο Σταυρός δεν είναι μόνο η ωραιότης της Εκκλησίας, γιατί βάσταξε τον Άγιο των Αγίων, τον Κάλλιο Ωραίων από όλους τους ανθρώπους, γιατί έγινε το άρμα του ηλίου της δικαιοσύνης, που ανεβασμένος αυτόν περιέδραμε ως παντοδύναμο στη γη, την Άβυσσο, τον ουρανό, σκορπίζοντας μυστική χαρά στον άνθρωπο. Είναι η ωραιότης της Εκκλησίας, γιατί με αυτόν ως όπλον έλαμψαν στο στερέωμα οι μάρτυρες, οι όσοι, οι Άγιοι. Έγινε αυτός το ευμενέστατον σθένος, όχι μόνο των όριμων, αλλά και των νέων, των εφήβων, των παιδιών, των νεαρών παρθένων, που αθλούσαν στα αμφιθέατρα ή στους τροχούς ή τηγανίζονταν στα τήγανα των δημίων. Όχι μόνον οι όριμοι, αλλά και οι νέοι και οι νέες, καρφωμένοι σε αυτόν ή κρατώντας τον στον νόμο ή γονατισμένοι μπροστά του ή αγκαλιάζοντάς τον και ζητώντας τη χάρη του, έλαμπαν από θεία χάρη και ουράνια δύναμη. Περιλάμπονταν με υπεργύηνη δόξα και αγγελική ωραιότητα. Μέσα στο σύγγραμμα του πόνου και της μυστικής χαράς γίνονταν φωτόμορφοι τόσο, ώστε όσοι τους έβλεπαν έμεναν εκστατικοί. Άλλοι πάλι με τον Σταυρό, οι κάτω από τη σκιά του πολέμησαν τα πάθη, νίκησαν ό,τι ταπεινό και γίνο, χτύπησαν κατάστηθα τον πονηρό, που ερχόταν με χίλιους δύο τρόπους να τους αφαιρέσει την καθαρότητα και την αγνότητα, και άνοιξαν τη θύρα της αιωνιότητος, γεμάτη και πλούσιοι με μυστικά πλούτη. Ενώ άλλοι, φορώντας ως πορφύραν και βίσον τα αίματα του μαρτυρίου που τους είχε εμπνεύσει στη γη ο Σταυρός, μπήκαν ολόφωτοι, ολόλαμπροι, ολόχαροι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και οι πρώτοι, οι όσοι, οι Άγιοι και οι δεύτεροι, οι μάρτυρες, φτάνοντας εκεί, έπεσαν στην αγκαλιά του Θεού, φίλοι του, και τους κύκλωσε το άειλο φως. Από τότε, αγαπητοί μας φίλοι, σαν λαμπάδες του παραδείσου και σαν πολύ φωτοί αστέρες, θα δουχούνε όλους μας με τη φωτοπάροχη έγκλη τους προς τη γνώση του Θεού και την πάμφωτη βασιλεία του. Να γιατί σε έναν κόσμο που όλα αλλάζουν, όλα γερνούν, όλα μαραίνονται, φιλορροούν και πέφτουν, ο Σταυρός δεν μένει μόνο πάντα όρθιος, αλλά αποτελεί και την ωραιότητα της Εκκλησίας μας. Είναι να μην τον υψώνει η Εκκλησία μας μέσα σε βασιλικούς και άλλοτε μέσα σε λουλούδια. Και εμείς, πιστά τέκνα της, στολιζόμαστε και καταλαμβρινόμαστε από την φωτοπάροχη έγκλη του ζωοδόρητου τούτου ξύλου που φωτίζει όλο τον κόσμο. Και καθώς θα τον προσκυνούμε αύριο, αγαπητοί μας φίλοι, ταπεινά, με συντριβή, πίστη και ευγνωμοσύνη, ας ακούσουμε τη μυστική φωνή που θα μας λέει: «Κοιτάξτε την πύλη της αιωνιότητος, θα την περάσετε αν ζήσετε εδώ μια ζωή θυσίας και σταυρού».

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

ύστερα από μία μυστική συνομιλία που είχε ο Κυριός μας με τον κρυφό μαθητή του, τον Νικόδημο, ο οποίος ήταν Φαρισαίος και μέλος του Συνεδρίου, αλλά κρυφός μαθητής του Χριστού. Δεν ήθελε να τον γνωρίζουν ως ακόλουθο και ως μαθητή του Χριστού. Γι' αυτό επισκέπτεται το Χριστό μας τη νύχτα, να μην τον δουν τα ανθρώπινα μάτια και αποκαλυφθεί το δικό του πιστεύω. Και εκεί, στο διάλογο που είχε ο Κυριός μας με τον κεκριμένο μαθητή, τον νυχτερινό μαθητή, τον Νικόδημο, του απήντησε στο ερώτημα τι πρέπει να κάνει για να γίνει και αυτός μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών. Βλέπετε, σε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων υπάρχει αυτή η μεταφυσική ανησυχία. Τι γίνεται πέρα από τον τάφο, τι γίνεται πέρα από την παρούσα ζωή, και οι πλέον αδιάφοροι και αυτοί ακόμα που δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό, και αυτοί που τρέφονται με τα ξυλοκέρατα της αθείας και της απιστίας, σε ώρες νυφαλιότητος, ηρεμίας και γαλήνης, υποφέρουν από το ερώτημα αυτό, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φυσικών «ον», αλλά είναι μεταφυσικών «ον». Έχει μεταφυσικές ανησυχίες, και όταν όλες τις φυσικές ανησυχίες τις ικανοποιήσει και τις εκμηδενήσει, τότε οι μεταφυσικές ανησυχίες τον δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλει να μάθει, έτσι και ο Νικόδημος ήθελε να μάθει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Κυριός μας του λέγει, εσύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ, διαβάζεις τον νόμο, τον ξέρεις. Όποιος θέλει για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών, πρέπει να αναγεννηθεί από το Πνεύμα του Άγιον. Όχι να γεννηθείς με τη φυσική αυτή γένα, αλλά να αναγεννηθείς και να μεταμορφωθείς από το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό που κάνουμε εμείς με το βάπτισμα, το εισαγωγικό μυστήριο εις το χώρο της Εκκλησίας, και με το οποίο πολιτογραφούμεθα στο κράτος του Θεού, και στη συνέχεια όταν απολέσουμε την καθαρότητα και ρώσουμε την χιονοφεγγόφωτον στολήν του βαπτίσματος, έχουμε και πάλι την αναγέννηση εκ Πνεύματος Αγίου δια του λουτρού της μετανοίας και της εξομολογήσεως, και τότε αναγεννόμεθα εκ Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως αυτά τα πράγματα λέγει στον Νικόδημο δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, διότι θα πρέπει να έρθει κάποιος από τον ουρανό κάτω στη γη να σας τα πει. Αλλά αυτός που κατέβηκε κάτω στη γη είναι ο λαλών και ο ομιλών. Γι' αυτό εξ αφορμής αυτού του πράγματος μας ομιλεί για την αληθινή αγάπη του Θεού που έχει στον άνθρωπο, και αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός που σημειώθηκε στο στρατόπεδο του Ισραήλ όταν ευρίσκεται μέσα στην έρημο, λέγοντας καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω υψωθήνε δί των ιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, όπως το στρατόπεδο του Ισραήλ. Τι συνέβη? Εγώγγισαν
παραπονέθηκαν εναντίον του Μωυσέως, παραπονέθηκαν εναντίον του Θεού και ο γονισμός αυτός δημιούργησε μια έκριθμο κατάσταση μέσα στο στρατόπεδο του Ισραήλ, του λαού του Θεού, τον οποίον ο Κύριος μας προόριζε για να υπηρετήσει το σχέδιο της Θείας Ενανθρωπίσεως και ακόμη το σχέδιο το λυτρωτικών της ανθρωπότητας. Ο γονγκισμός και η αναστάτωση μέσα στο στρατόπεδο προκάλεσε την οργή του Θεού, με αποτέλεσμα να ξεφυτρώσουν μέσα στο στρατόπεδο φίδια, και τα φίδια αυτά εδώ ήταν θανατηφόρα. Από την ώρα που τους εδάγκαναν τους Ισραηλίτες, αυτοί έβρισκαν εκτρώεν θάνατον. Και την κατάσταση τότε την έσωσε ποιος? Ο Μωυσής. Τους λέει σταματήστε, φτιάξτε ένα χάλκινο φίδι, υψώστε το στο κέντρο του στρατοπέδου, και όποιος προσβλέπει με το βλέμμα του στο χάλκινο όφι θα θεραπεύεται, θα γίνεται καλά. Αυτό και έγινε. Ευθύς αμέσως κατασκευάζουν ένα χάλκινο όφι, τον στείνουν επάνω ψηλά σε περίοπτο θέση, και όσοι εδέχονται τα δαγκάματα των φιδιών, τα φαρμακερά, και ενατένιζαν και έβλεπαν τον χάλκινο όφι, ευθύς εθεραπεύοντο. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, αλλά και συγχρόνως και μία συμβολική πράξη. Ο χάλκινος όφις συμβολίζει εκείνον ο οποίος υψώθηκε πάνω σε περίοπτο θέση στην κορυφή του Γολγοθά και εκεί σταυρώθηκε και εκεί έχισε το αίμα του και θυσιάστηκε για να σώσει το ανθρώπινο γένος, ώστε ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωή αιώνιον. Όποιος πιστέψει στο Χριστό, όποιος προσβλέπει στο Χριστό, όποιος ατενίζει το Χριστό, όποιος αποδέχεται το Χριστό, όποιος λατρεύει το Χριστό, αυτός λαμβάνει το φάρμακο της σωτηρίας και της λυτρώσεως και κατακτά τη βασιλεία των ουρανών. Και για να επιβεβαιώσει αυτήν, γιατί όντως είναι μια πράξη αγάπης, μια πράξη θυσίας για το ότι ο Θεός το προσθέτει ευθύς αμέσως ο ιερός Ευαγγελιστής ο Ιωάννης και λέγει, τι μας λέγει? Ούτως γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον μονογενή αυτού Υιόν έδωκε ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει η ζωή αιώνιον. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, ώστε θυσίασε τον μονογενή αυτού Υιόν ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωή αιώνιον. Να λοιπόν, για την αγάπη του Θεού μας ομιλεί αδελφοί μου το σημερινό Ευαγγέλιο, και αυτήν την αγάπη του Θεού την βλέπουμε να απλώνεται στη ζωή όλων των ανθρώπων όλου του κόσμου, ολοκλήρου της οικομένης. Και είναι η αγάπη του Θεού, αρχίζει, αν κοιτάξτε, αν ρίξουμε μια πέτρα σε μια λίμνη ή σε μια θάλασσα που είναι ήρεμη σαν το λάδι, τότε η πέτρα που πέφτει μέσα στο νερό σχηματίζει κύκλους, κύκλους, κύκλους, κύκλους μικρούς, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν και φαίνεται κάποια στιγμή εξασθενούν και χάνονται. Έτσι είναι η αγάπη του Θεού, αδελφοί μου, προς όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως, πού να στρέψουμε τα βλέμματά μας και να μην δούμε και να μην αντικρίσουμε και να μην διαπιστώσουμε την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Μας έδωσε ο Θεός τα μάτια να βλέπουμε και να βλέπουμε τον ουρανό, να βλέπουμε τα άστρα, να βλέπουμε το φεγγάρι, να βλέπουμε τον ήλιο. Αλλά όλα αυτά είναι μια εκδήλωση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο ήλιος είναι με τις θερμογόνες και ζωγόνες ακτίνες του ένα χάδι της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Έλειψε ο ήλιος,
Έσβησε η ζωή από τον πλανήτη μας, χάθηκε ο κόσμος ολόκληρος. Και βέβαια οι επιστήμονες λένε ότι θα έρθει καιρός που ο ήλιος θα θερμαίνει πολύ και θα μεταβάλει τη γη μας, τον πλανήτη μας, σε ένα κάρβονο. Ή θα χάσει τη θερμότητα, και το αντίθετο μπορεί να συμβεί, το λένε οι επιστήμονες. Είναι μια υπόθεση την οποία ερευνούν. Θα έρθει στιγμή κατά την οποία ο ήλιος θα χάσει τη θερμότητά του, θα παγώσει εκείνος, αλλά θα μεταβάλει και τον πλανήτη μας σε ένα απέραντο παγετώνα. Και δεν θα έχουμε και τους καύσουνες που περνούμε κάθε καλοκαίρι και όλοι μας βασανιζόμαστε. Αυτά είναι θέματα της επιστήμης. Αυτό όμως που ξέρουμε εμείς, ότι ο ήλιος και θερμαίνει και φωτίζει και ζωογονεί την πλάση ολόκληρη και τη δική μας τη ζωή την ομορφαίνει και της δίδει μακροβιότητα. Το νεράκι που πίνουμε είναι μια ευλογία του Θεού. Μολύνθηκαν τα νερά, λιγόστεψαν τα νερά. Μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει εντός ολίγων ετών η ανθρωπότητα ολόκληρη. Και εμείς εδώ που το έχουμε σε αφθονία, το νερό θα έρθει κάποια στιγμή που και οι πηγές των υδάτων θα στηρεύσουν. Όμως σήμερα το έχουμε σε μεγάλη αφθονία, και το νεράκι που πίνουμε και δροσιζόμαστε και χρησιμοποιούμε για τις προσωπικές μας και τις ατομικές μας ανάγκες είναι μια αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και το οξυγόνο που αναπνέουμε και μολύναμε την ατμόσφαιρα αυτή με τις επεμβάσεις που κάνουμε και τις επιστημονικές ανακαλύψεις στη δημιουργία, με νομοτέλεια θα πληρώσουμε, γιατί οι νόμοι της φύσεως εκδικούνται, θα πληρώσουμε τις επεμβάσεις στη δημιουργία του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και έφτιαξε καλά λίαν τα πάντα. Και όμως έρχεται ο άνθρωπος με τις εφευρέσεις του, με τις ανακαλύψεις του, με την υπεροψία του, με την υπερηφάνειά του, για να αποδείξει ότι και αυτός είναι δημιουργός και ότι ο μεγάλος και μοναδικός δημιουργός στον κόσμο δεν έχει καμιά μεγαλύτερη αξία από τον άνθρωπο δημιουργό. Πού να στρέψουμε τα βλέμματά μας και να μην δούμε την αγάπη του Θεού, αδελφοί μου? Όταν χαμήλωσε ο ουρανός και όταν άγγιξε τη γη και όταν το σπήλιο της Βηθλεέμ γίνε ο τόπος και ο χώρος κατά τον οποίον ετελεσιουργήθη το θαύμα της θείας ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Αυτό είναι μια εκδήλωση της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Είχε οδηγηθεί ο άνθρωπος στα αδιέξοδά του, ζούσε την κόλασή του, έχασε το Θεό του, έχασε τον προορισμό του, έχασε τον προσανατολισμό του, δεν ήξερε πού βρίσκεται, από πού έρχεται και πού θα καταλήξει. Ζητούσε τη λύτρωση, μα κανένας δεν μπορούσε να του τη δώσει, γιατί θα έπρεπε μόνον εκείνος που είχε τη δυνατότητα, και αυτός ήταν μόνον ο Θεός. Και έστειλε τον μονογενή Υιόν αυτού, θυσίασε το μονάκριβο παιδί του. Θέλετε να δείτε τη μεγάλη προσφορά του Θεού, της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο? Ποιος, αδελφοί μου, από μας θυσιάζει ένα του παιδί για το όνομα του Θεού? Ποιος από μας? Πόσο δύσκολα πράγματα όταν ένα παιδί εκδηλώσει μια έτσι ιδιαίτερη αγάπη στο Θεό και θέλει να υπηρετήσει στο θυσιαστήριο και να γίνει κληρικός. Ζητάτε αξίους κληρικούς. Δώστε, αδέρφια μου, τα παιδιά σας στην Εκκλησία του Χριστού. Δώστε για να δείτε πόση αξία και πόση δυσκολία χρειάζεται και πόση αγάπη πρέπει να έχουμε στο Θεό, προκειμένου να θυσιάσουμε ένα από τα παιδιά μας, να τα κάνουμε θυσία στο Θεό, όπως ο Αβραάμ, το αγαπημένο και μονάκριβο του το παιδί, τον Ισαάκ. Θέλετε να δείτε την αγάπη του Θεού? Κοιτάξτε, ο Κυριός μας περιπατεί στα κρογιάλια της Γαλιλαίας, διδάσκει, κατηχεί, καλεί το λαό σε μετάνοια, σε επιστροφή, του ομιλεί για την αλήθεια, για την αγάπη, για τη δικαιοσύνη, για την ισότητα, του ομιλεί για τις αιώνιες αξίες, του ομιλεί για την παρούσα ζωή και για την αιωνιότητα. Και όπου βρέθηκε μπροστά στον πόνο, μπροστά στη θλίψη, μπροστά στη δοκιμασία,
μπροστά στα πλάσματά του που υπέφεραν, σκόρπισε την καλοσύνη, θεράπευσε τους τυφλούς, καθάρισε τους λεπρούς, έδωσε δυνάμεις στους παραλύτους, την υγεία στους αρρώστους και τη ζωή και την ανάσταση στους νεκρούς. Και το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η κορυφή του Γολγοθά, εκεί όπου άπλωσε τα πανάχραντα χέρια του και σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό από τον αχάριστο άνθρωπο. Εκεί, αδερφοί μου, έδωσε τη μάχη εναντίον του πονηρού, εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας και ελευθέρωσε τον άνθρωπο. Του έδωσε τα κλειδιά του παραδείσου, κατενίκησε τις δυνάμεις του σκότους και έκτοτε εμείς έχουμε τη δύναμη, με τη χάρη του Θεού, με το έλεος του Θεού, με τη σταυρική θυσία του Χριστού, να επιτυγχάνουμε τη σωτηρία μας και να εισερχόμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός μας αγάπησε, αδέλφια μου, αλλά και εμείς έχουμε ένα χρέος αυτόν τον Θεό της αγάπης, γιατί είναι ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο Θεός μας αγαπά. Το ερώτημα είναι και συνεχίζει να μας αγαπά. Και όταν τον ευρίζουμε, και όταν τον εγκαταλείπουμε, και όταν τον αρνούμεθα, και είναι η τρίτη χιλιετηρίδα κατά την οποία ο άνθρωπος, μεθυσμένος από τα επιτεύγματα της επιστήμης, από τη μεγάλη αυθονία των αγαθών που διαθέτει και από την ισχύ που έχει στα χέρια του, απορρίπτει τον Χριστό. Φθάνει 2000 χρόνια να ζούμε με το Ευαγγέλιο. Δεν σε θέλουμε, Χριστέ. Δεν είσαι για μας ο ακρογωνιαίος λίθος του πνευματικού μας οικοδομήματος. Θα ζήσουμε χωρίς το Χριστό. Θα ισοπεδώσουμε το Ευαγγέλιο. Θα καταργήσουμε τον νόμο σου. Θα φτιάξουμε δικούς μας νόμους, δικές μας αρχές. Και θα φτιάξουμε τον τρόπο της ζωής μας χωρίς εσένα. Τρίτη χιλιετηρίδα χωρίς Χριστό είναι με μαθηματική ακρίβεια κόλαση αληθινή πριν από την κόλαση. Ο Θεός μας αγάπησε, αλλά το θέμα και το ερώτημα που τίθεται για όλους μας, εμείς αγαπούμε το Θεό? Σε αυτό πρέπει να δώσουμε ο καθένας μας μια απάντηση. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο Θεός μας αγαπά, εμείς τον αγαπούμε? Όποιος αγαπάει το Θεό, αχ αδέλφια μου, θα αγαπάει και τον αδελφό. Όποιος λέει ότι αγαπάει το Θεό και δεν αγαπάει την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, τότε αυτός είναι ψεύτης, και όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Σήμερα δολοφονούν τον συνάνθρωπό τους οι άνθρωποι με τον ευκολότερο τρόπο και για τις πιο ασήμαντες και μικρές αφορμές. Όμως αυτοί είναι δολοφόνοι. Δολοφόνος είναι και εκείνος που μισεί τον αδελφό του, δεν αγαπάει τον αδελφό του. Και σε αυτό το αμάρτημα όλοι μας, αδελφοί μου, είμαστε ένοχοι. Να σας φέρω μια εικόνα της αγάπης από την ανθρώπινη πλευρά για να δείτε πώς πρέπει να αγαπούμε και το Θεό. Η μάνα αγαπάει το παιδί της και το αγαπάει με ειλικρίνεια. Το αγαπάει και μιλάει γι' αυτό. Βλέπετε, η γλώσσα γίνεται ταχυφόλο και εκφράζεται για το παιδί της με τα ωραιότερα λόγια. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μιλάει για την κόρη της και για το γιο της. Είναι έξυπνος, είναι όμορφος, έχει χαρακτήρα, έχει χαρίσματα, έχει... Και τι δεν έχει? Και εκείνα που δεν έχει τα παρουσιάζει η μητέρα. Η αγάπη της οδηγεί στο να ομιλεί για το παιδί της συνεχώς, αλλά και να εγκομιάζει το παιδί της και να προβάλλει τα προτερήματα και τις αρετές του. Η μάνα αγαπάει το παιδί
σκέπτεται το παιδί. Το έχει στο νου της, στη σκέψη της, που είναι το παιδί μου, που βρίσκεται στην ξενιτιά, τι τρώει, που εργάζεται, πως ζει, υποφέρει, δεν υποφέρει. Μέσα από τη σκέψη της μάνας δεν μπορείς να βγάλεις την εικόνα του παιδιού που βρίσκεται μακριά. Αγαπάει η μάνα το παιδί της και θέλει να επικοινωνήσει μαζί του. Του στέλνει γράμματα, παίρνει τηλέφωνα, κάνει τηλεφωνήματα στο εξωτερικό που κι αν βρίσκεται να ακούσει τη φωνή του. Και όταν αυτό δεν το επιτυγχάνει, τότε παίρνει τη φωτογραφία του, μιλάει μαζί του, την ποτίζει με τα δάκρυά της, την ασπάζεται και ξεκουράζεται και θυμάται τα παρελθόντα, τις όμορφες, τις ωραίες στιγμές που πέρασε με το παιδί της. Αγαπάς το Θεό, θα τον έχεις στη γλώσσα σου, θα μιλάς για το Θεό, δεν έχεις ούτε μία λέξη να πεις για το Θεό της αγάπης. Αχ, πώς να λησμονήσουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, εκείνος που μέσα στην καρδιά του είχε θεϊκό έρωτα, ήταν ερωτευμένος με τον Χριστό και έλεγε: «Ο Χριστός, ο έρωτας της καρδιάς μου, μη μου μιλάτε για ψεύτικους έρωτες που γελούνε ο ένας τον άλλον για να συναντηθούν σήμερα και για να χωρίσουν αύριο. Ο θεϊκός έρωτας είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει στον κόσμο αυτό. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, μιλάει για τον Χριστό, για τα μεγαλεία του, για την αγάπη του, για την ομορφιά του Χριστού. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, τι κάνει? Συνομιλεί μαζί του, καταφεύγει στην προσευχή. Δεν είναι αγκαρία η προσευχή, αδερφοί μου. Η προσευχή είναι διάλογος, είναι μυστική επικοινωνία, είναι μια κατανυκτική συζήτηση, διάλογος, επικοινωνία.

αγαπάει το Χριστό, τηρεί τις εντολές του Χριστού. Πλήρωμα του νόμου είναι η αγάπη, αδελφοί μου. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς θα σε μας τηρήσετε. Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Αδελφοί μου, θέλουμε να αγαπούμε τον Χριστό, αλλά μέσα στην καρδιά μας υπάρχει ένα κενό. Κάποιοι άλλοι κατέλαβαν, δεν ξέρω ποιο είναι. Σας παρακαλώ, ανοίξτε να περάσει ο Χριστός. Ακούτε τη φωνή του. Ιδού έστεικα επί τη θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει, εισελεύσομαι προς Αυτόν και διπνήσομαι ταυτού και Αυτός με τεμού. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να βάλουμε μέσα μας τον Χριστό, να θρονιάσει ο Βασιλέας των Απάντων. Βγάλτε όλα ό,τι ξένα και φιλόηλα υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε το σωτήρα μας, να αγαπήσουμε το λυτρωτή μας, να αγαπήσουμε αυτόν που μας αγάπησε με απέραντη αγάπη και θυσιάστηκε. Όποιος αγαπάει τον Χριστό θυσιάζεται για τον Χριστό και γίνεται ολοκαύτωμα και γίνεται πυρφόρος, και τότε, αδελφοί μου, ζούμε όλοι μας τη γλυκύτητα του παραδείσου και απολαμβάνουμε τους καρπούς της βασιλείας των ουρανών, τις οποίες ήθε όλοι να αξιωθούμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου κευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτος σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασημόνωσε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγα ρήπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όλ μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρου αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκα έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντες, πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει η παλαιά ιερά μονή Οσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο στο λιτόχωρο Πιερίας. Αμέσως τώρα θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία.

αγαβούς, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου, υπερβεγημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, που τα πάντα Παναγίου μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την

0: ποιότητα και συμφωνός δόμεση. Δόρισε ημίν αγαθέ των δεσμάτων αφεσίνος εσπλαχνός τι του σταυρού σου υψώσει σώζοντας ψυχάσι.
1: Σε κύκο και τη οικονομία του μυστήριου κατηνοέστα έω και δόξα στη θεότητα. Δόξα γη σταυρό σου, κύριε Πικρογόνου, μετέβαλε ξύλο μου. Εσύ πηγάσε εν δήμο πάλε. Το σταυρό που στην ευσέβεια των εθνών που φαίνεται η μετάθεση. Ο βυθό κόλπο άμενο έμεσα εν έδω και εν Ιωδάνη ξύλο το σταυρό και το βαπτίσμα την τομή τη πλάνη τη φερόμενο.
2: Και εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των
3: αιώνων. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τι επωνύμω σου και νη πολιτεία τους εκκυρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρονον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα σχοληγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν,

εξών γλώσσες λαλήν, τί της γαλάτες γράφει, ως εραστέ των γραφών ανέγνωτε και έγνωτε. Εμή φυσήν καυχάστε μη γέννητο, πλην ημί εν μόνο το σταυρό το του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν ουν και ημείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των σταυρών καύχημα πάντες, έστι γαρ ημίν σωτήριον τούτο το ξύλον

Και ζωοποιού σταυρού. Τα σε λάριγγι σώτερη ψώση φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσει. Υψώθη δεκάτη σταυρού ξύλων, ιδέ τετάρτη. Τι αυτή η μέρα η κοίμηση του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, εν ταύτη γάρ ανεπαύσατο, αλλά δια την εορτήν του Τιμίου Σταυρού μετετέθη η τούτου εορτή εις τον Νοέμβριον μήναν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσης πλακίλης συζύγου γενομένης του μεγάλου βασιλέως Θεοδοσίου, φθαρτών λοιπούσα στέμα γης η πλακίλα, εν ουρανής άφθαρτον εύρηκε στέφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα, ειδήτω Πάπας προς τα στίγματα ασθένην, βοηθών εγγύης των Θεών και κτημένος. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξύφητε λιούτε, προσκλήσιν οίκη και Θεοκλής της Άνω, έχων όχημα την τομήν την εξήφους. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Βαλεριανός των Ήπιων ξύφητε λιούτε, Βαλεριανό το μικρό Θεός μέγας εν ουρανό δέδοκε, πάμε γαστέφος. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Μακάριος εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας κατά το έτος 1527, ο και μαθητής κρυματίσας του Αγίου Νύφωνος Κωνσταντινουπόλεως ξύφητε λιούτε, Μακάριος σύ και μακάρον εις τόπον, θανόν απήλθες δια του μαρτυρίου, πες τον σώνα εκεί.

Mm-hmm.

εκπετάσας το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Όθεν τριήμερος εκδής την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε.

ουρανός θάνατος, δια σταυρού κατήργησεν σήμερον, εις γάρ προμήτρος υπαγενής πατά κατάρα διαλέλητε.

μου τον εκπέφτης του κέντρου και κυπαρίσου ξύλο σταυρόντο του Θεού μου. Με την πικρή αντί του ξύλου εάσας ενερέσιμον Κύριε, δια σταυρού τελείως εξήλυψας.

Tribulation.

και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Μαξίμου Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε. Περ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη

0: Αντιλαβούσον, σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί.

Των συνετών αθετήσω, που σοφός, που γραμματεύς, που συζητητής του αιώνος τούτου, που χει εμόρων εν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Επιδίδω αρέ τη σοφία του Θεού, που καίγνω ο κόσμος, δια τη σοφία των Θεών. Ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι και έλεγε σοφία τριτούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοις με σκάνδαλο έλυσι δε μορία αυτής δε της κλητής, Ιουδαίοις δε και έλυσι Χριστόν Θεού δύναμη.

μας, λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι, ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν, ότι εαυτόν Υιόν του Θεού επίησεν. Ότε ουνίκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη.

Απεκρίθη ο Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατεμού, ημί ίνση δεδομένων άνωθεν. Ον Πιλάτος ακούσας του τότο λόγον, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος, εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρατον,

Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί.

και εν επί του Σταυρού, ειν δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτων ουν των τίτλων πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύης είναι ο τόπος της πόλεως, όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ειν γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Ιστίκησαν δε

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Αγαθονίκου Αρχιερέωσο και Συντουργού ημών, Μαξίμου Ιερομονάχου, καθηγουμένου της Αγίας Ιεράς Μονής Ταύτης, των Συντουργών Πρεσβυτέρων και Ροδιακώνων, των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν τα Αγία Ιερά Μονή Ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών αφιερωτών δωρητών αυτής και πάντων των ευλαβών χριστιανών των προσελθόντων εις την Ιεράν Μονήν ταύτη, των αδελφών ημών των εν τη ξένια βρισκομένων, των ασθενείας κατακειμένων, των εθλίψεις του βίου των ανάγκες όντων, πάντων των διδασκόντων και διδασκομένων έτσι εκλευτηρής του γένους ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός και τα ονόματα, το πνευμεύσαμε εν τυρά προθέσεις ζώντων, πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης και διακονίας ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, της αρχιεροσύνης ο Χριστός ο Θεός.
1: Ευχαριστώ.

Άρχων, Φιλαρέτου Νύφωνος Αρσενίου και Ανθίμου των Μοναχών, των Μακαρίων και Αϊμνίστων Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων κατά τους ιερούς αγώνας του γένους ημών, πάλετε και επεσχάτων, πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και ον τα ονόματα εμνίσθημεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντοντε και κοιμημένων, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών.

Και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου φέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

πάντων των Αγίων νημονεύσαντες επί και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊτώμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερό.

Εμείς ενέκτησι μας πειρασμό, αλλά ίσι μας από το πονηρό.

Παρετή και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιούμεθου ευλογητώσει σε το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι και αγίου και εις αιώνας των αιώνων.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσεων, πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα Σου. Δέομαι ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπες γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νου τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον υφόνα οχητών με ελέγχει, ότι ου και έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο ούτε άγια τάφτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρση και αγιασμού ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου.

και σταυροπιακής μάντρας, κύριε Μάξιμε. Αγαπητέ Χριστοαδελφέ, Μητροπολίτα Αρούσας, κύριε Αγαθόνικε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, εντιμότατοι τοπικοί άρχοντες, ευλογημένοι χριστιανοί, το σεβάσμιον και τις όλυμιον ξύλων του Δεσπότου, όπως λέει ο Θείος και Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή το τίμιον της οποίου σταυρού υψώνει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, όχι μόνο εις ανάμνηση ιστορικών γεγονότων, όπως μας πληροφορούν οι ειδικοί λειτουργιολόγοι και ιστορικοί της λατρείας, αλλά κυρίως διότι είναι ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ο Σταυρός ευρίσκεται στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας, διότι για τις θυσίες του Κυρίου επάνω σε αυτόν μεταβάλλεται από όργανον της πλέον ατιμωτικής θανατώσεως σε σύμβολο σωτηρίας. Ο Χριστός λαμβάνει σάρκα και ανίσταται για να σώσει το ανθρώπινο γένος, αλλά τα δύο αυτά μυστήρια της γεννήσεως και της Αναστάσεως δηλαδή δορυφορούν το μυστήριο του Σταυρού. Ό,τι απερινόητο αρχίζει με τη γέννηση, τελειούται δια της σταυρικής θυσίας, η οποία όμως νοηματίζει εκ της Αναστάσεως. Ο Σταυρός μας εισάγει στην καινή κτήση και δια του Σταυρού έρχεται η Ανάσταση και σωτηρία. Άνευ του Σταυρού η σάρκωση παραμένει μετέωρη και η Ανάσταση δεν θα έλθει ποτέ. Ο Σταυρός για την Αγία μας Εκκλησία είναι σύμβολο, αλλά πρωτίστως είναι μυστήριο και μάλιστα ένα μυστήριο που υπάρχει στο ιστοριώδες σχέδιο της Θείας Οικονομίας προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό άλλωστε και η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από προτυπώσεις και προεικονίσεις του Τιμίου Σταυρού και μάλλον θα έπρεπε να δοξάσουμε, να ξοδέψουμε πολύ χρόνο για να αναφερθούμε διεξοδικώς σε κάθε μία. Για την οικονομία του χρόνου και προκειμένου να μην σας κουράσω, αναφέρουμε μόνο στο Ιερό Βιβλίο της Γεννήσεως, το οποίο λέει χαρακτηριστικώς «Και εξανέτεινε ο Θεός έτη εκ της γης παν ξύλων ωραίων εις όρασιν και καλών εις βρόσιν και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον του ιδένε γνωστών καλού και πονηρού». Νομίζω η αναφορά αυτή στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού είναι οικία και γνωστή σε όλους. Σε αυτήν την τυπολογία η σοφία των πατέρων της Εκκλησίας βλέπει το Σταυρό. Λέγει επί παραδείγματι ο Θείος Δαμασκηνός «Τούτον το τίμιον σταυρών προετύπωσε το ξύλον της ζωής, το εμπαραδείσο υπό Θεού πεφυτευμένον, επιγάρ δια ξύλου θάνατος και έδι δια ξύλου δολυθήνε τη ζωή και την Ανάσταση». Μέσα στο νου, θα λέγαμε του Θεού, υπάρχει από πάντα ο Σταυρός, ο οποίος θα αποβεί το μέσο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αλλά επειδή είναι για τον άνθρωπο δύσκολο να κατανοήσει ότι το όργανο της καταδίκης σε θάνατο και μάλιστα με τον πλέον επώδυνο αλλά και τον επωνίδησο τρόπο αποκαλύπτει αυτήν την πραγματικότητα σταδιακά, παιδαγωγικά και συμβολικά. Ό,τι στην Παλαιά Διαθήκη είναι μια σκιώδης και αμεδρή εξεικόνηση με τον ερχομό του Κυρίου αποκαλύπτεται ως αλήθεια, αλλά πάντα η έκβαση του μυστηρίου θα συμβεί μόνο στα έσχατα, κατά την δασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, σκιά τα της Παλαιάς, εικόν δε της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε των μελώντων κατάστασης. Έρχεται λοιπόν ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού και καταδέχεται το σταυρικό θάνατο όχι για να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη σε μια δικανική ερμηνεία της σταυρικής θυσίας, αλλά σε μια κίνηση άφατης και ολοκληρωτικής αγάπης. Αναλαμβάνει όλη την ανθρώπινη φύση που έχει ξεπέσει και φέρει πάνω της έκδηλα αυτά τα σημάδια της πτώσεως και πρωτίστως των θάνατων και δια της σταυρικής θυσίας συμφιλιώνει

0: τον άνθρωπο με το Θεό. Όχι διότι ο Θεός είναι αθυμωμένος και χωλωμένος από την παρακοή του ανθρώπου, αλλά διότι το πλάσμα του είχε θεληματικώς αποξενωθεί από τον Δημιουργό του. Το όργανο του βασανισμού, το ξύλο της κατάρας, το φωνικό και μυσητό κατασκεύασμα γίνεται η πηγή ζωής και της σωτηρίας, το μέσο δια το οποίο ο άνθρωπος αποκαθιστά τη σχέση του με το Θεό, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος. Αυτός, δηλαδή ο Χριστός, γάρεστην ειρήνη ημίν, ο οποίης σας τα αμφότερα, έν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας, την έχθραν εν δυσαρχή αυτού, των νόμων των εντολών εν δόγμα συν καταργή σας, ή να τις δύο κτήσεις εν αυτό, εις εν κενών άνθρωπον, ποιόν ειρήνη και αποκαταλάξει τα σοβωτέρους εν ενή σώματι του Θεού, δια του Σταυρού αποκτήνας την έχθραν εν αυτό. Ίσως κάποιος σκεφτεί ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραίες παρομοιώσεις και θεολογικές αναλύσεις που μικρή σημασία έχουν για τον σημερινό άνθρωπο. Και πράγματι, ο σημερινός άνθρωπος, έχοντας ταυτίσει τον Σταυρό με τον πόνο και την οδύνη, προτιμά να αποφεύγει μάλλον τον Σταυρό ή να αρκείται σε μια εντελώς επιφανειακή προσέγγιση. Ας κάνουμε και το Σταυρό μας, ας σταυρώσουμε και το παιδί μας και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι καλά και ευλογημένα, αλλά δεν αρκούν. Εκείνο που ο χριστιανός πρέπει να οικειωθεί είναι το σταυρικό ήθος, ή για να είμαι ακριβέστερος, το σταυροαναστάσιμο ήθος. Και αυτό το ήθος δεν είναι καθόλου γενικολογία και φιλοσοφική ανάλυση, αλλά βίωμα και αλήθεια. Ο Χριστός μας προστρέπει. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αρά το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Ο Κύριος μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε, θέτοντας όμως τρεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, την ελεύθερη εκλογή. Δεύτερον, την απάρνηση του εαυτού μας. Και τρίτον, την άρση του προσωπικού μας σταυρού. Φρονώ ότι για το πρώτο όρο δεν χρειάζεται να πω σχεδόν τίποτα. Η ελευθερία είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία. Οτιδήποτε έχει καταναγκασμό, αν ελευθερία και υποχρεωτικότητα, παραπέμπει στο διάβολο και όχι στο Θεό. Η στέρηση της ελευθερίας συνιστά έγκλημα κατά το αυτεξουσίου του ανθρώπου και άρα ύβρι έναντι του Θεού, ο οποίος χαρίζει το αυτεξουσίο στον άνθρωπο. Κατά δεύτερον, είπαμε ότι είναι αναγκαίο να αρνηθεί κάποιος τον εαυτό του, και αυτό μας το επεξηγεί πάρα πολύ ωραία και παραβολικά ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει «απεχδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων συν της πράξης είναι αυτού και ενδυσάμενοι των νέων των ανακαινούμενων εις επίγνωση κατ' εικόνα του χτίζαντος αυτών». Να αποβάλουμε δηλαδή από πάνω μας τον παλαιό και φθαρμένο ρούχο, τον παλαιό σας εαυτό, τον άνθρωπο της φθοράς και του θανάτου, και να ενδυθούμε τον νέο ανακαινισμένο άνθρωπο, τον οποίο πρότυπο και αρχέτυπο είναι ο αναστημένος Χριστός. Και εδώ έρχεται η τρίτη προϋπόθεση, η άρση δηλαδή του Σταυρού, όπου χρειάζονται ενδεχομένως μερικές επεξηγήσεις, διότι αυτό που ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε όταν λέγει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας δεν σημαίνει μόνο μια εξωτερική αλλαγή συμπεριφοράς, όπου θα απαλλαγούμε από κακές έξεις, επιθυμίες και η ζωή μας θα γίνει καθαρότερη και ηθικότερη. Άρση του Σταυρού σημαίνει θεμελιωδώς τη συμμετοχή στο δεσποτικό πάθρος. Προφανώς ο Κύριος δεν μας καλεί να πεθάνουμε πάνω στο Σταυρό κατά κυριολεξία, αν και αυτό συνέβη πολλές φορές στους πρώτους αιώνες με τους μάρτυρες. Εδώ ο Χριστός ομιλεί για κάτι άλλο. Ομιλεί για το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο είναι η μετοχή στο θάνατο του Κυρίου και διάβαση σε μια άλλη πραγματικότητα. Τα όσα αναφέρει σχετικώς ο Απόστολος Παύλος δεν μας αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις το θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. συνετάφημενον αυτό δια του βαπτίσματος στο θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν, ή γαρσίφητη γεγόναμεν το μειώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Και βεβαίως, έχοντας εισέλθει σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, μπορούμε με περισσότερη υπομονή και καρτερία να φέρουμε στους ώμους μας και τη σταυρική δοκιμασία της λήψης, του πόνου, της ασθένειας και του θανάτου. Αυτήν την πραγματικότητα, αυτό το μυστήριο του Σταυρού ζει συνεχώς η Αγία μας Εκκλησία. Όχι μόνο διότι ο Σταυρός υπάρχει σε κάθε ακολουθία και τελετή, αλλά διότι συνεχώς ακαλούμεθα να ζούμε αυτό που ονομάσαμε και προηγουμένως Σταύρο Αναστάσιμο Ήθορ. Αφού εισήλθαμε στην Αγία μας Εκκλησία για τις μετοχές στο σταυρικό θάνατο του Κυρίου με το βάπτισμά μας, τώρα πρέπει να ζούμε συνεχώς αυτό το ήθος του Σταυρού που οδηγεί με ασφάλεια στην Ανάσταση. Ένα ήθος που, όπως είπαμε, δεν είναι θεωρητικολογία, αλλά ζωή και πληρότητα ζωής. Δεν επιθυμώ να προσθέσω και άλλον κόπο στον κόπο σας. Πατέρες και αδελφοί, μεταφέρω μόνο σε όλους σας την αγάπη και τη ιστορική του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, η οποία ζει αενάως το μυστήριο και το μαρτύριο του Σταυρού, αλλά ποτέ δεν χάνει την πίστη της σε Ανάσταση. Ευχαριστώ τον Άγιο Καθηγούμενο και τη σεμνή αδελφότητά του για την τιμή και τη φιλοξενία και συγχαίρω εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας και του Πατριάρχου μας για το επιτελούμενο έργο. Εύχομαι, Άγιε Καθηγούμενε, να προχωρείτε μπροστά τη σταυροαναστάσιμη πορεία της Εκκλησίας και του μοναχισμού και κάθε πορεία σας να οδηγεί σε Ανάσταση του Χριστού. Ο Τίμιος Σταυρός να σας ευλογεί και να αποσκαταρκίζει πάσαν επιβουλήν του αντικειμένου. Έτσι πολλά και ευλογημένα.
1: Παρακαλώ πολύ για την καλύτερη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, ώστε είσαι από τη μέση και μέσα. Θα έρθείτε από τα πλάγια για να κοινωνούν δύο πατέρες, δύο αγιοπότηρα. Όσοι είστε από τη μέση και πίσω, θα παραμείνετε εκεί, δεν θα μετακινηθείτε. Θα έρθει ένα αγιοπότηρο στον τάφο, εκεί στο παρεκκλήσιο του τάφου. Θα μπαίνετε από μπροστά και θα μπαίνετε από το πλάγι, αφού κοινωνάτε.
2: Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Κύριε, η Βασιλεία σου.

0: Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Άζοντος έπιση πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μίαν καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρεσε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκια.

0: Ομολογία κυρίου και έλεος έλθει αυτού θυμάστη αυτού διαχάρτηκε φιλοδροπία πάντοτε νίκαια οίκιος αιώνας των αιώνων.
1: Παναστάστε των νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες επαναχράντου και επαναμπόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Που την παγκόσμια ύψωση εορτάζομαι. Των Αγίων Δόξων και Παναφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Δόξων Ιεραρχών. Των Αγίων Δόξων και

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Τον δίδω.
1: Να σας προστατεύει και να καθοδηγεί τα ρήματα και πνευματικά της ζωής σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Να ευχή σας να έχουμε σωρινότατα. Το αντίδωρο θα το πάρουμε από τα πλάγια. Στο μέσο δεν θα έρθει κανείς. Θα μοιράζουν δύο σεβασμιότατοι και από τα πλάγια θα έρχεστε και στη μέση θα...
2: Από την παλαιά Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή, Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου, στο λιτό χοροπιερίας, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας, ας είναι η ελπίδα και η προστασία μας. Χρόνια σας πολλά.

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησθεν ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε Θεό μου, ότι ούκ απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτε μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος εδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύν των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχω μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξο με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μονοπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφηση των αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φρέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώ σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφούς Αποστόλους, προστίζδε συνάχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννη τόμι η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννη το δέμι η ευχαριστία αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών. Στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι η ξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του Αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα. Ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσώσε κλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

ανεξέλεγκτος μπορεί να καταστρέψει τη φυτεία του Θεού. Η θρησκευτικότητα μπορεί να σε οδηγήσει στον παράδεισο, μπορεί όμως να σε οδηγήσει και στην κόλαση. Εξαρτάται από το κανάλι που διοχετεύεις τη δραστηριότητα που λέγεται θρησκευτικότητα. Η ζωηρότητα ενός νέου μπορεί να τον οδηγήσει στο βάθρο του νικητού, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει και στη φυλακή. Έτσι και η θρησκευτικότητα είσαι φθάνει στα ύψη της βασιλείας των ουρανών ή σε ρίχνει στο δεσμοτήριο της απολίας. Πολλοί λεγόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι έτοιμοι να δείξουν τα διαπιστευτήρια της θρησκευτικότητός τους. Τότε ανάβουν κεριά και λαμπάδες στην εκκλησία. Τότε ανάβουν το καντήλι στο σπίτι. Τότε έχουν κάνει προσκυνηματικές εκδρομές. Τότε έχουν επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Τότε συχνά κάνουν στο σπίτι αγιασμό ή ευχέλιο. Τότε διαθέτουν βυζαντινές εικόνες και κασέτες με βυζαντινή μουσική. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία των περισσότερων από τις παραπάνω θρησκευτικές πράξεις. Μπορεί όμως ο καθένας μας να διερωτηθεί: με όλα αυτά τα θρησκευτικά πράγματα μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος? Ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός. Η προς Γαλάτας επιστολή αναφέρεται σε όλους εκείνους που πιστεύουν στη σωτηρία των τύπων, ότι είναι δυνατόν να σωθούν τελούντες ορισμένους θρησκευτικούς τύπους. Οι τύποι χρειάζονται ασφαλώς, όταν εκφράζουν την ουσία της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας. Με πόνο και πάθος είναι γραμμένη η προς Γαλάτας επιστολή. Με αγανάκτηση γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και η αγανάκτησή του δεν είναι εναντίον των κοσμικών ανθρώπων, των αθέων και των απίστων. Αυτοί δεν έκαναν ζημιά στο έργο του. Αντίθετα, μάλιστα, με τη φανερή εχθρότητά τους, με τους διωγμούς τους, έκαναν να φουντώνει περισσότερο το χριστιανικό κίνημα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν κυρίως αγανακτισμένος εναντίον κάποιων λεγόμενων θρησκευτικών ανθρώπων που παραχάραζαν την αλήθεια με ύπολο τρόπο και υπονόμευαν το έργο του Ευαγγελίου. Τελούσαν θρησκευτικές πράξεις και μάλιστα την πιο θρησκευτική πράξη του Ιουδαϊσμού, την περιτομή. Νόμος Θεού η περιτομή, χρήσιμος για την Παλαιά Διαθήκη, άχρηστη για την Καινή Διαθήκη. Λάμπουν τη νύχτα τα ασθενικά φώτα των αστέρων, αλλά όταν ανατείλει ο ήλιος, η παρουσία του φωτός τους είναι περιττή. Ασθενικά φωτάκια η περιτομή και οι άλλες διατάξεις του τελετουργικού νόμου. Από τη στιγμή που ανέτειλε στον κόσμο ο ήλιος που λέγεται Ιησούς Χριστός, τα θρησκευτικά αυτά φωτάκια είναι πλέον ξεπερασμένα. Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης. Οι Ιουδαίζοντες όμως φανατικοί θρησκευτικοί άνθρωποι όχι μόνο επέμεναν στην αναγκαιότητα της αρκικής περιτομής, αλλά και εξανάγκαζαν και τους άλλους να περιτέμνονται. Έβρισκαν τους νεοφωτίστους χριστιανούς, εκείνους που ο Απόστολος Παύλος με το απερίτμητο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού τους είχε οδηγήσει από το σκότος της ειδωλολατρίας στο φως της αληθινής θεογνωσίας, και τους εξεβίαζαν να τελέσουν και την Ιουδαϊκή περιτομή, σαν να τους έλεγαν: μην ακούτε αυτά που σας λέγει ο Παύλος, αν δεν κάνετε περιτομή δεν σώζεστε. Αγανάκτησε λοιπόν ο Παύλος, αφού δε σε όλη του
την επιστολή απέδειξε με επιχειρήματα ότι είναι άχρηστη για τη σωτηρία η περιτομή, στο τέλος ξεσκέπασε τα ελαττήρια των Ιουδαϊζόντων ψευδαδέλφων. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεσθε, ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Δεν έκαμναν τις θρησκευτικές πράξεις για το Θεό, αλλά για τους ανθρώπους. Ούδια των Θεών ταύτα έπρατον, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Δεν έπραταν θρησκευτικές πράξεις από βαθιά ευσέβεια, αλλά από μανία επιδείξεως. Ουκ έστην ευσεβίας υπόθεσης το γενόμενον. Δεν έκαμναν θρησκευτικές πράξεις για να αρέσουν στο Θεό, αλλά για να αποσπάσουν το θαυμασμό των ανθρώπων. Διανθρωπίνην φιλοτιμίαν ταύτα πάντα γίνεται. Δεν ενδιαφέρονται για το τι λέγει ο Θεός, αλλά για το πώς θα αρέσουν στους ανθρώπους. Ερούνται Θεό προσκρούσε ή να ανθρώπις αρέσωση. Δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό που κάνουν βρίσκεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Τους ενδιαφέρει να δείχνουν ότι είναι θρησκευτικοί άνθρωποι. Δεν κάνουν θρησκευτικές πράξεις που τους στοιχίζουν, αλλά κάνουν εύκολες θρησκευτικές πράξεις υπέρ αρεσκίας των απίστων. Το ίδιο προσφυλής μας ακροατέ συμβαίνει και σήμερα. Πολλές φορές πράττουμε τα εύκολα, τα κεράκια, τις εκδρομές, τα προσκυνήματα. Δεν ζούμε τη θρησκευτική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Όλη η θρησκευτική ζωή του Αποστόλου Παύλου συνοψίζεται σε μία λέξη, σταυρός. «Σεις δε», λέγει, «ας καυχάστε για τις περιτομές και επιφανειακές σας δραστηριότητες. Ας καυχάστε διότι κάνετε οπαδούς με την εύκολη θρησκευτικότητά σας. Εγώ ένα καύχημα θα κρατήσω, το σταυρό του Κυρίου. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Σεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος, προσπαθείτε να κάνετε την εξωτερική και εύκολη περιτομή. Εγώ αγωνίζομαι να κάνω στους ανθρώπους τη δύσκολη, την πνευματική περιτομή, την περιτομή των παθών. Ασχολούμαι με την αχειροποίητο περιτομή που μεταφράζεται σε απέκδυση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός. Το να ζωγραφίσει κάποιος εικόνες του εσταυρωμένου σε ξύλο είναι εύκολο. Το να ζωγραφίσει, να χαράξει τη μορφή του εσταυρωμένου στην καρδιά του και στις καρδιές των άλλων ανθρώπων, αυτό είναι δύσκολο. Και αυτό το δύσκολο έκανε ο Απόστολος Παύλος με το χρωστήρα του θερμού του λόγου. Γι' αυτό και ελέγχει τους Γαλάτας. «Ο ανόητοι Γαλάτε, τι σημάσε βάσκανε, τι αλήθεια μη πείθεστε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίν εσταυρωμένος». Ο σταυρός ήταν το καύχημα του Αποστόλου Παύλου για τρεις κυρίως λόγους. Ο σταυρός είναι το ξύλο της ελευθερίας. Φανταστείτε κάποιο φυλακισμένο. Οι πολλοί τον λυπούνται, αλλά απ' έξω. Θέλουν να το ανοίξουν να ελευθερωθεί, αλλά έχουν χάσει το κλειδί. Και ο άνθρωπος μένει στο σκοτεινό του κελί. Ξαφνικά έρχεται κάποιος κρατώντας το κλειδί. Ανοίγει και ελευθερώνει το φυλακισμένο. Το εννοήσατε? Εχμάλωτος ο άνθρωπος, δούλος της αμαρτίας, σκλάβος του θανάτου. Συμπάθειες είχε, σωτήρα δεν είχε, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός κρατώντας το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τη φυλακή και ελευθερώνει τον άνθρωπο από την εχμαλωσία της αμαρτίας και του θανάτου.
και το κλειδί αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει σχετικά τι έστει το καύχημα του Σταυρού, ότι ο Χριστός διεμέ δούλου μορφήν ανέλαβε και έπαθεν απερέπαθε, διεμέ των δούλων, των εχθρών, των αγνώμονα, αλλού το με ηγάπησεν, ως και αυτόν εκδούνε αρά. Δεύτερον, ο Απόστολος Παύλος δεν δρεπόταν να ομολογήσει το Σταυρό και τη δύναμη του Σταυρού. Δεν δρεπόταν να δείχνει στους ανθρώπους το ξύλο του Σταυρού και να κηρύττει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Εμείς δυστυχώς πολλές φορές ντρεπόμεθα να ομολογήσουμε το Χριστό. Ντρεπόμεθα ακόμη και το σημείο του Σταυρού να κάνουμε. Υπολογίζουμε τη γνώμη του κόσμου. Αλλά άλλος που τόσο τη γνώμη του λογαριάζουμε δεν σταυρώθηκε για μας. Ο Χριστός σταυρώθηκε, λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτός ουκ επισχύνθη σταυρωθήνε δια σε, και εσύ επισχύνει αυτού την άπειρον κηδαιμονίαν. Ως περάν της δεσμότης μη επισχαινόμενος τον βασιλέα, επειδή επέστη το δεσμοτηρίο και τα δεσμά έλυσε δια αυτού, δια τούτο αυτόν επισχύνητο. Ντρέπεται ο δεσμότης για τον ελευθερωτή του. Ντρέπεται κανείς για τον γιατρό που τον έκανε καλά. Ντρέπεται κανείς για τον σωτήρα που τον έσωσε από ναυάγιο. Ντρέπεται κανείς για τον ευεργέτη του. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος δεν ντρεπόταν για τον Χριστό. Αντίθετα, ένιωθε καύχημα για το Σταυρό του Σωτήρος. Ο Σταυρός ήταν το παράσημο του Αποστόλου Παύλου. Στο τέλος της προς Γαλάτας επιστολής δείχνει τα παράσημά του. Γεμάτο σταυρούς ήταν το στήθος του. Σταυρούς όμως όχι χρυσούς αλλά ματωμένους. Ήσαν τα στίγματα του Κυρίου Ιησού. Τα τραύματα και οι πληγές του που οι διώκτες του είχαν προσφέρει σαν παράσημα για το κήρυγμα του Σταυρού. Αν ο κόσμος μας προσφέρει χειροκροτήματα και όχι ραπίσματα, εγκόμια και όχι φτισήματα, δόξες και όχι πίκρες, θρόνους και όχι πόνους, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ζήσει το Σταυρό του Χριστού. Ο δε σταυρωμένος είναι για μας ξένος και όχι πρότυπο προς μίμηση. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε γράμματα για τον Χριστό, αλλά υπέρ τα γράμματα είχε τα τραύματα, υπέρ τους λόγους είχε τις θυσίες. Προς φιλείς μας ακροατέ, αγαπούμε το Σταυρό? Εάν ναι, ας μη λησμονούμε ότι ο Σταυρός είναι δύο πράγματα, δύο νεκρώσεις. Τις αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Δύο εμί κόσμος εσταύρωται καγό το κόσμο. Η μία νέκρωσης να πεθάνει ο κόσμος, ο αμαρτωλός κόσμος για μας. Η άλλη νέκρωσης να πεθάνουμε εμείς για τον κόσμο. Η μία νέκρωσης να μη μας νικήσει ο κόσμος με τα θέλγητρά του. Να μείνουμε έξω από το μαγνητικό πεδίο της επιρροής του κόσμου. Η άλλη να μην επιθυμίσουμε εμείς τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιο ελκυστικό φαγητό να θέσεις μπροστά τους δεν συγκινούνται. Έχουν νεκρωμένο το αισθητήριο της γεύσεως. Σε παράλληλο σημείο πρέπει να φτάσουμε κι εμείς. Μπροστά μας ο κόσμος σερβίρει γαργαλιστική την αμαρτία. Μπορούμε να νικήσουμε την επιθυμία της αμαρτίας? Μπορούμε να παραμείνουμε μακριά από την απόλαυση του κακού? Τότε είμεθα νικητέ. Τότε είμεθα οπαδί του Σταυρού. Τότε μπορούμε και εμείς να επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου.
εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η 14η του μηνός Σεπτεμβρίου, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τα σεν λάρυγη σώτερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις, υψώθη 10η σταυρού ξύλων, η 14η. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας.

Νίκου Σταυρού. Φωτοπλημμύριστη γιορτή με του Σταυρού τη χάρη. Αφήνουν τα βασιλικά γλυκύτατη ευωδιά και ακούγεται το φλογερό ορθόδοξο τροπάρι. Κύριε, σώσε το λαό σου που έχει σκληρονομιά. Στην κορυφή υψώστε τον Λεβίτες τον Σταυρό κι ας ανοιχτεί θριαμβικά των ουρανών η πύλη κι όλοι μαζί ας ανάψουμε ένα φέγγι λαμπερό στη χάρη του το καθαρό της ζήσης μας καντήλι. Χαίρε γιορτή εφρόσινη, δόξα μας και τιμή το αθάνατο βυζαντινό της πίστης μεγαλείο. Στον ερχομό σου ανοίγεται μπροστά μας φωτεινό το ιστορικό βιβλίο. Με το σταυρό ο Έλληνας υψώνεται και φθάνει της νίκης στο στεφάνι.

En tutto Nica. Τον Τρούλο κάθε εκκλησία στην ωραία πύλη, το Άγιο Βήμα, το στολίζει πάντα ένας σταυρός. Αυτόν τον σταυρό φοράμε και πάνω μας. Από τότε που ο λυτρωτής μας σταυρώθηκε πάνω στο Γολγοθά, ο σταυρός έγινε για τους χριστιανούς όλων των εποχών το σύμβολο πίστεως και δυνάμεως. Είχαν περάσει 3 αιώνες και κανένας δεν είχε ενδιαφερθεί για να βρεθεί ο σταυρός που επάνω τον εσταύρωσαν τον Κύριο. Ήταν βέβαια φυσικό, αφού οι χριστιανοί ζούσαν μέσα σε τόσο σκληρούς διωγμούς. Μα να που μια συγκινητική ιστορία οδήγησε στην έβρεση του Τίμιου Σταυρού. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος με το στρατό του επρόκειτο να έρθει σε μάχη με τον αντίπαλό του Μαξέντιο. Τότε είδε ψηλά στον ουρανό

Ένα φωτεινό σταυρό με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα». Αμέσως έκανε ένα λάβαρο με το σημείο που είδε στον ουρανό και το έβαλε μπροστά από το στράτευμά του. Η μάχη έγινε. Νίκησαν τον εχθρό και όλοι οι χριστιανοί στρατιώτες πίστεψαν ότι τον θρίαμβό τους τον χρεωστούσαν εξ ολοκλήρου στη δύναμη του σταυρού. Αλλά και ο Μέγας Κωνσταντίνος μπήκε σε πολλές σκέψεις από την ημέρα που είδε το όραμα. Αγαπούσε και εκτιμούσε τη θρησκεία των χριστιανών και προτού ο ίδιος βαπτιστεί και γίνει χριστιανός. Μόλις έγινε αυτοκράτορας, έκανε κάτι μοναδικό για την εποχή του. Από σεβασμό προς τον εσταυρωμένο, σταμάτησε τους διωγμούς και άφησε τους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα τον Χριστό. Τι άλλο έπρεπε τώρα να κάνει? Μια σκέψη τότε ήρθε στο μυαλό του. Να μπορούσε να βρίσκει τον Σταυρό του Χριστού. Την επιθυμία του αυτή την εμπιστεύτηκε στη μητέρα του. Το καιρό εκείνο η Αγία Ελένη, όπως και σε ολόκληρη τη ζωή της, ήταν απασχολημένη σε έργα χριστιανικής αγάπης. Από τα πλούτη της πολλά μοίραζε σε φτωχούς, σε φυλακισμένους, σε εξορίστους. Δεν ήταν λίγα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που η αγάπη της ίδρυσε. Η Αγία Ελένη άκουσε τη σκέψη του γιού της γεμάτη συγκίνηση και με καρδιά γεμάτη πίστη ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Από τη στιγμή εκείνη, σαν μοναδικό σκοπό της ζωής της, έβαλε την αναζήτηση του Σταυρού του Χριστού. Κόποι, ταλαιπωρίες, δυσκολίες δεν ήταν ικανά να κλονίσουν την πίστη της. Τι χαρά, τι ευφροσύνη όταν βρέθηκε πια, ύστερα από κοπιαστικές αναζητήσεις, ο Τίμιος Σταυρός. Η Αγία Ελένη, με καρδιά ξέχυλη από ιερή συγκίνηση και ευλάβεια, προσεκίνησε τον Σταυρό του Χριστού περίπου στα 320 μετά Χριστόν. Αμέσως είπε και ετοιμάστηκε θήκη με χρυσό και πολύτιμα πετράδια, έβαλε μέσα τον Σταυρό και τον έστειλε στο γιο της. Από τότε ο Σταυρός του Χριστού για τους χριστιανούς όλων των εποχών είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, βασιλέων το κρατέωμα, πιστών το στήριγμα. Είναι το σημείο της δυνάμεως, του θριάμβου και της νίκης. Αυτόν τον Σταυρό σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, προσκυνούμε.

en tu tónica. Καταπληκτικές είναι οι δυνάμεις, φίλοι μας, που αποδέσμευσε και θα αποδεσμεύσει ακόμα ο άνθρωπος από τη φύση. Ποτέ όμως δεν θα μπορέσει μόνο με αυτές τις δυνάμεις να νικήσει τον πόνο, τον έλεγχο της συνειδήσεως, τον θάνατο. Να διαλύσει τα μίση, τις αδικίες, τους πολέμους, τη φαυλότητα και να ερμηνεύσει σωστά όλα τα φαινόμενα της υλικής και πνευματικής δημιουργίας. Μόνο δυνάμεις υπερφυσικές, παντοδύναμες, έχουν την ικανότητα να υπερπηδούν και να λύνουν όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και οι δυνάμεις αυτές περνούν και βγαίνουν πάντα από το Σταυρό. Μόνον ο Σταυρός γράφει πάνω του «Εν τούτο νίκα». Μόνον ο Σταυρός θαυματουργεί. Αυτός ενώνει τον ουρανό με τη γη. Μόνον ο Σταυρός καταργεί τη βία και φέρνει την ελευθερία. Μόνον ο Σταυρός νεκρώνει τα πάθη και μεταμορφώνει όλα μας τα βάθη. Εν τούτο νίκα λοιπόν, άνθρωπε, εν τούτο νίκα, πατέρα, που ιδρώνεις τίμια για την οικογένειά σου. Εν τούτο νίκα, μητέρα, που θυσιάζεσαι για τα παιδιά σου. Εν τούτο νίκα, εργάτη, που μοχθείς για να μην πέσεις στην απάτη. Εν τούτο νίκα, παρθένε, που λιώνεις υπέρ Χριστού. Εν τούτο νίκα, άρρωστε, τον αφόρητο πόνο σου. Εν τούτο νίκα, άρχοντα τον πειρασμό για καταδυνάστευση του λαού σου. Εν τούτο νίκα, συκοφαντημένε, τη φοβερή οδύνη σου από τις συκοφαντίες που σου φόρτωσαν. Εν τούτο νίκα, ας νικάμε όλες τις αντίρροπες εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις του σκότους. Και αντί να ξανασταυρώσουμε τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας με τα πάθη μας, ας σταυρώνουμε καθημερινά το διεστραμμένο εγώ μας, αυτό που θέλει να υποτάσει και όχι να υποτάσσεται, να υπηρετείται και όχι να υπηρετεί, να θυσιάζονται οι άλλοι και όχι αυτό για τους άλλους. Ας φωνάζουμε συνέχεια με όλη τη δύναμη της ψυχής μας στην ίδια τη θέλησή μας. Σταύρωσον την ατιμία σου για να έχεις τιμή. Σταύρωσον το ψέμα για να έχεις την αλήθεια. Σταύρωσον, άνθρωπε, τα πάθη σου για να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Η αλήθεια είναι σταυρός. Η ελευθερία είναι σταυρός. Η τιμιότητα είναι σταυρός. Κάθε ιδανικό περνάει από το σταυρό. Και τελικά ο σταυρός ελευθερώνει. Όπως ο Μωυσής χάραξε σταυρό και διέσωσε τους Εβραίους στο πέρασμά τους από την Ερυθρά θάλασσα, έτσι και ο Χριστός ύψωσε το σταυρό του στο μέσο της Εκκλησίας για να σώζεται από τη μαύρη θάλασσα της αμαρτίας κάθε πιστός που τρέχει και τον αγκαλιάζει. Τα χέρια που κάνουν το σημείο του σταυρού με πίστη ατσαλώνονται. Τα χείλη που τον φιλούν με ευλάβεια αγιάζονται. Τα πόδια που βαδίζουν προς το σταυρό έχουν τον πιο αλάθητο οδηγό για τον ουρανό. Τα μάτια που τον βλέπουν με κατάνοιξη φωτίζονται. Κάτω από το σταυρό όλα μεταμορφώνονται. Γι' αυτό ο σταυρός είναι η ωραιότητα της Εκκλησίας, των πιστών το στήριγμα, βασιλέων κρατέωμα και δαιμόνων το φρίαγμα. Όποιος σηκώνει σταυρό, μιμείται τον Χριστό. Το σταυρό τον πολέμησαν πολλοί, αλλά όλοι καταποντίστηκαν και ο σταυρός μένει στον αιώνα. Αν υπάρχει σήμερα Ελλάδα, υπάρχει γιατί στην κορυφή του έθνους υπάρχει ο σταυρός. Αν ποτέ τον βγάλει, τότε θα χάσει τον ουράνιο προσανατολισμό της μέσα στο χάος του κόσμου. Η πορεία της Ελλάδας είναι πάντα μαρτυρική. Σταυρός και Ελλάδα έγιναν ένα μέσα στη συνείδηση την ελληνική. Αν ποτέ χωρίσουν, θα χωρίσει και η Ελλάδα από τον ουρανό. Οπότε δεν θα έχει λόγο ύπαρξης επί της γης, ούτε η Ελλάδα, ούτε και εμείς.

το σημείο του Σταυρού. Πριν από 20 αιώνες, ο Σταυρός ήταν όργανο ατιμωτικής τιμωρίας και φρικτού θανάτου. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν στην ποινή της Σταυρώσεως τους πιο μεγάλους εγκληματίες. Σήμερα, ο Σταυρός κυριαρχεί σε ολόκληρη τη ζωή των πιστών χριστιανών, σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας μας, σαν όργανο θυσίας, σωτηρίας, χαράς, αγιασμού και χάριτος. Όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το καταραμένο και αποτρόπαιο σύμβολο της χειρότερης τιμωρίας τώρα έχει γίνει ποθητό και αξιαγάπητο. Παντού το βλέπεις. Στην Αγία Τράπεζα, στις χειροτονίες των ιερέων, στη Θεία Λειτουργία, στα σπίτια, στις αγορές, στις ερημιές και στους δρόμους, στις θάλασσες, στα πλοία και στα νησιά, στα κρεβάτια και στα ενδύματα, στους γάμους, στα συμπόσια, στα χρυσά και τα σημαίνια σκεύη, στα κοσμήματα και στις τοιχογραφίες. Τόσο περιπόθητος όλους έγινε το θαυμαστό αυτό δώρο, η ανέκφραστη αυτή χάρη. Πράγματι, όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, μέσα και έξω από το ναό, θα δει το σημείο του Σταυρού, σαν ορατό, σχηματικό σύμβολο, αλλά και σαν ιερή χειρονομία. Το σημείο του Σταυρού δεσπόζει στην ζωή της Εκκλησίας. Γιατί όμως? Γιατί από τότε που πάνω στο Σταυρό καρφώθηκε και πέθανε για τη σωτηρία του κόσμου ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το όργανο αυτό της τιμωρίας έγινε όργανο σωτηρίας. Ουγαρέτη καταδίκησε στη τιμωρία, αλλά τρόπιον εδείχθη ημίν σωτηρίας, λέει ένα τροπάριο. Το αντικείμενο της εσχήνης έγινε η δόξα της Εκκλησίας. Της κατάρας το σύμβολο έγινε αράς της αρχαίας λύτρων. Της οδύνης και του θανάτου το ξύλο έγινε χαρά σημείων και ζωή ταμείων. Και όλα αυτά επειδή πάνω στο ξύλο του Σταυρού, μαζί με το πανάχροντο σώμα του, ο Κύριος κάρφωσε και τις αμαρτίες μας. Όπως γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μας χάρισε πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, προσιλώσας αυτό το Σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού μας συμφιλίωσε με τον ουράνιο Πατέρα, από τον οποίον μας είχε χωρίσει ο διάβολος, εξαπατώντας τους προπάτορες. Ο Σταυρός του Χριστού μας άνοιξε την Βασιλεία των Ουρανών, αφού μέχρι τη Σταύρωση εκείνου ο Άδης κατάπινε αχόρταγα ακόμα και τους δικαίους. Γι' αυτό έχει τόση δύναμη και χάρη, τη δύναμη και τη χάρη του Σταυρού, που όταν σταυρώθηκε τη μεταβίβασε με τρόπο μυστικό και ακατάληπτο στον Τίμιο Σταυρό του, όπως σοφά μας λέει και η υμνολογία. Ο Σταυρός σου Χριστέ, ή και ξύλον οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβεύλητε δυναστείαν, και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρίαν. Ο Σταυρός λοιπόν έγινε το σύμβολο του ίδιου του Χριστού, σύμβολο που τρέμουν τα δαιμόνια.

Αν είναι όμως πράγματι έτσι, γιατί τότε υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται, αποστρέφονται και ετοιμάζουν το Σταυρό? Πολύ γαρ περιπατούσιν, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια. Πράγματι, ορισμένοι αιρετικοί είναι εχθροί του Σταυρού. Ο Σταυρός, λένε, είναι όργανο εγκλήματος και αποτελεί ειδωλολατρεία η απόδοση σε αυτόν τιμής. Υποστηρίζουν μάλιστα πως η αρχαία Εκκλησία δεν χρησιμοποιούσε το σημείο του Σταυρού. Η άποψη αυτή είναι πλανεμένη. Πρώτον, επειδή η Εκκλησία μας δεν τιμά το Σταυρό σαν ένα τυχαίο γεωμετρικό σχήμα. Δεύτερον, επειδή η τιμή προς το σημείο του Σταυρού έχει την αρχή της στους Αποστολικούς ήδη χρόνους. Τρίτον, επειδή ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε με υπερφυσικά γεγονότα σε διάφορες περιπτώσεις και εποχές ότι ο Σταυρός αποτελεί το σύμβολό του. Και τέταρτον, επειδή με το σημείο του Σταυρού έγιναν και γίνονται εξαίσια θαύματα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η Εκκλησία μας δεν τιμά το Σταυρό αυτό καθεαυτό σαν απλό σχήμα αποδεσμευμένο από τον εσταυρωμένο Κύριο. Αυτό θα ήταν πράγματι ειδωλολατρεία. Αλλά τον τιμά σαν το σύμβολο της μεγάλης θυσίας του Χριστού, από την οποία απορρέει η χάρη, ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου. Τον ασπάζεται και τον προσκυνά σαν το σημείο του Υιού του ανθρώπου, που έχει προσλάβει μυστικά και ακατάληπτα, όπως είπαμε, τη χάρη και τη δύναμή του. Βλέποντας ο πιστός το σχήμα του Σταυρού, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, προσκυνώντας τον τύπον και το σύμβολο του Σταυρού, βλέπει με τα μάτια της ψυχής του και προσκυνά τον εσταυρωμένο Ιησού. Δεν ασπαζόμαστε το Σταυρό σαν Θεό, αλλά δείχνοντας τη γνήσια διάθεση της ψυχής μας προς τον εσταυρωμένο, γράφει ο Άγιος Ιερώνυμος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διευκρινίζει ότι εκτός από το τίμιο ξύλο προσκυνούμε και τον τύπο του τιμίου και ζώπιου Σταυρού, αν και είναι από διαφορετική ύλη κατασκευασμένος, όχι βέβαια τιμώντας την ύλη, μη γέννητο, αλλά τον τύπο σαν σύμβολο του Χριστού. Πόσο δίκιο έχουν οι Άγιοι Πατέρες, θα διαπιστώσουμε παρακάτω, εξετάζοντας την αγιαστική και θαυματουργική δύναμη του σημείου του Σταυρού. Η αρχή της τιμής προς το σημείο του Σταυρού χάνεται στα βάθη της χριστιανικής αρχαιότητος, μια και μας παραδίδεται από τους Αποστολικούς χρόνους. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος διακηρύσει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διο εμή κόσμος εσταύρωται καγώ το κόσμο». Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος καταδικάστηκε σε θάνατο σταυρικό όπως ο Κύριος. Τόσο τιμούσε όμως το σημείο του Σταυρού, ώστε ηκέτευε τους δημίους του: «Δεν είμαι άξιος να με σταυρώσετε όρθιο όπως το Χριστό μου». Εκείνος σταυρώθηκε έτσι για να βλέπει στη γη, επειδή θα πήγαινε στον Άδη να ελευθερώσει τις ψυχές που βρίσκονται εκεί. Εμένα όμως να με σταυρώσετε με το κεφάλι κάτω, για να βλέπω τον ουρανό όπου πρόκειται να πάω. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, όταν αντίκρισε το σταυρό του μαρτυρίου του, αναφώνησε με δέος και συγκίνηση: «Χαίρε σταυρέ, που με το σώμα του Χριστού αγιάστηκες και με τα μέλη του, σαν με μαργαριτάρια στολίστηκες. Πριν καρφωθεί επάνω σου ο Κύριός μου, ήσουνα φοβερός για τους ανθρώπους. Τώρα όμως όλοι οι πιστοί γνωρίζουν πόση χάρη είναι κρυμμένη μέσα σου. Άφοβα και χαρούμενα σε πλησιάζω. Πρόθυμα δέξουμε και εσύ το μαθητή του εσταυρωμένου Χριστού. Ω μακάριε και παμπόθητε σταυρέ,
πάρε με από τους ανθρώπους και παράδοσέ με στο δάσκαλό μου. Την αρχαιότητα της χρήσεως του σημείου του Σταυρού επιβεβαιώνει και ένας από τους μεγάλους απολογητές, ο Τερτυλιανός, που γράφει: «Οπουδήποτε και αν πρόκειται να φτάσουμε, για οπουδήποτε και αν πρέπει να ξεκινήσουμε, όταν φτάνουμε και όταν ξεκινούμε, όταν βάζουμε τα παπούτσια μας, όταν πλενόμαστε, όταν τρώμε, όταν ανάβουμε το λιχνάρι, όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, όταν καθόμαστε στο σκαμνί, όταν αρχίζουμε κάποια συζήτηση, κάνουμε στο μέτωπό μας το σημείο του Σταυρού».

Ο ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις με τρόπο κραυγαλαίο πως το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφερθούμε σε ελάχιστα παραδείγματα από τα αναρρύθμιτα που διασώζουν η εκκλησιαστική ιστορία, οι Άγιοι Πατέρες και τα Συναξάρια. Ο γνωστός εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Καισαρίας, σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει εναργέστατα και αδιάψευστα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα» και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του. Εκτός από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη, πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες, όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνσταντίος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου και αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων, ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στο βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7 Μαΐου του 346 μετά Χριστόν, περίοδος Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, 9 π.μ., φάνηκε στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού, τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Άγιο Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών. Δεν το είδαν ένας και δύο, αλλά όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Και δεν φάνηκε για μια στιγμή μόνο, αλλά για ώρες πολλές κρεμόταν στο στερέωμα. Κι ήταν τόσο λαμπρός, ώστε ξεπερνούσε στη λάμψη τις ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό και μπορούσαν να τον δουν φανερά, μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχθεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και τη λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται από τον ίδιο το Θεό, από τον ουρανό. Την ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, η μέρα της εμφανίσεώς του. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρία στη χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ήλκησε πάνω του τη χάρη του Χριστού που του αποκαλύφθηκε με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα ο Άγιος Ευστάθιος κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι που ενώ έφευγε έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι και τον παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος πυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι σύντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμεινε να καλπάζει πίσω από το ακούραστο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένοι αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε με απερίγραπτη έκπληξη βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατά του ένα υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί πλακίδα με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις αλλά με βαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν τον στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάπτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος. Τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού είναι όσα αναφέραμε πιο πάνω, αγαπητοί μας φίλοι,
με τα οποία διδασκόμαστε ότι το σημείο αυτό είναι η σφραγίδα του Χριστού. Για να αιτιολογηθεί με περισσότερα στοιχεία η τιμή που αποδίδει στο Σταυρό η Εκκλησία και για να φανεί παραστατικά η δύναμη του σημείου του Σταυρού, ο σημείου του Χριστού, θα διηγηθούμε παρακάτω μερικά σποραδικά θαύματα, τα πιο πολλά από τους βίους των Αγίων, που έγιναν κατά καιρούς με αυτό το πανίερο σύμβολο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10:30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος, 7 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

0: Κυκλοφορεί όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Με το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, εκτός από τις ευχές μας για κουράγιο και δύναμη, ευχόμαστε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να είναι αδάμαστοι εργάτες των αξιών της φυλής μας. Να ζωγραφίζουν με υπομονή στις καρδιές των παιδιών μας Χριστό και Ελλάδα. Ας κτίζουν και ας μην γκρεμίζουν, ας φυτεύουν και ας μην ξεριζώνουν, ας οικοδομούν και ας μην καταστρέφουν, ας ενθαρρύνουν και ας μην απογοητεύουν, ας θωρακίζουν και ας μην παροπλίζουν.

Οι εκπαιδευτικοί μας, οι άτλαντες των πεπρωμένων της φυλής μας, με τις καρδιάς τους το πείρωμα, ας νεκρανασταίνουν ιδανικά. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά ευχόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θεράπευσε στην Πάτμο τον παράλυτο ειδωλολάτρη ιερέα του Απόλλωνα, σφραγίζοντάς τον με το σημείο του Σταυρού. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, θέλοντας να κατεσχύνει κάποιους ειδωλολάτρες σοφούς που πήγαν να τον πειράξουν, έφερε μπροστά τους μερικούς δαιμονισμένους και είπε: «Ή καθαρίστε τους εσείς με τους συλλογισμούς σας και με οποιοδήποτε άλλη τέχνη ή μαγεία θέλετε, επικαλούμενοι τα είδωλά σας, ή, αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε από την πολεμική εναντίον μας και θα δείτε την δύναμη του Σταυρού του Χριστού». Και την ίδια στιγμή επικαλέστηκε τον Κύριο, σφραγίζοντας τους δαιμονισμένους 3 φορές με το σημείο του Σταυρού. Αμέσως εκείνοι ελευθερώθηκαν από τα δαιμόνια και σηκώθηκαν θεραπευμένοι, δοξάζοντας το Θεό. Όταν ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου ήταν ακόμα μικρό 10χρονο παιδί, ένα ατίθασο γαϊδούρι τον τραυμάτισε σοβαρά στον μυρό και τον έριξε χάμω, ανίκανο πια να σηκωθεί. Τότε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Κλεόβιος, τον σταύρωσε 3 φορές το χτυπημένο μέλος και αμέσως ο μικρός Επιφάνιος γιατρεύτηκε και σηκώθηκε. Ο ίδιος ο Άγιος, πολύ αργότερα, σταύρωσε 3 φορές επίσης τη θυγατέρα του βασιλιά της Περσίας και την απάλλαξε αυτοστιγμή από το δαιμόνιο που την βασάνιζε. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Όταν ο Αριανός βασιλιάς ο Άλης διέταξε να παραδοθεί ο καθεδρικός ναός της Νικαίας στους Αριανούς, ζήτησε να αφήσουν το Θεό να αποφανθεί για το ζήτημα. Πρότεινε να κλείσουν το ναό και έπειτα να προσευχηθούν τόσο οι Αργενοί όσο και οι Ορθόδοξοι, και αν ανοίξει με την προσευχή των Ορθοδόξων να παραμείνει σε αυτούς. Αλλιώς, αν δηλαδή ανοίξει με την προσευχή των Αργενών ή ακόμα κι αν δεν ανοίξει καθόλου, να τον πάρουν οι Αργενοί. Έτσι και έγινε. Αλλά οι προσευχές των αιρετικών δεν καρποφόρησαν. Αντίθετα, μόλις ο Άγιος Βασίλειος σχημάτισε 3 φορές το σημείο του Σταυρού πάνω στην κλειστή πύλη του ναού, λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός των χριστιανών εις τους αιώνας των αιώνων», αμέσως έσπασαν οι μοχλοί και ανοίχτηκαν τα θυρόφυλλα. Έτσι η Εκκλησία παρέμεινε στους Ορθοδόξους. Η Αγία Βασίλισσα, όταν ο ηγεμόνας της Νικομηδίας Αλέξανδρος την έριξε μέσα σε ένα καμίνι, σφραγίστηκε με το σημείο του Σταυρού και δεν πειράχτηκε καθόλου από τη φωτιά. Με το σημείο του Σταυρού γιάτρευε όλους τους αρρώστους που έτρεχαν κοντά του για να βρουν την υγεία τους ο Άγιος Θαλέλεος. Με το σημείο του Σταυρού, ο Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός και ο Άγιος Ζαχαρίας ο Σκητοτόμος άνοιγαν τις νύχτες τις κλειδωμένες πύλες των εκκλησιών της Κωνσταντινουπόλεως, όπου πήγαιναν και προσεύχονταν κρυφά από τους ανθρώπους και με τον ίδιο τρόπο τις έκλειναν πάλι φεύγοντας. Αλλά δεν έχουν τέλος τα θαύματα του Σταυρού. Ένα διαρκές, επαναλαμβανόμενο θαύμα είναι του αγιασμού. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, η κυβωτός της αλήθειας, έχει αυτό το θεϊκό δώρο και προνόμιο. Μόνο η Εκκλησία μας έχει αγιασμό. Με τη σταυροειδή ευλογία του ιερέως και την τριπλή σταυροειδή βύθιση του Σταυρού στο νερό, αυτό αγιάζεται και γίνεται ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών, ενώ επιπλέον παραμένει ακέραιο και αναλύωτο μέσα στο χρόνο. Έχει δίκιο λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κρουστάνδης όταν γράφει: «Ο Σταυρός είναι εικόνα του εσταυρωμένου Χριστού, του Υιού του Θεού. Γι' αυτό και το σημείο του και η σκιά του ακόμα μόνη προκαλούν τρόμο στους δαίμονες, γιατί είναι το σημείο του Χριστού, γιατί είναι η σκέπη του εσταυρωμένου. Γι' αυτό αρκεί να βυθίσει κανείς το σταυρό στο νερό για να το αγιάσει. Μετά από αυτό το νερό γίνεται ιαματικό και διώχνει τα δαιμόνια».

Με όλα όσα πολύ συνοπτικά εκθέσαμε ως εδώ, αιτιολογείται και κατανοείται απόλυτα η μεγάλη τιμή με την οποία περιβάλλει η Εκκλησία μας το σημείο του Σταυρού, καθώς και η συχνότατη χρήση του τόσο στη Θεία Λατρεία όσο και στην καθημερινή ζωή των πιστών. Σε όλες τις κινήσεις του λειτουργού κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, από το ευλογημένη Βασιλεία μέχρι το Διευχόν, κυριαρχεί το σημείο του Σταυρού. Σε όλες τις λατρευτικές πράξεις και τελετές, όπου γίνεται λόγος για ευλογία κατά την άγραφη παράδοση της Εκκλησίας, πρέπει να σχηματίζεται από τον ιερέα Σταυρού τύπος. Όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, μέσα και έξω από τον Ορθόδοξο Ναό, θα δει το σημείο του Σταυρού αποτυπωμένο στην ναοδομία, στην εικονογραφία, στην εκκλησιαστική διακοσμητική, στα λειτουργικά βιβλία, στα ιερά άμφια και σκεύη, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή, όλοι οι πιστοί διαφυλάσσουμε σαν πολύτιμη πνευματική και αγιαστική παρακαταθήκη την ιερή συνήθεια της χρήσεως του σημείου του Σταυρού. Οι ευσεβείς χριστιανοί κάνουν πολύ συχνά το Σταυρό τους, το πρωί που σηκώνονται από τον ύπνο, στην διάρκεια όλων των προσευχών τους, όταν φεύγουν από το σπίτι τους, όταν περνούν μπροστά από ιερούς ναούς, όταν αρχίζουν κάποια εργασία, όταν τελειώνουν την εργασία, πριν πιούν νερό ή άλλο ποτό, πριν από το φαγητό, μετά το φαγητό, πριν κατακληθούν για ύπνο, όταν ακούσουν είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη είδηση, σε κάθε περίσταση εύκαιρα άκερα το σημείο του Σταυρού. Η ημέρα του πιστού αρχίζει και πρέπει να αρχίζει με το Σταυρό και τελειώνει με το Σταυρό, αλλά και αντίστροφα, η νύχτα του αρχίζει και τελειώνει πάλι με το Σταυρό. Πολλές φορές επίσης οι χριστιανοί καταφεύγουν στο ναό αναζητώντας τον ιερέα για να τους σταυρώσει, δηλαδή να τους ευλογήσει σταυροειδώς, είτε με σταυρό είτε με άλλο ιερό σκεύος ή άμφιο, προκειμένου να ενισχυθούν εναντίον των πειρασμών ή να ανακουφιστούν από κάποια ασθένεια. Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη του σημείου του Σταυρού, σημείου του παντοδύναμου Υιού του Θεού. Τόσο μεγάλη η χάρη που κλείνει μυστικά μέσα του, όπως συνοπτικά και παραστατικά διατυπώνει ο Άγιος Μακάριος Μόσχας, πολλές φορές ένα και μόνο σημείο του Σταυρού που γίνεται με πίστη και έντονα βιώματα είναι ισχυρότερο από πολλά λόγια προσευχής μπροστά στο θρόνο του Υψίστου. Σε αυτό υπάρχει το φως που καταβγάζει την ψυχή, η αματική δύναμη που θεραπεύει τα ασθενήματα των ψυχών και των σωμάτων, η μυστική δύναμη που αντιδρά σε κάθε βλάβη. Ταράζουν την ψυχή σου ακάθαρτοι λογισμοί και επιθυμίες? Περιτυχή σου με το σημείο του Σταυρού, διπλασίασε και τριπλασίασε αυτό το τείχος και οι ακάθαρτοι λογισμοί θα δαμαστούν. Κατατυρανιέται η καρδιά σου από την μελαγχολία και τη θλίψη? Σε κυριεύει ο φόβος ή σε περιστοιχίζουν οι πειρασμοί? Αισθάνεσαι τις πονηρίες των αοράτων εχθρών? Κατάφυγες αυτή τη δύναμη του Σταυρού και η ειρήνη της ψυχής θα ξαναγυρίσει. Οι πειρασμοί θα απομακρυνθούν. Η παρηγορία της χάριτος του Θεού και η πνευματική ευφροσύνη θα πλημμυρίσουν την καρδιά σου.

Μετά από αυτά όμως, αγαπητοί μας φίλοι, εύλογα μας γεννιέται το ερώτημα: αν έχει τόση χάρη και τόση δύναμη το σημείο του Σταυρού, γιατί δεν μπορούμε και εμείς όλοι να απολαύσουμε τις ευλογίες και τις δωρεές του? Δεν είναι δύσκολη η απάντηση? Επειδή δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός και η Εκκλησία. Θα αναφερθούμε ενδεικτικά μόνο σε 4 αιτίες. Πρώτον, ίσως γιατί είμαστε ολιγόπιστοι και χλιαροί, δεν κάνουμε το σημείο του Σταυρού με ζωντανή πίστη στον εσταυρωμένο Κύριο και στη δύναμη της χάρη του στο Σταυρού του. Δεύτερον,

γιατί δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη. Έτσι, αν ο Κύριος ενεργοποιήσει τη δύναμη του σημείου του Σταυρού του, υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε σε υπερηφάνεια, θεωρώντας τις συνέπειες αυτής της θείας δυνάμεως σαν δικά μας κατορθώματα. Τρίτον, ίσως για τη σκληροκαρδία, την αμαρτωλότητα και την αμετανοησία μας. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, πρέπει να έχουμε το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίες και αμόλυντο. Και τότε, ως αν κάνομεν των σταυρών, κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Ιδέ και είμαστε μεμολισμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνε το σταυρό σου που κάνομεν. Και τότε οι δαίμονες δεν φοβούνται. Τέλος, ίσως επειδή δεν κάνουμε το σημείο του σταυρού σωστά, με τον τρόπο που μας έχει παραδώσει η Αγία Εκκλησία μας, προσβάλλοντας έτσι την ιερότητά του και τον ίδιο τον Κύριο. Αυτό το τελευταίο πρέπει να το προσέξουμε πολύ, πάρα πολύ. Όλοι μας, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, είμαστε ένοχοι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, για απρόσεκτη ή μηχανική ή και ασεβή εκτέλεση του σημείου του σταυρού πάνω στο σώμα μας. Ορισμένοι κινούν βιαστικά το χέρι πάνω στο στήθος ή και στον αέρα, χωρίς να κουμπούν καθόλου το σώμα τους, άλλοτε σχηματίζοντας τρίγωνο ή ηχή και άλλοτε παίζοντας θαρής κιθάρα. Πώς να χαρακτηρίσει κανείς μια τέτοια άσκοπη και ακατανόητη κίνηση που φτάνει στα όρια της βλαστημίας? Βαρύς, μα αληθινός είναι ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που γράφει κάπου ότι ο ίδιος ο διάβολος κινεί το χέρι των απρόσεκτων αυτών χριστιανών για να χλεβάσει το πανίερο σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και για να κολλάσει τους ίδιους. Κάποιοι χριστιανοί πάλι πέφτουν σε άλλο σφάλμα. Είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία, στέκονται συνήθως σε εμφανή σημεία και εκεί, μπροστά σε όλους, με κουφή επιδεικτικότητα, σπάζουν τη μέση σε βαθιές μετάνοιες, απλώνουν ανεξέλεγκτα τα χέρια πέρα δόθε και σταυροκοπιούνται με κινήσεις πληθωρικές, αδιάκριτες, κάποτε μάλιστα και γελίες. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία χριστιανών που αποφεύγουν εντελώς να κάνουν το σημείο του Σταυρού και μάλιστα δημόσια. Είναι εκείνοι που ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη τους στον Χριστό και στο Σταυρό του. Φοβούνται την ηρωνία, την περιφρόνηση, τη χλέβη των ανθρώπων του κόσμου. Αγαπούν, όπως γράφει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, την δόξα των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξα του Θεού. Αν ανήκουμε σε αυτούς, ας θυμηθούμε την παραγγελία του Αγίου Αποστόλου Παύλου: «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο», καθώς και τη σοβαρή προειδοποίηση του ίδιου του Κυρίου: «Πάσουν ως της ομολογίστη εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δα αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Και πέρα από αυτά, ας συνειδητοποιήσουμε ότι στερούμε τον εαυτό μας και από ένα πανίσχυρο όπλο κατά των πειρασμών, των παθών, των ασθενειών και των δαιμόνων. Ας προσέξουμε τι μας συμβουλεύει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Μην ντρεπόμαστε το Σταυρό του Χριστού, και αν άλλος ντρέπεται και τον κρύβει, εσύ κάνε φανερά το Σταυρό σου, για να δουν οι δαίμονες το σημείο αυτό του Βασιλιά Χριστού και να φύγουν μακριά τρέμοντας. Κάνε μάλιστα το σημείο του Σταυρού συχνά, είτε τρως, είτε πίνεις, είτε κάθεσαι, είτε ξαπλώνεις, είτε σηκώνεσαι, είτε μιλάς, είτε περπατάς, κοντολογείς σε κάθε περίσταση. Γιατί όποιος σταυρώνεται εδώ στη γη, βρίσκεται νοερά πάνω στον ουρανό. Είναι μεγάλο το φυλακτήριο. Δωρεάν το παίρνουν οι φτωχοί και άκοπα οι άρρωστοι, επειδή η χάρη του προέρχεται από το Θεό. Σημάδι είναι των πιστών και φόβος των δαιμόνων».

Πώς όμως θα γίνει και για μας φυλακτήριο το σημείο του Σταυρού? Πώς θα γίνει στα χέρια μας φόβητρο των δαιμόνων? Αν το κάνουμε σωστά, αν το κάνουμε όπως μας παραδίδει και μας διδάσκει η Αγία Εκκλησία μας, με πίστη, ευλάβεια, συνέστηση, ιεροπρέπεια, ταπείνωση και διάκριση. Πώς δηλαδή? Αρχικά ενώνουμε τα τρία πρώτα δάκτυλα του δεξιού χεριού, ομολογώντας έτσι την πίστη μας σε ένα Θεό που είναι ταυτόχρονα και τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ομοούσια, ενωμένα μεταξύ τους αχωρίστους και αδιαιρέτους. Τα άλλα δύο δάκτυλα που ακουμπούν στην παλάμη συμβολίζουν τις δύο φύσεις, δύο θελήσεις και δύο ενέργειες του Κυρίου μας, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μια συμβολική ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς μας, που βάσεις και θεμέλια της αποτελούν το τριαδολογικό και το χριστολογικό δόγμα. Μετά φέρνουμε το χέρι στο μέτωπο, τη σωματική περιοχή της διανοητικής λειτουργίας, φανερώνοντας έτσι ότι αγαπούμε το Θεό με όλη τη διάνοιά μας και ότι αφιερώνουμε σε Αυτόν όλες τις σκέψεις μας. Το χέρι έρχεται κατόπιν στην κοιλιά. Έτσι δηλώνουμε συμβολικά ότι προσφέρουμε στον Κύριο όλες τις επιθυμίες μας και όλα τα συναισθήματά μας. Τέλος, φέρνουμε το χέρι στους ώμους, πρώτα στον δεξιό και μετά στον αριστερό, ομολογώντας έτσι ότι και κάθε σωματική μας δραστηριότητα ανήκει σε εκείνον. Μια άλλη συμπληρωματική ερμηνεία, θεολογικότατη μέσα στην απλότητά της, μας δίνει στην πέμπτη διδαχή του ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πως η Αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον ουρανόν περισσότερον από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και μην μπορώντας να ανεβήσεις τον ουρανόν να προσκυνήσεις, βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου, διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανόν, και λέγεις με το στόμα: καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις των ουρανών, έτσι κι εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός. Τρία πρόσωπα και ένας μόνος Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις στην κοιλία σου και λέγεις: «Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και σαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας». Το βάζεις πάλιν εις το δεξιόν σου όμον και λέγεις: «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους». Βάνοντας το πάλιν εις τον αριστερόν όμον, λέγεις: «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς». Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την γην: «Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς σε βάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ κι εγώ». Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις: «Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθηκες από τους νεκρούς δια να μας χαρίσεις την ζωήν την αιώνιον». Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός.

Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, το σημείο του Σταυρού κλείνει μέσα του όλα τα σωτηριώδη γεγονότα που οικονόμησε η άπειρη αγάπη του Θεού για τον πεπτοκότα άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημείο σωτήριο, σημείο ζωοποιό, σημείο αγιαστικό, νικοποιών όπλων κατά τον Άγιο Σοφρόνιο των Ιεροσολύμων, των κακών αλεξιτήριων κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, κεφάλαιων των αγαθών απάντων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και όλα αυτά για μας τους χριστιανούς. Ας το χρησιμοποιούμε λοιπόν όσο μπορούμε πιο συχνά, αγιάζοντας με αυτό κάθε πτυχή της καθημερινής και της πνευματικής μας ζωής.

ο σταυρός σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας κάφημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνεια.

0: Σταυρός χριστιανών η ελπής.
1: Σταυρός νεκρών ανάστασης.
2: Σταυρός τυφλών οδηγός.
0: Σταυρός απελπισμένων ελπής.
1: Σταυρός πεπλανημένων οδός.
2: Σταυρός πενήτων παραμυθία.
0: Σταυρός πλουσίων χαλινός.
1: Σταυρός ακολάστων μετάνοια.
2: Σταυρός τρόπεων κατά των δαιμόνων.
0: Σταυρός νηπίων παιδαγωγός.
1: Σταυρός πλεόντων κυβερνήτης.
2: Σταυρός πολεμουμένων τείχος.
0: Σταυρός πατήρ ορφανών.
1: Σταυρός προστάτης χειρών.
2: Σταυρός αδίκων κριτής.
0: Σταυρός δικαίων στήλος.
1: Σταυρός θλιβωμένων άνεσης.
2: Σταυρός προφητών κήρυγμα.
0: Σταυρός αποστόλων κατάγγελμα.
1: Σταυρός μαρτύρων καύχημα.
2: Σταυρός αδυνάτων δύναμης.
0: Σταυρός νοσούντων ιατρός.
1: Σταυρός πεινόντων άρτος.
2: Σταυρός διψώντων πηγή.
0: Σταυρός γυμνών σκέπη.

Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τα λούλουδα που γύρω μου πολύχρωμα φυτρώνουν και για τα θελκτικά γλυκολαλήματα των φτερωτών που με περικυκλώνουν. Σε ευχαριστώ για το λαμπρό φωστήρα σου, τον ήλιο, που χρυσές ακτίνες χύνει και μέρα γελαστή αμέσως γίνεται και το σκοτάδι χάνεται και σβήνει. Σε ευχαριστώ για τη γαλάζια θάλασσα, τα χάδια, τα παιχνίδια της τα χείλια, τα ακρογιάλια, τους βυθούς, τα κύματα, τα ψάρια της, τα κίτη, τα κοχύλια. Σε ευχαριστώ για την αστροπερίχη τη νύχτα που διαδέχεται τη δύση και έρχεται ύπνος ποθητός παυσίλιπος τον κουρασμένο κόσμο να κοιμήσει. Σε ευχαριστώ για το ψωμί που μ' έδωσες και τρώω κάθε μέρα και χορταίνω και για τα γονικά μου που μ' ανέθρεψαν και όνομα μου δώσαν τιμημένο. Σε ευχαριστώ για τη γλυκιά πατρίδα μου που με τη χάρη και τη δύναμή σου λαμπαδοφόρο των αιώνων έχρισες και έσωσες πάντα σαν σωστό παιδί σου. Σε ευχαριστώ ακόμη και για τα αντίξωα του βίου μου, Θεέ, για τις στερήσεις, τους πόνους, τις αρρώστιες και τα δάκρυα, που είναι και αυτά δωρήματά σου επίσης. Αλλά από κάθε άλλο περισσότερο σε ευχαριστώ, Θεέ, και σε δοξάζω για το Σταυρό τον Άγιο που με δίδαξε της αγάπης σου το ύψος να θαυμάζω.

Χαίρε σταυρέ, η μόνη ελπής. Άφθαρτος, ντυμένος στο θρίαμβο του εσταυρωμένου Θεού, προβάλλει ο σταυρός του Χριστού σαν ηλιαχτίδα μέσα στο σκοτεινιασμένο από τα ποικίλα πάθη και την κακία ουρανό της ζωής μας. Αναπαύει τις κουρασμένες ψυχές, γλυκαίνει την κατάπικρη από τις θλίψεις ζωή και μεταβάλλει την πορεία της κατάκοπης ανθρωπότητος με την ανέκφραστη αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Υπέροχος, κυρίαρχος ο σταυρός του Χριστού που γκρέμισε το κράτος του κακού, υψώνεται ως καύχημα για άτομα και λαούς. Αγιασμένος από το πανάχραντο αίμα του Χριστού, δεν είναι πλέον το φοβερό και αποτρόπαιο όργανο της θανατικής καταδίκης, αλλά το ατίμητο όργανο σωτηρίας του κόσμου. Είναι το λαμπρό έμβλημα και λάβαρο που ύψωσε ειρηνικά και ταπεινά η λαμπροφόρα Ορθοδοξία, η θρησκεία της αγάπης σ' Ανατολή και Δύση, μέσα στο σκοτάδι και τη βαρβαρότητα, και έσωσε με τη δύναμη και το πνεύμα του ολόκληρους λαούς. Πολλά σύμβολα νίκης γνώρισε η ανθρωπότητα μέσα στο διάβα των αιώνων. Στεφάνια δάφνης και μυρτιάς, περήφανα κλαδιά φινίκων, χρυσοπίκυλτα και αστραφτερά κύπελα και βαρύτιμα διαδήματα με πολύτιμα μαργαριτάρια και διαμάντια. Κανένα τους όμως δεν φθάνει την άφθαρτη δόξα του σταυρού. Στέκονται πολύ φτωχά μπροστά του, γιατί είναι σύμβολα ανθρώπινων θριάμβων, ενώ ο σταυρός είναι το αιώνιο και αθάνατο τρόπαιο νίκης του Θεανθρώπου, του μοναδικού θριαμβευτή των αιώνων, του παντοδύναμου Κυρίου που νίκησε τη φθορά και το θάνατο. Παντού χαράσεται ο τύπος του σταυρού, υψώνεται σαφάρος ελπίδος και παρηγοριάς στις κορυφές των καμπαναριών και των βράχων, στα μάρμαρα και στους τοίχους. Ακτινοβολεί την εξαίσια λάμψη του και σκορπίζει τη γαλήνη και τη χαρά. Στολίζει τα στήθη των πιστών και τα κρεβάτια των αρρώστων, τα λάβαρα και τις σημαίες, τα φτωχά εξοκλήσια και τα ταπεινά προσκυνητάρια, τους ναούς και τους τάφους. Και όπως τονίζει ο ποιητής, «Οι στόλους υψηλών ναών εγγίζουν προς τα νέφη ως άστρον στερεώματος την οικουμένη στέφη».

σύμβολο της θεϊκής αγάπης, της υπέρτατης και μοναδικής θυσίας και της παγκόσμιας και πανανθρώπινης σωτηρίας ο Σταυρός, είναι ο πανίσχυρος μαγνήτης που έλκει τις ανθρώπινες καρδιές. Αναρρύθμιτες ψυχές αισθάνθηκαν τη δύναμή του. Γενναίες γενναιών άντλησαν από την ακένωτη πηγή του υπομονή και καρτερία, θάρρος και ελπίδα, αγάπη και καλοσύνη. Και μύρια μάτια στράφηκαν δακρύβρεχτα στον τυλαυγή φάρο του Σταυρού, όπως στρέφονται τα μάτια των ναυτικών στον πολικό αστέρα. Αλλά και οι εχθροί του Χριστού οπλίστηκαν σαν άλλοι σταυροφόροι εναντίον του Σταυρού και αγωνίστηκαν μάτια να τον εκθρονήσουν από τις ψυχές. Ακατάβλητη η δύναμη του Σταυρού, αστραπιβόλου και άσβεστο το μεγαλείο του, αιώνιο και αθάνατο το κράτος του. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στον υψωμένο από τα αυτοκρατορικά χέρια Σταυρό του Χριστού μας. Αναρηγούμε μπροστά στο πνευματικό μέγεθος της μνήμης της παγκοσμίου υψώσεώς του. Αναλογιζόμαστε το ύψος της θυσίας του Θεανθρώπου και την απίθμενη αγάπη του Λυτρωτού. Αισθανόμαστε την αναξιότητά μας, την άρνηση του Πνεύματος του Σταυρού από τη ζωή μας και την προδοσία του Χριστού. Κλείνουμε ευλαβικά τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσκυνούμε το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και εξακοντίζοντας τη σκέψη μας πέρα από το άστατο του κόσμου, επαναλαμβάνουμε μόλι τη δύναμη της ψυχής και των πνευμόνων μας, τη φράση που ο Στρίμπεργκ ζήτησε να θέσουν στον επιτάφιο σταυρό του για να επισφραγίσει τη γεμάτη από ανατροπές ζωή του. «Χαίρε σταυρέ, η μόνη ελπίδα».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ο σταυρός μου. Πάντα στην καρδιά μου επάνω, που μαζί της μεγαλώνω και τη νιώθω να μου δίνει ασταμάτητη τη ζωή. Στη μικρή καρδιά μου επάνω, του Θεού το μέγα δώρο, που την έχει διαλεγμένη για δικό του Άγιο θρόνι, νιώθω να κουμπάει κάτι που δεν είναι από τη γη. Των ματιών μου και του νου μου άλλο θάμπος και άλλη λάμψη, και θαρώ πως κρύβει εντός μου μια άλλη χάρη, μυστική. Το καθάριο του και ακέραιο και αμόλευτο χρυσάφι απ' το φως λες έχει πάρει του ουρανού μαρμαριγή. Πρώτο μου στολίδι, φως μου, ο βαφτιστικός σταυρός μου. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, νάτενε να θυμηθώ την ιερή στιγμή που κάποια χέρια μ' άγιο σεβασμό μες στο πρωτοπανηγύρι που μου δώσαν το όνομά μου και αγγελούδια το ανεβάσαν να γραφτεί στον ουρανό, μου κρεμάσανε στο στήθος το χρυσό σταυρό. Ο σταυρός μου, χρόνο με χρόνο στη ζωή πια σύντροφός μου και φρουρός και δάσκαλός μου και του νου μου οδηγητής. Ο σταυρός μου, ο σταυρός μου, στόλισμα και θησαυρός μου, χρυσή ασπίδα από όποια βόλια, όποιο εχθρού και φυλαχτής, άλλο φως που με φωτίζει ως τα βάθη της ψυχής. Τον χουφτιάζω σ' όποια δίνει, σ' όποια ναποδιά και θλίψη, και ευθύς νιώθω να μου δίνει θάρρος, δύναμη, σοφία, και θαρώ πως παλικάρι θα με βγάλει κι αν μου λάχει να βρεθώ στην πιο μεγάλη της ζωής μου τρικυμία. Τον κρατάω και με ζώνει του Χριστού η πανοπλία. Ο σταυρός μου, και το ξέρω, ο Χριστός τον έχει αγιάσει και στου Γολγοθά την νίκη και τιμήσει και δοξάσει. Ο σταυρός είναι, το ξέρω, σκάλα ως τα ουράνια ύψη και σκαλή-σκαλή στη δόξα του ουρανού τον ανεβάζει όποιον το σταυρό αγάπη του Χριστού μας τον βαστάζει. Ο σταυρός που είναι για μένα το ακριβότερο στολίδι και χαρά και περηφάνια και τιμή και καύχημά μου. Του Χριστού είναι η βούλα που σφραγίζει το όνομά μου και παιδί Θεού με κάνει. Είναι η ταυτότητά μου, ο σταυρός μου που τον έχω πρωτοστάτη στην καρδιά μου.

Ήμουν ένα μικρό, μικρό ασήμαντο πετράδι. Όσο μπορώ να θυμηθώ, γεννήθηκα μπροστά σε κάτι λευκά, πανύψηλα μάρμαρα. Κάτι που ξεχώριζε εκεί μέσα ήταν ένα ωραίο, χρυσελεφάντινο άγαλμα. Είχε εθέρια, μια παγωμένη ομορφιά, σαν το υλικό που ήταν φτιαγμένο. Εκεί ποδοπατιόμουνα και από άρχοντες και από το λαό. Άκουγα και βλέπα πομπές, χειρονομίες και συχνά πυκνά αντάρες. Είχα βαρεθεί πια αυτή τη σκηνή του δικαστηρίου και τις αποφάσεις που έπαιρναν. Μια φορά κάποιος με το σανδάλι του με έσπρωξε από το ψήλωμα και κατρακύλησα χαμηλά-χαμηλά στη δημοσιά. Κάτι απαλά χεράκια με σήκωσαν. Ήταν ένα παιδάκι που με έπαιζε. Σε λίγο, χωμένο σε μια πτυχή του χιτώνα του, ταξίδευα σε ένα πλοίο με πολλά ξύλινα κουπιά αριστερά και δεξιά. Μα το παιδί με βαρέθηκε και με πέταξε στη θάλασσα. Ένας κύκλος μικρός, μετά κάτι αραιή μεγαλύτερη και στο τέλος χάθηκα στο βάθος. Εδώ θα είναι ο τάφος μου, σκέφτηκα. Και ήταν τόσο υγρά. Πέρασαν χρόνια. Χρόνια πολλά. Πολλά. Μα πώς να τα μετρήσω. Και δεν μπορώ να ξέρω πόσο χρειάζονται για να κάνω μικρά βήματα, για να ανεβώ στα πιο ψηλά στρώματα. Και ένα πρωί, μα ένα πρωί, μόλις βγήκε ο χρυσοκίτρινος ήλιος, κάτι διέκρινα από μια πράσινη χώρα. Δεν μπορούσα να καταλάβω που ήμουνα. Έκανα υπομονή πολλές μέρες, μήνες, χρόνια. Πολλές φορές ανέτειλε και ξαναβουτήχτηκε ο ήλιος στη θάλασσα που με είχε στην αγκαλιά της. Αλλά κάποια αυγή είδα καλά πως βρισκόμουν κοντά σε μια λουλουδιασμένη γη. Έκανα καρδιά, έκανα υπομονή γιατί κατάλαβα πως σε λίγο θα μπορούσα να τα βλέπω όλα. Και μετά πέρασαν πάλι μέρες, μήνες, χρόνια, δεν ξέρω. Ο ήλιος δεν ήταν ούτε ψηλά, ούτε χαμηλά. Κάπου στη μέση του ουρανού. Και βγήκα βρεμένο στο κόκαλο από τον υγρό αφιλόξενο τάφο μου. Ένας γεροψαράς διόρθωνε δίχτυα με κάτι λεβέντες. Κάτι σιγομουρμούριζαν. Πάσχησα να ακούσω, μα λίγο μπόρεσα να ξεχωρίσω. Ότι τάχα ένας άνθρωπος, μα δεν ήτανε λέει σαν τους άλλους ανθρώπους. Θα πέθαινε. Τι να ήταν αυτός, αναρωτήθηκα. Βέβαια, είχα ακούσει και είχα δει πολλούς ανθρώπους. Θυμάμαι ότι τους κοίταζαν στα μάτια, σαν μιλούσαν για πολέμους, για μάχες, εκεί κάτω, στην όμορφη χώρα με τα μάρμαρα. Μα αυτοί που μιλούσαν για αυτό τον άνθρωπο που θα πέθαινε, μιλούσαν διαφορετικά. Δεν φαινόντουσαν πολύ σοφοί σαν και εκείνους. Τα μάτια τους δεν ήταν βλοσιρά. Είχαν μια γαλήνη. Δεν ήταν εκείνοι να τον χειροκροτήσουν ή να τον κατακρίνουν. Είχε κάτι παράξενο η όψη τους, μια γλύκα συνδυασμένη με λύπη. Κάποιος αναστέναξε, σηκώθηκε και έφυγε.

Και άλλοι κάτι ξαναείπαν μεταξύ τους. Μάζεψαν τα δίχτυα και κίνησαν να φύγουν. Έτρεμαν τα χέρια του ενός. Έσκυψε, με πήρε. Με ζύμωσε στο χέρι του με νευρικότητα. Με πέταξε κανά δυο φορές, με ξανάπιασε και με κουβάλισε μαζί του. Πού πήγαινα δεν ήξερα.

Βρέθηκα σε οχλαλοή, κόσμο, κακό, αντάρα. Σπρώχνανε τον κάτοχό μου, έσπρωχνε κι αυτός. Θέσκαγα από ασφυξία. Σε ένα δυνατό όμως κύμα κόσμου ξελευτερώθηκα. Μα πώς να μην πω την ιστορία μου.

μπροστά μου τρεις σταυροί και ο μεσαίος πολύ πιο υψηλός από τους άλλους και πάνω κάποιος που έπασχε μια μορφή, ένα βλέμμα και κόσμος, πόσος κόσμος, πόσο αλήθεια διαφορετικός κόσμος, άλλοι λυπημένοι, άλλοι ευχαριστημένοι και άλλοι φοβισμένοι και ένας μεγαλός όμως πόσο τρομαγμένος. Κάτι κακό θα έκανε σε αυτόν το σταυρωμένο με τα βασιλεμένα μάτια, το χρώο πρόσωπο και τα αδρά χαρακτηριστικά. Και το αίμα του έρεε, έρεε, όχι πολύ αίμα, λίγο-λίγο, στάλα-στάλα. Και τα χείλη του σιγοψιθύριζαν. Τι να έλεγαν, θα ήθελα να ακούσω. Θα μετανοούσε άραγε για το έγκλημά του. Τι μπορούσε να έχει κάνει αυτό το αδύνατο πλάσμα. Και πάλι κάποιος με έσπρωξε και βρέθηκα τότε πολύ σημά του. Ακριβώς κάτω από το σταυρό του δέχτηκα μια σταγόνα από το αίμα του. Είχα πιει κι άλλοτε αίμα, αλλά τούτο μ' άλλαξε το είναι μου, τη ζωή μου. Στρουμπούλιασε γύρω μου και μου κλείσε τους πόρους και είχα πολλούς από το νερό. Κοκκίνησα ολάκερο, όχι μόνο στην όψη αλλά ως τα βαθύτερα φιλοκάρδια μου. Και τόλμησα να ρωτήσω το αίμα του γιατί τόσο έκαιγε, γιατί πήριζε και μου είπε «Είμαι αίμα Θεού, θυσία στο Θεό για την αγάπη μου στον άνθρωπο. Έγινα όλος θυσία, θυσία». Βουβάθηκα. Πάσχιζα να καταλάβω την έννοια της λέξης «θυσία». Και μέσα μου τόλμησα να του ζητήσω να μείνω για πάντα κοντά του, κοντά στη θυσία του. «Ταπεινός σου», μου είπε, «ξαφάνισε το εγώ σου, κράτησε το μηδέν για μερτικό σου, δίνε την αγάπη σου στους άλλους και τότε θα γίνεις θυσία και θα ζεις Ανάσταση». Το δέχτηκα και προσπαθώ έτσι να ζω. Κι είμαι τώρα ρουμπίνι στο ποτήρι της θυσίας του, της Ανάστασής του, της Ανάστασής μας.

το φυλαχτό. Το είχε κρεμάσει στην αυαρχίδα του Ανδρέας Μιαούλης, στο πλωριό Άλπουρο το φυλαχτό. Σ' όλα τα χρόνια του αγώνα ο ναύαρχος του 21 δεν το αποχωρίστηκε. Και αλλάχαινε ακόμα να αλλάξει καράβι, έπαιρνε το φυλαχτό και το κρεμούσε στο ίδιο μέρος ολόμπροστα. Όπλο του πρώτο και ακαταμάχητο.

μπουρλότο άσβηστο υψωμένο σταυρός έτρεχε σε όλη την επανάσταση στο αρχιπέλαγος να βρει της τυραννίας τη μαύρη δύναμη και να την κατακάψει. Οι Έλληνες θα κατατροπώσωση δια του τιμίου σταυρού τους εχθρούς του γένους, βροντοφωνούσε ο ιδραίος ναύαρχος και θαλασσομαχούσε ατρόμητος και ολονικούσε θαυματουργικά.

Μετά τις τρελικές νίκες του, ο Ανδρέας Μιαούλης, ευγνωμονώντας, θέλησε να αποδώσει τιμές σε εκείνον τον Νικηφόρο Σταυρό και ετοίμασε τον θρίαμβό του, όπως παλιά ο Ηράκλειος στη βασιλεύουσα. Πομπή θαλάσσια, λαμπρή πομπή, επινίκια. Μας την περιγράφει ο Γάλλος ιστορικός Πουκεβίλ. Ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης και οι ναύτες του, φιλόθρησκοι άνθρωποι, δεν υπαρηφανεύονταν διόλου για τις ναυτικές επιτυχίες τους. Πιστεύαν πως τις χρεωστούσαν στη Θεία Πρόνοια. Γι' αυτό αποφάσισαν τον θρίαμβον. Να αποδώσουν δηλαδή τιμές στον Σταυρό. Να το μεταφέρουν πάνω στην αυαρχίδα με τη συνοδεία στόλου ανάμεσα από τα νησιά του Αιγαίου στην Ύδρα. Καράβι πρόσκοπων, αγγελιοφόρο καράβι, στάλθηκε να αναγγείλει στις Κυκλάδες και στο Ιδραϊκό Ναυαρχείο τον θρίαμβο, και όλοι ετοιμαστήκαν με εξαγνισμούς και νηστείες να υποδεχθούν το Παλάδιον, το σύμβολο το ιερό της Ελλάδος. Ποτέ της Ιδύλος δεν επερίμενε με τόση αγωνία τους θεωρούς που φέρναν τις εκατόμβες. Ποτέ ο λαός του Ισραήλ δεν εστέναξε με ζήλο περισσότερο στην επαναφορά της σκιβωτού της Διαθήκης όσο οι χριστιανοί της Ύδρας όταν φάνηκε ο στόλος που έφερνε το σύμβολο της λευτεριάς. Ένας επισήων ταινία κόκκινη υψωμένη στο μεγάλο κατάρτι της Ναυαρχίδας ήταν το διακριτικό σημάδι και μαρτυρούσε την παρουσία του Σταυρού. Σκοπιωροί, δηλαδή οι βιγλάτορες πάνω στα υψώματα που ώρες βυθίζαν το βλέμμα στον ορίζοντα μαδημονία, αναργήσαν μόλις διέκριναν το ιερό καράβι. Η βροντή του πυροβολικού από τα φρούρια και τα προπύργια της Ύδρας τράνταζε την αργολίδα και ως πέρα το πέλαγος. Μετρούσαν μια-μια τις στιγμές οι χριστιανοί στο νησί, καθώς ο θρίαμβος ημώνοντας όλο και μεγάλωνε. Ο επίσκοπος Κύριλλος, η Γερουσία, ο κλήρος, το αρχοντολόι, λαός αμέτρητος περίμενε με καρδιοχτύπη στην παραλία. Τέλος, φάνηκε το τίμιο σύμβολο πάνω στην άκατο της Ναυαρχίδας. Λέμβοι λαμπροστολισμένες, μετάπιτες τον συνοδεύαν τιμητικά και ευλαβικά στέκονταν τα πληρώματα. Κληρικοί, λαϊκοί, γυναίκες και άνδρες σκύβουν και προσκυνούν και αγγίζει το μέτωπό του στη γη. Ο Νικηφόρος Σταυρός παραδόθηκε στα χέρια του Επισκόπου μέσα σε θυμιάματα, δάκρυα και σταυροκοπήματα, ύμνους και δοξολογίες. Ήταν τα νικητήρια που έσυσαν την παραλία. Η λιτανία ύστερα ήταν μοναδική. Ο Επίσκοπος πρώτος με το Σταυρό και πίσω ο λαός. Μορφές με έξαρση και άλλες με δέος. Όλα τα μάτια στραμμένα και καρφωμένα στον Ιερό Σταυρό. Όταν τοποθετήθηκε στην Άγια Τράπεζα της Παναγίας, ο Επίσκοπος πόγκισε τα δάκρυά του και αναφώνησε «Η δεδοξασμένη ημέρα αυτή εις αιώνας των αιώνων». «Αμήν», απάντησε συγκλονισμένο το πλήθος και έγινε άκρα σιωπή. Και τότε μίλησε ο Κύριλλος. «Μαχόμεθα δια των Σταυρών. Υπό την σημαίαν αυτού έχουμε νικήσει των αντιχριστιανικών λαών. Δι' αυτού

Η Ελλάδα άρματα διάλεξε να δώσει στα παιδιά της, πολλόγερα της στέκονταν, φρουροί και πολεμάρχοι. Απ' τον Πανάρχιο τον καιρό, ο Θεός την έχει τάξει στις λευτεριάς και της τιμής τη Βίγλα Ακριτάρχη. Και βάζει στη φαρέτρα τους βέλη και βόλια τόλμη και την ασπίδα ιερό όρκο για την πατρίδα και δόρατα και σάριζες και δαμασκιά σπαθιά την αρετή του αγωνιστή και την παλικαριά. Η Ελλάδα, χέρι του Θεού στο ανέβασμα του κόσμου, και κάποτε του μίλησε και του είπε αυτά τα λόγια: «Βαρύς ο κλήρος μου στη γη που όρισες, δέσποτά μου, θέλω ένα όπλο ανίκητο να δώσεις στα παιδιά μου». Και στο καταμεσήμερο αστράφτει ο ουρανός και σ' άλλο φως τρισένδοξο περιζωμένο λάμψη στο θόλο εζωγραφίστηκε ο τίμιος σταυρός. «Εν τούτο νίκα», απάντησε ο Θεός. Η Ελλάδα αδράχνει, ασπάζεται το θεϊκό το δώρο και το υψώνει λάβαρο και το χαράζει βούλα. Χρυσό και ασημοκέντητο σφραγίζει τα αρματά της, όπλο ακαταμάχητο το δίνει στα παιδιά της. Και συντροφιάστητο σταυρό στην ιστορία πια, ειρήνη πόλεμο μαζί, στα ανέβασμα του Γολγοθά της και στη Χρυσολαμβρή, στου μαρτυρίου τη δόξα και την Ανάσταση, πάντα ηλιοφόρα βγει.

Περνούν τα χρόνια και έρχονται και φθάνουν άλλα. Του θείου σταυρού την ύψωση τάμα την έχει η Ελλάδα. Από το Βυζαντινό της τον πολέμαρχο και την βασιλωμάνα ως του Γερμανού το φλάμπουρο. Κάθε σκαριού της άλμπουρο, της εκκλησιάς μεσούρανα τον τρούλο, φάρο να ολοφωτά τα πέρατα και πιο ψηλά δε θα βρει η γης από το σταυρόφως άλλο. Η Ελλάδα άρματα διάλεξε να δώσει στα παιδιά της και τάζωσε με του σταυρού την πίστη και ταρμάτωσε.

Ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ο μήνας της μνήμης, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρασίας και της ερημώσεως των μαρτυρικών αλυσμών των πατρίδων. Για να μην ξεχνάμε και για να παραδειγματιζόμαστε από τις εθνικές μας περιπέτειες, τις ήττες αλλά και τις νίκες, είναι ανάγκη να φέρνουμε στην επιφάνεια τις επαιτίους τέτοιων μεγάλων εθνικών στιγμών.

από το δράμα του Αϊπαλιού. Κανένας στις Κηδονίες δεν έβαζε με το νου του τη θλιβερή εξέλιξη. Οι Αϊβαλιώτες είχαν υποδεχτεί τους Τούρκους παρόντες όλοι με επικεφαλή στο δεσπότη τους. Διαδίδονταν μάλιστα και η φήμη για την ευχαρίστηση του Κεμάλ στη συμπεριφορά του Αϊβαλιού. Κι όμως, μόλις πέρασαν οι πρώτες μέρες, ξάφνου ένα πρωί τη Λεβόλα και Μυρδιαλοβόλα με την μπούκα τους προς την πολιτεία παρουσιάστηκαν στους γύρω λόφους και έφτασε βροντερή και του στρατηγού, του Τούρκου, η διαταγή στα αυτιά τους. Ο επισητισμός του νικητή στρατού θα επιβαρύνει τον ελληνικό πληθυσμό. Οι φούρνοι θα δουλεύουν στο Αϊβαλί για την διατροφή των Τούρκων και τα έξοδά τους θα πληρώνονται από τους Έλληνες. Και σε λίγες μέρες έφτασε διαταγή καινούρια. Ο δεσπότης Γρηγόριος να παρουσιαστεί στο στρατηγό στο γραφείο του, αλίστον ποιμενάρχη. Όταν ξαναγύρισε στην Ιερή Μητρόπολη, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ήταν οι δυνάμεις του κομμένες από την βάναυση και περιφρονητική συμπεριφορά του Αγαρινού και ύστερα το μήνυμα που έφερνε, η διαταγή που του δόθηκε. Όλοι οι αρένες των Κηδονιών από 16 έως 46 χρόνων επιστρατεύονταν στα τάγματα εργασίας. Αυτοί θα νοικοδομούσαν τη Μαγνησία που στην υποχώρησή του την είχε κάψει ο ελληνικός στρατός. Τάχιστα οι κατάλογοι ετοιμάστηκαν και κάθε μέρα 300 έως 500 έφηβοι, νέοι και όριμοι άνδρες ξεκινούσαν ακολουθώντας το τουρκικό απόσπασμα. Έκανε ο δεσπότης να τους δει απόκριφα και το δάκρυ του έτρεχε. Δεν ήταν η υπόνοια που τον φαρμάκωνε. Ένα βράδυ αργοπορημένος ο γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως το είδε το θλιβερό θέαμα. Οι στρατιώτες του αποσπάσματος που είχαν γυρίσει κρατούσαν ο καθένας τους από 3 με 4 ζευγάρια υποδήματα. Στο δρόμο είχαν εκτελέσει τους αϊβαλιώτες και τους είχαν κιόλας σκυλέψει. Είχαν απογυμνώσει τους νεκρούς. Στις 15 Σεπτεμβρίου κυκλοφορούσαν άλλες ειδήσεις θλιβερές. Οι Μοσχονήσεις φάχτηκαν. Ο Γρηγόριος διπλασιάζει τις ενέργειές του για να σωθούν στο Αϊβαλί οι γέροντες και τα γυναικόπαιδα. Και όταν πια φτάνανε τα ελληνικά καράβια με σημαία αμερικάνικη να παραλάβουν τον πληθυσμό, η χαρά του ήταν απερίγραπτη. «Έχετε δει τη θάλασσα στα κύματα, της τρικυμίας στην ώρα?» Έτσι μοιάζαν οι σωσμένοι αϊβαλιώτες, γέροι και γυναικόπαιδα την ώρα του ξεσηκωμού τους για τη φυγή. Τι κι αν οι Τούρκοι τους πήρανε τη στερνή ώρα και τον τελευταίο τους σοβολό, αρκεί που περάσανε ζωντανοί στα καράβια. Μα τότε διαδραματίστηκε άλλη σκηνή θλιβερή. Πυροβολισμοί και αντάρα, φωνές ξέφρενες. Ο Αλαμίας έσκισε το φέση του, τον σκοτώσανε. Και το κακό έγινε σύφουνας και φούντωσε και έζωσε τα καράβια. Ο Αϊβαλιώτης Αλαμίας από τη χαρά του που σώθηκε, που πέρασε και αυτό στο καράβι δωροδοκώντας τους φρουρούς, έβγαλε και έσκισε επιδεικτικά το φέση του. Τούρκοι αξιωματικοί τον σκότωσαν. Τώρα όμως... Το τουρκικό όπλο πολυβόλο θερίζει άσπλαχνα και στο λογαριασμό που κρατάει ο άγγελος του θανάτου
θα πρέπει να προσθέσουμε και τους τωρινούς μας νεκρούς. Οι Τούρκοι θεριά με την αποκοτιά του Αϊβαλιώτη ξεχύρουνε παράπονα στους Αμερικάνους για τον ραγιάδον τη συμπεριφορά και κατορθώνουν να πετύχουν αυτό που θέλανε, τον καραβιόν την έρευνα. Και η συμφορά άπλωσε τα μαύρα φτερά της όσους άνδρες ήταν κρυμμένοι σε γωνιές του καραβιού άφαντες, σε κρυψώνες, στα φουστάνια των γυναικών, όπως τους παίρνανε. Και τα καράβια γεμίζανε σπαραγμό και θρήνο στην προκυμαία του Αϊβαλιού. Ωστόσο το μικρασιατικό δράμα πάει να ρίξει στη δυστυχή πολιτεία τη σκοτεινή αυλαία του. 21 είναι ιερείς και ο δραστήριος και στοργικός δεσπότης τους φρόντισε με κόπο και μόχθο ως τη στιγμή που πήρε και για αυτούς την άδεια της φυγής. Νάτος πρωί-πρωί που κατέβηκε να τους κατεβοδώσει. Τους μιλά στοργικά, τους ενθαρρύνει και άξαφνα τουρκικό απόσπασμα παρουσιάζεται. Είναι και αυτός και εκείνη θανάτου ένοχοι και τους περνάνε τις χειροπέδες. Να διηγηθούμε για τις φυλακές στα μαρτύρια. Συνηθισμένη συζήτηση. Πρωί 30 Σεπτεμβρίου παίρνουν διαταγή να ακολουθήσουν το απόσπασμα. Πού πάνε δεν ξέρουν. Ξέρουν όμως καλά πως τους καρτερεί μαρτυρικός θάνατος. Άρχισε κιόλας με το δυνηρό μαστίγωμα. Πορεία και μαστίγωμα. Βάφεται η πορεία από το αίμα τους. Ζυγώνουν στο τουρκικό χωριό Αγιασμάτι. Εκείνη που ξεσπάζει η φοβερή οχλοβοή. Ο τόπος ιέτεθαρης. Τουρκόπεδα με πέτρες, με μαχαίρια, με άλλα φωνικά όργανα, χυμάνε στους εξαντλημένους οδηπόρους και 21 ιερείς κομματιάστηκαν. Ο Γρηγόριος τους έβλεπε έναν-έναν να πέφτουν στην καταπόρφυρη γη και αυτός, α, μη βιάζεστε. Οι Τούρκοι έχουν πάρει για το δεσπότη φροντίδα ιδιαίτερη. Του φωνάζει ο επικεφαλής. «Έλα λοιπόν, πέρασε στον οντά που σου ετοίμασα για όλα σου τα χρόνια». Και τον σμπρώχνει χερέκακα να τον ρίξει στον ανοιχτό λάκκο να τον θάψει ζωντανό. Μα τη στιγμή αυτή ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος έχει εκπνεύσει.

Μαύρη αυλαία αποκάλυψε της Μικρασίας το δράμα. Μαύρη σαν της Μεγάλης Παρασκευής. Μα μέσα στο πηχτό το σκοτάδι κάποιες ακτίνες αργοσαλεύουν, προμηνώντας Ανάσταση.

Από το αφιέρωμά μας στις αλυσμόνητες πατρίδες δεν μπορεί να παραληφθεί μια μικρή αναφορά στη μεγάλη μορφή του Χρύσανθου, του Μητροπολίτου της Ιστορικής Μητροπόλεως Τραπεζούντος. Με τη μεγάλη αυτή εκκλησιαστική μορφή, τον πρίγκιπα της Εκκλησίας, όπως τον απεκάλεσε Ρώσος Επίσκοπος, είναι συνδεδεμένη η τελευταία πνευματική άνθηση και ακτινοβολία της πρωτεύουσας του Πόντου, αλλά και τα τραγικά γεγονότα της εξοντώσεως και του ξεριζωμού των κατοίκων του. Ας δούμε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Σε πολλές σελίδες των βιογραφικών αναμνήσεών του ο Χρύσανθος αναφέρεται στα παιδικά χρόνια του, στην ιδιαίτερη του πατρίδα, την τουρκοπατούμενη τότε Κομοτηνή, στους θανάτους των αδερφών του, του πατέρα του, στη στοργή και την αυστηρότητα με την οποία τον μεγάλωσε η σεμνή και συνετή μητέρα του, στη φίτησή του στο δημοτικό της πατρίδος του και στο ημιγυμνάσιο της γειτονικής Ξάνθης. Παντού διαπρέπει ο μικρός Χαρίλαος Φιλιππίδης και πολύ νωρίς εκφράζει το μυστικό του πόθο να σπουδάσει στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Μπροστά του το όραμα της αφιερώσεώς του στην Εκκλησία. Διακρίνεται και εκεί για την επιμέλεια και το θάρρος της γνώμης του. Στις αναμνήσεις του σημειώνει λακωνικά καθώς προχωρεί από τάξη σε τάξη. Πάλιν έλαβον παναριστίαν. Λόγω των πολλών προσόντων και ικανοτήτων του χειροτονείται στα 23 χρόνια του. Προτείνει ο ίδιος το ιερατικό όνομα Χρύσανθος από ευγνωμοσύνη, όπως σημειώνει, προς τον Μητροπολίτη της πατρίδος του, Χρύσανθο, για την άριστη οργάνωση των σχολείων. Τοποθετείται το 1903 αρχιδιάκονος στη Μητρόπολη Τραπεζούντος. Στην πρωτεύουσα του Πόντου, παράλληλα με τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, διαπρέπει και σαν καθηγητής στο εκεί περίφημο φροντιστήριο Φυτώριο Ιερέων και Εκπαιδευτικών. Από το δεύτερο χρόνο ανταλαμβάνει την ευθύνη του Γενικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως λόγω άλλων καθηκόντων του εκεί Μητροπολίτου. Η Ποντιακή Γη γίνεται δεύτερη πατρίδα του. Η αγάπη του για ευρύτερη μάθηση θα τον οδηγήσει το 1907 στη Γερμανία για βαθύτερες θεολογικές σπουδές. Όταν θα επιστρέψει ύστερα από 4 χρόνια, θα γίνει το δεξί χέρι του Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης, Ιωακήμ του Τρίτου. Αρχαιοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αρχισυντάκτης, δεινός, πύρινος αρθρογράφος εκκλησιαστικών και εθνικών θεμάτων. Τα Χριστούγεννα του 1911 χειροτονείται πρεσβύτερος και του δίδεται το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Στις 18 Μαΐου του 1913 εκλέγεται Μητροπολίτης Τραπεζούντος ύστερα από ισχυρή πίεση των τραπεζουντίων. Το αγαθό χέρι του Θεού τον έφερε για δεύτερη φορά στον Πόντο, στην πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του. Στην αγάπη τη μεγάλη των Ποντίων ανταποκρίθηκε ολόψυχα. Όργωσε κυριολεκτικά τη Μητρόπολη του, αγάπησε το ποιμνιό του, πρόσφερε όλα τα ιδιαίτερα χαρίσματά του διοικητικά, οργανωτικά, πνευματικά για την ηθική και πνευματική ανύψωσή τους και όταν χρειάστηκε όλες του τις δυνάμεις για τη σωτηρία τους. Από τον επόμενο κιόλας χρόνο της ενθρονήσεώς του, η Τουρκία παίρνει ενεργό μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και συμμαχεί με τη Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία. Στόχος των Γερμανών και των Τούρκων, η εξόντωση του ελληνικού στοιχείου από τη Μικρασία. Αν ο Ανατολικός Πόντος είχε τα λιγότερα θύματα στη γενοκτονία, αυτό οφείλεται και στη γυτνίασή του με τη Ρωσία, όπου κατέφευγαν χιλιάδες, αλλά και στους ποικίλους τρόπους προστασίας τους από το Μητροπολίτη τους Χρύσανθο. Άνθρωπος αγάπης,
δεν περιορίζει τη μέρημνά του μόνο στους ποντίους και στο πίμνιό του ιδιαίτερα. Μεσολαβεί για τη διάσωση των ορφανών των Αρμενίων που προηγήθηκε η εξόντωσή τους από τους Τούρκους. Η αντικειμενική στάση του και η προστασία των γυναικοπαίδων και αυτών των Τούρκων όταν ευσπεσμένα έφυγαν από την Τραπεζούντα με την προσωρινή κατάληψη της πόλεως από τους Ρώσους αναγνωρίζεται και από αυτούς τους Τούρκους. Διαβάζουμε. Σεβασμιότατε, δεν διαφεύγει μας ποσός ότι προπαντός κατά το διάστημα το μεσολαβήσαν μεταξύ της αποχωρήσεως των αυτοκρατορικών στρατευμάτων και της εισόδου των εχθρικών, η πλήρης εξασφάλισης του Οθωμανικού στοιχείου οφείλεται εις την σοφήν και λελογισμένην πολιτείαν της συμμετέρας σεβασμιότητος. Αλλά και μέχρι σήμερον η πολιτεία ημών οδηγουμένη υποσοφής προς το κυβερνάν τέχνης και δι' εν χαλεπές περιστάσεσιν προσελκύει των θαυμασμών άμα και τας διαπήρους ημών ευχαριστίας. Διοικητής της Τρίτης Οθωμανικής Στρατιάς, Βεχίπ Πασάς.

Μήπως το τραγούδι των Τούρκων στρατιωτών όταν έφευγαν από την τραπεζούντα κυνηγημένοι από τους Ρώσους λέει πιο πολλά. Μητροπολίτη Χρύσανθε, αφήσαμε τους δικούς μας να βρουν κοντά σου προστασία. Εμάς, μόλις πατήσαμε τη Σελεβή στο χώμα, πόλη του Δυτικού Πόντου, μας βρήκε πόνος και καημός. Ο Χρύσανθος, σε όλη αυτή την προσπάθειά του, δεν είναι μόνος. Όλοι οι παλιοί του μαθητές, έμποροι, τραπεζίτες, γιατροί και εκπαιδευτικοί, συσπυρώνονται γύρω του. Οι ξενιτεμένοι με τις γενναιόδωρες προσφορές τους, οι άνδρες με τα οργανωμένα εθνικά σωματεία τους, οι γυναίκες με τον περίφημο φιλανθρωπικό σύλλογό τους, οι νέοι με τη δική τους ηρωική προσφορά. Εκατοντάδες πόντιοι καταφεύγουν από τα χωριά και τις πόλεις του Δυτικού Πόντου για να βρουν περίθαλψη και στοργή κοντά στο Χρύσανθο. Από το 1919 και εξής, ο Χρύσανθος θα κληθεί από την τότε ελληνική κυβέρνηση να συμβάλλει στο διπλωματικό πεδίο. Στα πρωθυπουργικά γραφεία των μεγαλοπόλεων της Ευρώπης θα υποστηρίξει την ελληνική

Οικητής της Τραπεζούντος κατά τα σταραχώδης ημέρας του πολέμου. Δεν θα είναι κοντά στους αγαπημένους του Ποντίους που παίρνουν με την ανταλλαγή το 1923 το δρόμο της προσφυγιάς. Έχει καταδικαστεί στην Αμάσια το 1920 ερήμην σε θάνατο από τους Τούρκους. Γι' αυτό δεν επιστρέφει πίσω. Ο βαθύς πόνος που κλίνεται στα κείμενά του σε πολλά σημεία θα ξεχυθεί επικίδιος θρήνος στο μνημειώδες έργο του που τον ανέδειξε αργότερα ακαδημαϊκό. Και εσβέστη η εκκλησία Τραπεζούντος και η κληρονομία ημών μετεστράφει αλωτρίης.

Ένα μπουλίν, καλό μπουλίν, ευγένα από την πόλη. Ουδές αμπέλια κόνεψεν, ουδές απεριβόλια. Επίεν και νεκόνεψεν, σαγιά σοφιά στην πόρταν. Έδειξεν τέναν το φτερόν, σο αίμαν βουτεμένον. Και σ' άλλο το φτερόν αθε, χαρτίν βαστά γραμμένον. Ατό, κανείς κι αναγνώθ. Κανείς κι εξέρτο λέει. Μη δε και ο πατριάρχης μου με όλους τους ποπάδες. Κι έναν παιδίν, καλόν παιδίν, πάει και αναγνώθη. Σίτε αναγνώθη, σίτε ακλαίει, σίτε ακρούει την καρδίαν.

σεριάνισμα μικρασιάτικο. Σκύψε ψυχή, προσκύνησε στάγια τα χώματα τα ιερά, τα ματοβαμμένα από Γρηγόριους, Χρυσόστομους και τόσους άλλους. Προσκύνα την αιωλίδα γη, τη γη την πονεμένη που σε γέννησε και σ' ανάθρεψε, ψυχή, τη γη που άνομα την αδράξανε χέρια. Σκύψε ψυχή, προσκύνησε στον ήρω σου τη γη, τη γη του καημού και του πόθου, και αφουγκράσου καμπάνα από τον Αρχάγγελο και από τα Μοσχονήσια. Στοχά σου ψυχή, πέτα και αγνάντεψε τα μετερίζια, ανέβα στον απάνω μαχαλά, σταυροκοπήσου ευλαβικά στην αγιατριάδα του Αϊβαλιού, κι ας είναι πια αγνώριστη ως την καταντήσαν. Μη ζητάς να βρεις τοιχογραφίες πια στον ταξιάρχη, μόνο μες στο είναι σου θα βρεις ζωγραφισμένες σαν αναμνήσεις άγνωστον για σένα χρόνων. Κι ως κατεβείς τη Σμύρνη στο γυαλό, μην ψάξεις για να δεις ένα ψηλό καμπαναριό, μη δεν αστήσεις αυτή για της Αγιαφωτεινής το γλυκό μικρασιάτικο καλωσόρισμα. Δεν είναι πια εδώ. Μη ζητήσεις να δεις τον Μπουρνόβα κρύα νερά, μήτε και τις λουλουδιασμένες τις αυλές στον όμορφο τον Κουκλουντζά. Ξεράθηκαν, μα δύσανε σαν τις ψυχές και εκείνα.

Πάνω που θες. Στην Πέργαμο, στην Φώκια, στην Προύσα. Σεριάνισε στην Φιλαδέλφια. Στο Αηδίνη, στο Δικελί. Μπες στα Μουδανιά. Στον Παλίκεσέρ. Στην Πάνορμο. Πέτα στον Πόντο. Αγνάντεψε όλες τις αγιασμένες των Ελλήνων πολιτείες. Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμάσια, Σαμσούντα, Κασταμονή. Μα μη θελήσεις να ξεδιακρίνεις εκεί την ομορφιά. Πανάμνηση γλυκιά διπλοφυλάς στα μύχια της καρδιάς σου. Μη ρωτηθείς γιατί έφυγε ζωή. Πού πήγε. Παίρνε ύστερα στο Γαλατά. Στα Τατάβλα, στον Ιχώρη. Πήγαινε στο Πέραμα και στον Παλουκλή. Μα μη ρωτήσεις την Παναγιά. Γιατί αγίασμα δεν έχει. Γιατί δακρύζει ολιμερής στη ρημαγμένη εκκλησιά της. Ροβόλησε στις ορφανωμένης πόλης τα σοκάκια. Μα μη ζητάς εδώ ζωή. Με ομορφάδες και ζουμπούλια. Μη δε το καλό καρδό πήγαινε έλα στις αυλές με τις γλυκές κουβέντες. Σκύψε. Αφού γκράσω τον καημό που στάζει από τα φύλλα, που τρέχει από τις βρύσες τις παλιές, από τις βουβές καμπάνες και από τους μεμέτιδες ακόμα, που δεν είναι εδώ ο Έλληνας με τη γερή τη φύτρα να δώσει στον τόπο τη ζωή, στα λούλουδα το χρώμα και τις αυλές τις αδιανές να τις γεμίσει με τις ψυχής του τη ζωντάνια και τα μοίρα. Ξέρω τι αποζητάει η καρδιά σου. Που φύγια σε μια και κατηφέδες. Το λόκαρδο το καλημέρισμα από τις καλές κυράδες. Το γέλιο των αγνών παιδιών στους μαχαλάδες. Ζητάς το δαντελένιο κουρτινάκι της γιαγιάς στο παραθύρι. Και στον οντά ζεστό καφέ. Ζητάς να βρεις εδώ κρύα νερά. Και πρασινάδες. Και τις κυράδες, νόνες και μανάδες μας, να τρέχουν στ' άκουσμα καμπάνας αγιασμένης απ' τη Βλαχέρνα και απ' τους Αποστόλους και απ' την κυρά την Παλουκλιώτισσα για το σπερνό και για τη λειτουργιά μας. Μα εδώ θα βρεις μονάχα να αντιχούν στους τοίχους και τους αφημένους κήπους αλλοί, σεβδάδες, μεράκια και καημοί ενός ξεριζωμένου κόσμου που αντί να πεθάνει αυτό σαν τον βασιλικό που βγήκε από τη γλάστρα, λες και πέθανε το χώμα. Η γη που τόσα χρόνια ατέλειωτα τον εκρατούσε στην ιερή αγκάλη και έπαιρνε από αυτόν ζωή και αρώματα και ανθούσε. Μπες και στην Άγια Σοφιά την έρμη και κάνε ευχή βαθιά. Μεγάλη κάνε ευχή και δάκρυσε για εκείνη και για σένα. Μπες στην Αγία Σοφιά και κάνε ευχή βαθιά και μείνε εκεί για πάντα.

0: Εικόνισμα από τη Μικρασία. Η κυρία Μελπομένη περνά ειρηνικά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Άφοβα αντιμετωπίζει το θάνατο, γιατί για αυτή θα είναι η είσοδος σε μια νέα ζωή. Προτού όμως φύγει, επιθυμεί να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες της ζωής της. Στο μεγάλο νοσοκομείο, στην Αθήνα, για μια ακόμη φορά εξομολογήθηκε ειλικρινά. Χθες το σπίτι της κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων από τον ιερέα της ενορίας της. Με κάποια γειτόνισσα που ήταν λίγο ψυχραμένη για μια μεσοτυχία, συμφιλιώθηκε. Της χάρισε το φιλονικούμενο. Μια ακόμη τώρα εκκρεμότητα απομένει. Να μοιράσει στις δύο κόρες της τα χυμήλια που έφερε από την πατρίδα της στη Μικρασία όταν έφυγε το Σεπτέμβρη του 1922. Γεννήθηκε στη Σμύρνη. 20χρονη ήταν όταν έφευγε, διωγμένη από την πατρίδα της για την Ελλάδα. Φεύγοντας, φρόντισε και πήρε μερικά οικογενειακά της κοιμήλια, που τα κρύψε επάνω της. Μαζί με αυτά, πήρε και ένα παλιό εικόνισμα, ενθύμιο του παππού της, που χρόνια πολλά ήταν παπά στον Άγιο Τρίφωνα της Σμύρνης. Ήταν το αγαπημένο της εικόνισμα.
1: «Πού θα το πας?»
0: αντιδρούσε έντονο ο άνδρας της και πολύ δίκαια.
1: «Τι θα πρωτοκουβαλήσεις, το μωρό παιδί σου ή το εικόνισμα?» «Διάλεξε ένα από τα δύο»,
0: επανέλαβε ο άνδρας της. Τίποτε όμως. Εκείνη δεν δεχόταν να αποχωριστεί κανένα από τα δύο.
1: «Θα τα κουβαλήσω και τα δύο»,
0: είπε στον άνδρα της αποφασιστικά. Λίγα μέτρα πιο κάτω, έχασε τον άντρα της. Της τον πήραν εχμάλωτο οι Τούρκοι, γιατί ήταν ακόμα παλικάρι. Δεν φτάνει που της πήραν τον άντρα της, να τώρα οι Τούρκοι ζητούν να πάρουν από την αγκαλιά της και το αγαπητό της εικόνισμα.
1: «Μπροκ»,
0: της είπε ένας Τούρκος στρατιώτης. «Άφησέ το», της έλεγε τουρκικά.
1: «Μπροκγιούρ»,
0: επανέλαβε και το τράβηξε από την αγκαλιά της. Εκείνη τότε παρακάλεσε, έκλαψε. Και για το χαμό του άνδρα της έκλαψε, περισσότερο όμως τώρα που κινδύνευε να χάσει το εικόνισμά της. Στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, παρακαλεί το Θεό να μην της πάρουν το θησαυρό της. Ύστερα από μεγάλο αγώνα νίκησε η επιμονή της. Το εικόνισμα το έφερε στην Ελλάδα για να της θυμίζει τη χαμένη της πατρίδα, την ωραία Σμύρνη.

Τρεις μέρες προτού να κλείσει για πάντα τα μάτια, κάλεσε τις δύο κόρες της κοντά της. Τους έδωσε τις τελευταίες συμβουλές της, την ευχή της και τέλος της κάλεσε να κάνουν την εκλογή τους, να διαλέξει η κάθε μια ένα από τα δύο. Το παλαιό εικόνισμα της πατρίδας τους ή τα χρυσαφικά που έφερε από τη Σμύρνη. Οι δύο αδελφές, συγκινημένες, παρακολουθούν την ιερή εκείνη σκηνή. Με δυσκολία κρατούν τα δάκρυά τους. Ήταν αγαπημένες οι δύο αδελφές, πολύ όμως βασανισμένες και αναποκατάστατες. Η μητέρα ρωτά τη μεγαλύτερη πρώτα. «Παιδί μου, Αμαλία, τι προτιμάς, το εικόνισμα ή τα χρυσαφικά?» Δεν βασάνισε καθόλου το μυαλό της να απαντήσει. «Το εικόνισμα. Γυμνό θα μου φαίνεται το σπίτι χωρίς αυτό. Με το εικόνισμα αυτό πέρασε τις πιο άγιες και ιερές ώρες της ζωής μου. Πώς τώρα να το αποχωριστώ? Μπροστά του γονάτισα, προσευχήθηκα, έκλαψα, γαλήνεψα. Πώς τώρα θα κάνω χωρίς αυτό?» «Εσύ, παιδί μου, Λουκία, τι προτιμάς? Τα χρυσαφικά μου, κοιμήλια είναι κι αυτά. Μεγάλη είναι η αξία τους. Εάν κάποτε τα φέρει ανάγκη, να τα πουλήσεις?» «Ναι, μητέρα μου, αξία έχουν τα χρυσαφικά σου. Εγώ όμως προτιμώ το εικόνισμά σου.» Η μητέρα συγκινήθηκε από την απάντηση των δύο παιδιών της. Έκαναν την καλύτερη εκλογή. Πώς όμως τώρα θα ικανοποιηθεί ο κοινός τους πόθος? Σε ποια από τις δύο να πρωτοδώσει το εικόνισμα? Η μητέρα βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η αγάπη των δύο πιστών και αγαπημένων αδελφών βρήκε τη δίκαιη λύση. Μια λύση που ικανοποιούσε τις αδελφές και ανάπαυε τη μητέρα τους. Ισόβια οι δύο αδελφές θα μέναν αχώριστες για να έχουν από κοινού το αγαπητό τους εικόνισμα. Θα το έχουν για να θυμούνται τους αγώνες της καλής τους μητέρας. Ακόμη για να θυμούνται την ωραία τους πατρίδα που δεν πρόλαβα να τη γνωρίσουν. Μετά από τρεις μέρες, στα σταυρωμένα χέρια της νεκρής μάνας τους, έβαλαν το εικόνισμα της Σμύρνης για να το ασπαστούν φίλοι και συγγενείς, οι περισσότεροι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Είναι τα ίδια χέρια που το έφερναν εδώ και 60 χρόνια από τη χαμένη τους πατρίδα, για να μην ξεχάσουν ποτέ τον ξεριζωμό τους από τα άγια και ιερά εκείνα χώματα της Μικρασιατικής γης. Λίγα ακόμη χρόνια, βέβαια, το εικόνισμα αυτό θα το έχουν οι δύο αδελφές. Μετά το θάνατό τους, θα το αφιερώσουν ύστερα από κοινή συμφωνία σε ένα γνωστό τους μοναστήρι, για να έρχονται και με σεβασμό να το ασπάζονται οι προσκυνητές που θα ακούνε τη συγκινητική του ιστορία και την ένδοξη καταγωγή του.

πολιτεία, αγαπητοί μας φίλοι, αφιέρωσε τη σημερινή ημέρα, την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις σταυρωμένες αλυσμόνητες πατρίδες, για να θυμόμαστε χάριν της ιστορίας, χάριν της αληθείας, χάριν της φρονήσεως, χάριν της εθνικής μας οντότητος, και να προσευχόμαστε για τους επωνύμους και ανωνύμους ήρωες που έπεσαν στα πεδία των μαχών ή πέθαναν από στερήσεις, κακουχίες, σε φοβερά στρατόπεδα και φυλακές, και να πούμε η μνήμη τους ας είναι αιώνια.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Είχε περάσει ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο με την οικογένειά της. Είχε γεμίσει τις μπαταρίες με μια διήμερη εξόρμηση στην εξοχή. Την είχαν επηρεάσει τα πρώτα μηνύματα της άνοιξης. Φουσκώνουν τα κλαδιά από νέα ζωή. Παίζει κρυφτούλι ο ήλιος με τα σύννεφα. Πού θα πάει, θα τα νικήσει. Ανέβηκε τα σκαλιά και προχώρησε προς την τάξη με τον αέρα της αισιοδοξίας. Οι προστριβές με το δάκι είναι μακριά. Αλλά όχι. Είναι εδώ. Πάλι της έχει στήσει ενέδρα. Στην τάξη ένας χαμός. Παιδιά όρθια στο διάδρομο, ανάμεσα στα θρανία να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται. Ζήτησε να μάθει την αιτία. Με νοήματα της έδειξαν κάτι όρθιους περικυκλωμένους από ένα μπουλούκι. Μια μαθήτρια φώναξε δυνατά για να ακουστεί μέσα στη φασαρία. «Κυρία εξωσχολική, μπήκαν μέσα εξωσχολική». Άνοιξε τόπο να περάσει. Βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο ψηλόλιγνους νεαρούς, γύρω στα 16, με περίεργο κούρεμα και εξαλλοντήσιμο. «Ποιοι είστε εσείς?»
1: «Είμαστε φίλοι του Δάκη»,
0: απάντησε ο ένας με προκλητικό γέλιο.
1: «Ήρθαμε να παρακολουθήσουμε μάθημα. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση»,
0: συμπλήρωσε ο άλλος. «Δάκη, τι είναι πάλι αυτό?»
1: «Κύρια, θα καθίσουν φρόνημα τα παιδιά»,
0: απάντησε απαθέστατα με μια μεγάλη δόση ειρωνίας. Όχι μία, αλλά χίλιες κραυγές βγήκαν από τα σωθικά της. Κράβγασε, μα η κραυγή της δεν ακουόταν, σαν το βουβό κινηματογράφου που κουνιούνται τα χείλη χωρίς να βγαίνει φωνή. Κάθε ήχος πνιγόταν από άγρια κύματα. Ήταν οι φωνές των παιδιών που φώναζαν για διαφορετικούς λόγους. Άλλοι διαμαρτύρονταν έντονα και τα βάζαν με το δάκι που κουβάλισε τη θορυβόδη παρέα του. Άλλοι έσπαγαν πλάκα με την κατάσταση και σχολίαζαν γελώντας. Και άλλοι πάλι φώναζαν για να μην είναι εκτός κλίματος. Πανζουρλισμός. Η περίφημη καθηγήτρια ένιωσε να μικραίνει, να μικραίνει. Εκείνη που έμπαινε στην τάξη και μόνο με την εμφάνισή της σταματούσε κάθε θόρυβος. Εκείνη που όταν διάβαζε ένα κείμενο ή παρέδιδε το μάθημα, η ατμόσφαιρα δεν ήταν απλά ήρεμη, αλλά μυσταγωγική. Εκείνη που τραβούσε την προσοχή των παιδιών, όταν άνοιγε το στόμα της, θα ρίσει και κινούσε κάποιο αόρατο, μαγικό ραβδάκι. Η μάγισσα. Αυτή τη στιγμή ο μύθος της μάγισσας καταραίει με δόνηση πολλών ρίχτερ. Συνειδητοποιεί ξαφνικά πόσο αδύναμη είναι σε μια πραγματικά ζόρικη περίσταση. Με τους μαθητές της τα έβγαζε πέρα μόνη και δεν είχε ανάγκη κανενός. Αλλά με εξωσχολικούς πώς να βρεις άκρη? Έλαμψε μια σκέψη στο μυαλό της, να τρέξει στο γραφείο του διευθυντή. Στο γραφείο του διευθυντή? Αυτό είναι κατάντημα. Ποτέ άλλοτε κατά τη διάρκεια της καριέρας της δεν κατέφυγε σε αυτό το μέσον. Ποτέ δεν είχε στείλει παιδί στο γραφείο. Πόσο μάλλον να κουβαλήσει το διευθυντή στην τάξη. Αυτό κι αν ήταν αδιανόητο. Δεν είχε όμως καιρό, το πράγμα επήγει. Δεν στάθηκε να σκεφτεί περισσότερο. Δυο-δυο κατέβηκε τα σκαλιά μέχρι το γραφείο. Θα μεταχειριστεί και αυτό το μέσον. Αρκεί η τάξη να επανέλθει. Να βρει το ρυθμό της. Να γίνει πάλι κυψέλη γνώσης. Έχει βαριά φωνή ο διευθυντής. Και δυνατή. Βροντερή θα την έλεγε κάποιος. Μπροστά σε τέτοια βροντή ο θόρυβος καταλάγιασε. Και ακούστηκε καταπέλτης η φωνή του.
1: «Οι εξωσχολικοί να τσακιστούν να βγουν από την αυλόπορτα εντός δευτερολέπτου. Διαφορετικά καλώ την αστυνομία».
0: Μπουρδουκλώθηκαν στην πόρτα και εξαφανίστηκαν.
1: «Όσο για σένα, Σέργη», συνέχισε ο διευθυντής, «θα έρθεις μαζί μου στο γραφείο. Να πάρουμε μαζί τηλέφωνο τη μητέρα σου. Αύριο θα συνεδριάσει ο σύλλογος και θα αποφασίσει για σένα».
0: Δεν ακουγόταν και μέσα στην τάξη. Ο Δάκης κατέβασε το κεφάλι και ύστερα το ανασήκωσε, ρίχνοντας στο διευθυντή εκείνη τη ματιά που έσταζε φαρμάκι. Μάζεψε την τσάντα του και κατευθύνθηκε, θέλοντας και μη, στο ισόγειο, ακολουθώντας τα βήματα του γυμνασιάρχη.

0: Στο γραφείο η Ολομέλεια του Συλλόγου των Καθηγητών. Εδώ είναι και όλα τα μέλη του 15 μελού Συμβουλίου των Μαθητών, εκτός από ένα. Τον Σέργη, που και φέτος είναι εκλεγμένο μέλος. Αυτός βρίσκεται σε άλλη θέση. Όταν είσαι μέλος του 15 μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, υποτίθεται πως πρέπει να κρατάς τη θέση σου. Να είσαι πρώτα μαθητής που σέβεται τους κανόνες και τους νόμους του σχολείου. Γιατί τη στιγμή που το καθήκον σε καλεί να πάρεις τη θέση του ενόρκου και να εκφέρεις γνώμη ως δικαστής, όταν κάποιος μαθητής κάνει παράπτωμα, δεν γίνεται να είσαι εσύ ο ίδιος ο παραβάτης. Κι όμως, στην περίπτωση του Δάκη όλα γίνονται. Το ποινολόγιο είναι γεμάτο από επιπλήξεις και ωριές απομακρύνσεις. Πρόσφατα πήρε από το διευθυντή και 2 μονοήμερες αποβολές. Το πράγμα όμως τώρα είναι σοβαρό. Δεν έχει ακουστεί στα χρονικά του σχολείου μαθητής να φέρνει εξωσχολικούς στην τάξη για να δημιουργήσει αναστάτωση και να εμποδίσει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται όχι μαζί με το μαθητικό συμβούλιο, αλλά απέναντί του, στο εδόλιο. Εδόλιο κατηγορουμένου. Απέσια θέση. Αυτός που πάντα επεδίωκε όλοι να ασχολούνται μαζί του, να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος τώρα που όλος ο σύλλογος των καθηγητών, το συμβούλιο των μαθητών και όλο το σχολείο έχει στραμμένο το βλέμμα σε αυτόν, δεν είναι ευχαριστημένος. Είναι κατηγορούμενος και στεναχωριέται. Γιατί, τι έκανε δηλαδή? Δεν είναι κλέφτης, να κλέβει μόνο την προσοχή των άλλων θέλει. Δεν είναι ψεύτης. Μόνο περιφέρει την ψεύτικη εικόνα του αγέροχου, του πολυμήχανου ήρωα που δεν το σκιάζει τίποτα και μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Είναι πέρα για πέρα άδικο να τον βάζουν σε αυτή τη θέση. Εδόλιο. Από τη μία φουντώνει η αγανάκτησή του. Τα βάζει με τη Μάνου που κάλεσε τον διευθυντή. Τα βάζει με τον ίδιο το διευθυντή που κάλεσε αυτή τη συνεδρία σε δικαστήριο εναντίον του. Από την άλλη όμως του ξυπνάει και κάποιες ενοχές. Του θυμίζει τις ειρωνίες του, τα κοροϊδευτικά σχόλια, τις απότομες εκρήξεις του. Πώς φερόταν στους συμμαθητές του, στους καθηγητές και ειδικά στη φιλόλογο που του καθόταν στο στομάχι χωρίς αιτία. Κατεβάζει το κεφάλι. Κλείνει μια στιγμή τα μάτια. Βλέπει το Φώτη που του πρόσβαλε τον αυθορμητισμό. Τον Παύλο με το τετράδιο της ορθογραφίας στα χέρια. Τη Γιώτα να περιμένει μάταια στο ποδηλατοδρόμιο. Τη Χαρούλα να φωνάζει για την κακοποιημένη της τσάντα. Βλέπει και τους καθηγητές που τους διέκοπτε με θράσος στο μάθημα. Βλέπει και τη Μάνου που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την ταράξει. Όλα τα έκανε για να δείχνει ξεχωριστός. Για να κλέβει την προσοχή, αλλά να του κλέφτει, δυο του κλέφτει. Η εξωσχολική ήταν το τελευταίο και το πιο βαρύ του παράπτωμα. Και εδώ έχει να αντιμετωπίσει όχι ένα καθηγητή, μα τον ίδιο το διευθυντή και το σύλλογο. Το κεφάλι του βουίζει. Ναι, έκανε ένα σφάλμα, αλλά δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Θέλει μόνο να τελειώσει αυτή η διαδικασία όσο το δυνατό συντομότερο. Και ύστερα να βάλει σε μια τάξη τον εαυτό του. Να σηκώνει τα μάτια. Τώρα αρχίζει να τα βλέπει όλα αλλιώς. Απέναντί του η Μάνου με βλέπα διεισδυτικό. Τον έδειχε πρώτη φορά με μια παράξενη συστολή. Ατέριαστη σε αυτό το αντίθασο αγρίμι. Λες τελικά η ήπια παιδαγωγική της μέθοδο να μην είναι αλάνθαστη? Να χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις και λίγη αγριάδα, κάποια τιμωρία? Εφόσον υπάρχουν εξαιρέσεις στα παιδιά, πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις και στη μέθοδο αντιμετώπισής τους. Γυράσκω ήδη δασκόμενη, σκέφτηκε. Μπορεί η τιμωρία να του ταιριάζει καλύτερα παρά η νουθεσία. Εκείνος εξακολουθεί να είναι όρθιος στη μέση του γραφείου. Περιμένει να αρχίσει η διαδικασία. Το κεφάλι ελαφρά κατεβασμένο, αλλά η ματιά λεπίδι που κόβει τους πάντες. Προσπαθεί να μπει στο κρανίο του καθενός, να διαβάσει τις σκέψεις του, να μαντέψει αν η ψήφος θα είναι αθωωτική ή καταδικαστική. Επιτέλους ο διευθυντής κάνει την εισήγηση. Δίνει τη σκυτάλη στη Μάνου να παρουσιάσει το γεγονός. Με τη σειρά τους ανακρίνονται ως μάρτυρες κάποιοι συμμαθητές του. Διφορούμενα λόγια. Άλλοι έλεγαν πως είναι ταραξίας και άλλοι πως Κατά βάθος δεν είναι κακό παιδί. Κάποιοι μίλησαν από το 15 μελές περίπου στην ίδια ρότα. Όλοι οι μαθητές μετά την κατάθεση αποχώρησαν με προτροπή του διευθυντή. Πήγαινε και εσύ, Σέργη, και να περιμένεις στο διάδρομο. Το λόγο πήρε τώρα ο μαθηματικός. Δεν έχουμε ανάγκη από μάρτυρες. Τον ζούμε καθημερινά το Σέργη. Είναι τύπος παραβατικός. Πετάγεται, μιλάει χωρίς να του ζητήσει την άδεια, σχολιάζει φωνακτά, ηρωνεύεται, κοροϊδεύει. Όλα αυτά όταν μαζευτούν συνηγορούν για τιμωρία παραδειγματική. Ακολούθησαν άλλοι καθηγητές. Αναφέρθηκαν βαριές τιμωρίες. Από πενταήμερη αποβολή μέχρι αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Και αποβολή από όλα τα σχολεία της περιοχής. «Τι λέτε εσείς, κυρία Μάνου?» Ακούστηκε η φωνή του διευθυντή. «Είσαστε οι άμεσα θυγμένοι από αυτή την υπόθεση». «Θυγμένοι, ναι. Αν κανείς μείνει στη στιγμή αταραχή που ένιωσα από το όντως απαράδεκτο θέμα της τάξης, ουσιαστικά έβλεψε τον εαυτό του και τους συμμαθητές του. Νομίζω όμως πως το πήρε το μαθημά του. Κατά βάθος είναι φιλότιμος, για να μην πω εγωιστής, και δεν θέλει να ρεζιλεύεται. Η βαριά τιμωρία δεν θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός είναι να συνετίσουμε το μαθητή. Νομίζω η τριήμερη αποβολή μάλλον ταιριάζει περισσότερο».
1: «Με συγχωρείς. Η ήπια αντιμετώπιση έφερε αυτό το χάλι. Εγώ προτείνω σκληρότερη τιμωρία, τουλάχιστον πενταήμερη».
0: Επικράτησαν πιο νυφάλιες τοποθετήσεις και τελικά η πλειοψηφία των καθηγητών τάχθηκε υπέρ της εισήγησης της Εύας Μάνου. Ο γυμναστής, με εντολή του διευθυντή, βγήκε στο διάδρομο να καλέσει τον κατηγορούμενο. Το βρήκε κουλουριασμένο σε μια γωνιά, σαν τη βρεγμένη γάτα. Τα 3/4 αναμονής του φάνηκαν αιώνες.

Με βαρύ βήμα φεύγει από το σχολείο αυτός που με τόση ελαφρότητα κουβάλιζε τους εξωσχολικούς στην τάξη, κουβαλώντας στις μαθητικές αποσκευές του μια τριήμερη αποβολή, και αυτή χάρη στην επίοικια της Πάνου και στη συγκατάβαση του διευθυντή και του συλλόγου. Αλλά έστω και αυτή η τριήμερη τον ταρακούνησε. Έβγαινε από την αυλόπορτα βυθισμένος στις σκέψεις του. Μια λάμψη πέρασε από το μυαλό του. Οι μεγάλοι επαναστάτες. Και αυτούς. Ή τους έτρωγαν μπαμπέσικα ή τους περνούσαν από δίκη. Αν το δεις διαφορετικά, είναι τιμή σου να περνάς από δικαστήριο. Η λάμψη όμως έσβησε μονομιάς και ήρθε πάλι καταχνιά. Τι δικαστήριο? Αυτοί κατηγορούνταν γιατί ξεσήκωναν τους καταπιεσμένους. Βοηθούσαν τους προλετάριους. Όχι γιατί ήθελαν να κάνουν τη ζωή δύσκολη στην καθηγήτρια. Και έφεραν στην τάξη εξωσχολικά ταραχοποιά στοιχεία. Είναι αυτή πράξη ηρωική? Ένας ήρωας θα ντρεπόταν ή όχι να κάνει κάτι τέτοιο? Αν ερχόταν τώρα ο Τζεγκεβάρα, θα τον αποδοκίμαζε ή θα του έλεγε μπράβο γιατί πολεμώντας την καθηγήτρια πολεμάει άμεσα το καταστημένο? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Αχ, γρίφος οι ήρωές του. Μόνο επανάσταση. Και από εκεί και πέρα, πώς να συμπεριφέρεσαι με τον διπλανό σου? Πώς να γνωρίσεις τον ίδιο σου τον εαυτό? Να τον πας ένα βήμα μπρος προς το καλύτερο? Σε αυτό δεν δίνει καμία απάντηση κανένα από τα ηρωικά πρότυπά του. Κάποιος το χτυπάει στον ώμο. Ο Μάριος. Ξέκοψε για λίγο από τα παιδιά που έμπαιναν στην τάξη για μάθημα. Μόλις πήρε η άκρη του ματιού του τον δοκιμαζόμενο φίλο του που αποχωρούσε. Έλα ρε, μπόρα είναι, θα περάσει. Ναι, μπόρα. Έκανε ανόρεχτα και έπιασε το χέρι του φίλου του με ένα πικρό χαμόγελο. Η μπόρα όμως ξέσπασε στο σπίτι όταν μαθεύτηκαν τα μαντάτα. Και ο πατέρας του, σαν άλλος Ολύμπιος, άστραφτε και βροντούσε. Τι ρε ζήλικια είναι αυτά? Εγώ καμάρωνα για σένα και σε ξεφτιλίζεις έτσι τον εαυτό σου? Αντεχάσα από τα μάτια μου, γαϊδούρι. Τι βροντί ήταν αυτή? Από τους αετήσιους ηρωικούς εθέρες να καταβαραθρωθεί στην ατιμωτική θέση ενός τετράποδου. Άρα μέχρι τώρα δράση του αποδείχτηκε κάλπικη και ο δρόμος που βάδιζε ένα μεγάλο λάθος.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η μνήμη του θανάτου είναι ασφαλής οδηγός στη διακυβέρνηση ενός άρχοντα, όπως με πολλά παραδείγματα μας παρουσίασε ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας». Τη μνήμη του θανάτου έχοντας υπόψη του ο Μέγας Ιωάννης, ο οποίος για τη γλυκύτητα της ευλωτίας του επωνομάστη Χρυσόστομος, έλεγε: «Πήγαινε σε παρακαλώ στα μνήματα, διότι σε αυτά θα δεις με μεγάλο πόνο τη φύση σου ξεπεσμένη, τα σώματα διεφθαρμένα και τα οστά μεταβλημένα σε χώμα. Κατόπιν σκέψου ποιος είναι ο άρχοντας και ποιος ο δούλος, και τότε να μου πεις πού είναι το άνθος της νεότητος, πού είναι η γαλήνη του μετόπου, πού είναι η φεδρότης του προσώπου, πού είναι η γλυκύτης της ομιλίας, πού είναι η χάρη των ηθών. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι στάχτη, σκουλίκια και δυσοδεία? Λοιπόν, γιατί υπερηφανεύεσαι εσύ που είσαι γη και σποδός? Σου έμεινε μόνο ο τάφος».

Η διαρκής μνήμη του θανάτου είναι η σωτηριώδης ενθύμηση η οποία φέρνει λαμπρά τα νικητήρια κατά της επιβουλής των αμαρτιών. Έτσι όποιος την εφαρμόζει μπορεί εύλογα να λέει σαν γενναίος στρατιώτης «Μ' αυτήν οδηγώ, θα νικήσω». Πόσο κατάλληλο είναι και το λαμπρό εκείνο σύμβολο που έφερε στο βασιλικό του στέμα ο αυτοκράτορ Ιουλιανός, δηλαδή ο αετός πληγωμένος από μια σαΐτα κατασκευασμένη από τα φτερά του με αυτήν την επιγραφή. Εξ αυτού κατ' αυτού. Ο θάνατος προέρχεται από την αμαρτία, αλλά η μνήμη του θανάτου φωνεύει την αμαρτία. Έτσι μπορούμε να πούμε και εμείς εξ αυτής κατ' αυτής. Από αυτήν προέρχεται, αλλά την φωνεύει. Γι' αυτό έλεγε η Σοφία Σιράχ «Μνήσθητη τα έσχατά σου». Γιατί? Διότι τότε θα φωνεύσεις την αμαρτία και δεν θα αμαρτήσεις στον αιώνα. Ξέρουν οι μελετητές της γραφής ότι πολλές φορές το «και» χρησιμοποιείται αντί του «διότι».

πως όλα οσοι καπνός σε κλείπουσιν και κοκκινίζοντας από ντροπή θα πεις γιατί περηφανεύεσαι γη και σποδός. Αυτή την όντως χρυσή διδασκαλία τη γνώριζε πολύ καλά ο προφητάναξ Δαβίδ, γι' αυτό έλεγε στον 145ο ψαλμό «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστε σωτηρία». Γιατί όμως το λες αυτό, αγιώτατε πάτρι και βασιλεύ, εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψε στη γήν αυτού, εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Η χαλδαϊκή παράφραση λέει «πάντα τα μηχανήματα αυτών» και όντως ποιο γλώσσα θα μπορούσε να διηγηθεί τα αμέτρητα τεχνάσματα τα οποία συλλαμβάνουν στο νου τους οι άνθρωποι, ή τα φρούρια που χτίζουν ή τους πύργους που φαντάζονται. Ασφαλώς, εάν μπορούσε κανείς να διεισδύσει στα ενδότερα του νου τους, θα έβρισκε εκεί τον λαβύρινθο της Κρήτης περιπλεγμένο με διάφορα τεχνάσματα, διότι όλοι τους με τη φαντασία τους καταστρώνουν διάφορα σχέδια. «Θέλω να αποκτήσω εκείνη την πόλη, θέλω να κατοικήσω σε εκείνη την πόλη, θέλω να υποτάξω εκείνον τον λαό, θέλω να εξουσιάσω όλο τον κόσμο». Και εντωμεταξύ έρχεται ευνίδιο ο θάνατος και κτυπώντας με την αξίνη τη ρίζα του δέντρου ρίχνει στη γη όλα του τα σχέδια και εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μήπως αυτό δεν έγινε στον Φαραώ, τον ισχυρότατο μονάρχη? Βεβαίως, έλεγε, ούτω καταδιώξω τους εχθρούς και καταλήψω με, μεριό σκύλα, εμπλήσω την ψυχή μου, ανελώ τη μαχαίρα μου, κυριεύσει η χείρ μου. Αυτές είναι οι ανόητες σκέψεις του βασιλιά, αλλά ας δούμε το αποτέλεσμα. Έπνευσε πνεύμα, εκάλυψαν αυτούς θάλασσα, έδωσαν ο σημόλυβδος ενίδα της φοδρό και ειδού εν εκείνη τη ημέρα διασκεδάστησαν πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Διότι ο θάνατος είναι εκείνος που τους νικά όλους. Αυτός με τα οξύτατα βέλη του τους αητεύει όλους, πλουσίους και πτωχούς, άρχοντες και υπηκόους, νέους και γέρους. Ίσως αυτό να ήθελε να αποκαλύψει ο προφητάναξ όταν μιλώντας για το βασίλειο του θανάτου είπε στον 7ο ψαλμό «Τη ροφή αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινεν». Η ρομφαία χτυπάει από κοντά, ενώ το τόξο τραυματίζει από μακριά. Το ίδιο κάνει και ο θάνατος. Σφάζει αυτούς που είναι κοντά, δηλαδή τους γέρους, και αυτούς που είναι μακριά, δηλαδή τους νέους. Τους προφαίνει γρήγορα και χωρίς ίκτο τους κατεβοδώνει στον τάφο. Γι' αυτό και η Σοφία Σιράχ λέει στο 14ο κεφάλαιο «Μνήσθητη, ότι θάνατος ουχρονιεί», σαν να έλεγε «Μην υπόσχεσαι, άρχοντα, μακροχρόνια ζωή στον εαυτό σου, μην υπόσχεσαι στη ζωή σου τα χρόνια του Νέστορος, αλλά να σκέπτεσαι πως όπου κι αν είσαι, ο θάνατος βρίσκεται διαρκώς δίπλα σου και κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα. Είναι δίπλα σου και σε ακολουθεί τρέχοντας παντού και σε συναντάει για να σε πιάσει όταν μπορέσει. Όμως εσύ, εάν είσαι συνετός, φρόντιζε να είσαι πάντα έτοιμος και να τον περιμένεις». Αυτό λέει και ο ποιητής. «Άπρεπον είναι εις των σοφών να λέγει θέλω ζήσει, ότι ζωή αυριανή βεβαίωσιν δεν έχει».

Στην αρχή του κόσμου ο θάνατος φαινόταν άοπλος και χωρίς καμιά δύναμη, ενώ οι άνθρωποι φαινόταν τόσο δυνατοί που πολλές φορές τον περιέπαιζαν και τον περιφρονούσαν, ζώντας πολλά χρόνια, και οι περισσότεροι έφταναν μέχρι τα 1000 χρόνια. Μετά από λίγο όμως απέκτησε τόση δύναμη που σήμερα όλους τους πολεμά, όλους τους υποτάσσει και με μεγάλη ευκολία τους κατατροπώνει. Το πετραδάκι εκείνο που ξέκοψε από το υψηλό βουνό και έπληξε το άγαλμα στα πόδια και αφού το γκρέμισε το μετέβαλε σε σκόνη καλοκαιρινή και κατόπιν το ύφξησε πάλι και κατέκτησε όλο τον κόσμο,

Γνωρίζετε άραγε ποιο ήταν? Το άγαλμα εκείνο συμβόλιζε τη φύση του ανθρώπου. Το χρυσό κεφάλι έδειχνε την αρχαία αθωότητα. Τα οστράκινα πόδια την αδυναμία των ανθρώπων. Η πέτρα τον θάνατο. Το βουνό το μεγάλο την αμαρτία, από την οποία έπεσε η πέτρα εκείνη και τα μετέβαλε όλα σε γη και σποδό. Αλλά η πέτρα αυτή τόσο αυξήθηκε, ώστε έγινε μεγάλη, δηλαδή τόσο ισχυρός έγινε ο θάνατος, που ολόκληρη πλέον η οικουμένη βρίσκεται υπό την εξουσία του. Αυτός κυριεύει στην Αφρική, αυτός εξουσιάζει στην Ασία, αυτός κυβερνά στην Αμερική, αυτός θριαμβεύει στην Ευρώπη.

0: Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι δύο πόλοι είναι τα όρια της βασιλείας του και δεν υπάρχει κανένα έθνος στον κόσμο που να μην φοβάται τη δύναμη της κυριαρχίας του. Γι' αυτό απορώ πως όταν οι άρχοντες φιλονικούσαν ενώπιον του βασιλέως Δαρίου με τόση σοφία για το ποιος είναι ο πλέον ισχυρός και ανδρείος, δεν θυμήθηκαν να αναφέρουν το θάνατο. Ασφαλώς, όποιος έλεγε ότι το ισχυρότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου είναι ο θάνατος, αυτός θα είχε το δίκιο με το μέρος του, διότι ο θάνατος υποτάσσει και τους βασιλείς, υποδουλώνει και τις βασίλισσες και εξαφανίζει όλα τα βασίλεια. Γι' αυτό με πολύ σύνεση είπε εκείνη η γυναίκα, η Θεκοήτης, όπως αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο της Β' των Βασιλειών ενώπιον του βασιλέως Δαβίδ, ότι πάντες θανάτω αποθανούμεθα ως περ το ίδωρ καταφερόμενον επί της γης. Σαν να έλεγε, σκέψου ισχυρότατε βασιλιά, ότι όπως οι ποταμοί αφού ποτίσουν πολλούς αγρούς και διασχίσουν πολλές επαρχίες καταλήγουν τέλος στη θάλασσα, έτσι και οι άνθρωποι αφού περιπλανηθούν τρέχοντας εδώ και εκεί στο στάδιο της παρούσης ζωής, πεθαίνουν κατόπιν και κατεβαίνουν στον τάφο, σαν σε άλλο ωκεανό, από τον οποίο δεν θα ξαναβγούν άλλο, παρά μόνον όταν θα ηχήσει φοβερή σάλπιγγα και θα φωνάξουν δυνατά οι άγγελοι, ξυπνήστε οι νεκροί και ελάτε στην κρίση. Γιατί όμως η γυναίκα που προαναφέραμε λέει πάντες, επειδή ο άσπλοχνος θάνατος όλους ανεξαιρέτους τους φωνεύει και τους αφανίζει? Αλήθεια, ποιος σήμερα βασιλεύει στην Περσία από το γένος του Κύρου? Ποιος βασιλεύει στη Μηδία από την οικογένεια του Δαρίου? Ποιος βασιλεύει στην Ελλάδα από τους απογόνους του Αλεξάνδρου? Ποιος στη Ρώμη από τη γενιά του Κέσαρος? Όλοι ανεξαιρέτως πεθαίνουμε.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Φίλοι μας, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταρρέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ού και ξεβενώσει. Αγάθινον Κύριε εν δι' ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο

της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το

Δόξα σοι ο Θεός σοι ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά στη Σταυρούλα και στον Σταύρο, χρόνια πολλά σε όλους μας. Σήμερα, παιδιά, είναι μέρα λύπης και χαράς μαζί. Γιατί θυμόμαστε τη σημερινή μέρα, την Μεγάλη Παρασκευή, τη Σταύρωση του Κυρίου μας. Και αυτό μας φέρνει μια λύπη στην καρδιά μας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μέρα χαράς. Είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού μας. Την ιστορία της υψώσεως θα τη συναντήσουμε μέσα στο διήγημα. Γι' αυτό δεν θα σας πω τίποτα σήμερα. Σήμερα ξεκινήσαμε με τη Θεία Λειτουργία και αυτό είναι χαρά. Κοινωνήσαμε, ελπίζω οι περισσότεροι. Αυτό κι αν είναι χαρά. Χαιρετήσαμε το Σταυρό, πήραμε τον Βασιλικό από τον Ιερέα, τον ευλογημένο πλέον Βασιλικό. Και σήμερα γιορτάζουν και ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, μεγάλη χαρά και σημερινή. Και λύπη μαζί. Ας θυμόμαστε, αυτή η λύπη δηλαδή, ας μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι κάθε φορά που λυπούμε τον Θεό μας, που τον προσβάλλουμε, κάνοντας κάτι που εκείνος δεν θέλει, είναι σαν να τον ξανασταυρώνουμε τον Χριστό μας, παιδιά. Φυσικά κανείς μας δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, όπως και εσείς. Αλλά έλα όμως που κάθε φορά που θα πούμε μια άσχημη κουβέντα, που θα κρατήσουμε το μίσος, γιατί άντε, θυμώσαμε. Αν όμως ζητήσουμε συγγνώμη, συγχωρεθούμε και γίνουν όλα όπως πριν, όλα καλά, όλα σβήνονται. Αν όμως κρατήσουμε το θυμό μας και ο θυμός γίνει κακία και η κακία μίσος, τότε, παιδιά, είναι σαν να παίρνουμε ένα καρφί και να ξανασταυρώνουμε τον Χριστό μας. Ας το προσέξουμε λοιπόν και ας γίνει η σημερινή μέρα για όλους μας η μέρα μνήμης, κατά την οποία θα θυμόμαστε, θα παίρνουμε αποφάσεις και θα γινόμαστε καλύτεροι. Πάμε όμως τώρα να σας διαβάσω με απλά λόγια και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, να το θυμηθούμε. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σήμερα μας παραπέμπει, μας στέλνει, μας θυμίζει τη Σταύρωση του Κυρίου μας, παιδιά. Και είναι παρμένο από το 19ο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με τα γράμματα Ι-Θ και θα διαβάσουμε τους στίχους 6 έως 11, 13 έως 20, 25 έως 28 και 30 έως και 35. Θα διαβάσουμε μόνο, παιδιά, την μετάφραση, με απλά λόγια δηλαδή θα σας το διαβάσω. Λέει ο Πιλάτος, ιδού ο άνθρωπος. Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε, σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον. Τους λέει ο Πιλάτος, πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης. Του απάντησαν οι Ιουδαίοι, εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός του Θεού. Ο Πιλάτος όταν άκουσε αυτό το λόγο φοβήθηκε ακόμα περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο και λέει στον Ιησού, «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του έδωσε καμιά απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι. Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω, όπως έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στους Ιουδαίους, «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές, «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος, «Τον βασιλιά σας να σταυρώσω?» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς, «Δεν έχουμε άλλον βασιλιά εκτός από τον Αυτοκράτορα». Τότε ο Πιλάτος τους τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες λοιπόν παρέλαβαν τον Ιησού και ξεκίνησαν, και βγήκε αυτός από την πόλη σηκώνοντας τους ώμους του τον Σταυρό μέχρι τον λεγόμενο τόπο του κρανίου. Στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί σταύρωσαν τον Ιησού.
Μαζί τους σταύρωσαν άλλους δύο, τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλον από την άλλη και στη μέση τον Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μια επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω στο σταυρό. Και έγραφε «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Αυτή την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη και η επιγραφή ήταν γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Κοντά στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του, η αδελφή της η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του «Αυτός τώρα είναι ο Υιός σου». Ύστερα λέει στο μαθητή «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Μετά από αυτό ο Ιησούς, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει «Διψώ». Όταν γεύτηκε το ξύδι είπε «Τετέλεστε». Εγείρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε και εσείς να το πιστέψετε.

Μικρή μου φίλη, το γεγονός της Σταύρωσης θυμόμαστε μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και επαναλαμβάνω, ας γίνει η σημερινή μέρα αρχή, αφετηρία, ξεκίνημα για να γίνουμε καλύτεροι, για να μην σταυρώνουμε τον Χριστό μας και για να σηκώνει ο καθένας μας τον δικό του σταυρό, την δική του δοκιμασία. Θα σας το εξηγήσω και αυτό μέσα από το διήγημά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος.

«Καλημέρα, αδερφούλα», λέει ο Γιώργος στη μικρή Αθανασία, που μόλις άνοιξε τα μάτια της, έκανε το σταυρό της. Θυμηθήκε τη δασκάλα της, που τους έλεγε ότι η μέρα πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με το σταυρό. «Μπράβο, Αθανασία! Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας κάθε πρωί. Θέλεις να σου πω τι μας είπε η δική μας κυρία για το σταυρό?» «Για πες μου», λέει η αδερφή του με ενδιαφέρον. «Καταρχήν, μας μίλησε για τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μας είπε ότι ο Σταυρός διώχνει κάθε τι κακό μόνον όταν αγαπάμε πραγματικά το Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. Τι εννοείς, Γιώργο, για πες μου ένα παράδειγμα?» «Κοίταξε, αδελφούλα, όταν εμείς είμαστε καλά παιδιά και υπάκουα, δεν κάνουμε ζαβολιές, δεν λέμε ψέματα, ακούμε και τους γονείς μας, ο σταυρός που κάνουμε μας προστατεύει. Αλλιώς δεν έχει αποτέλεσμα.» Η Αθανασία έμεινε να κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό και να σκέφτεται αυτά που μόλις της είπε ο αδερφός της. «Εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά?» λέει με ύφος περιπεκτικό στον αδερφό της. Ο Γιώργος, περνώντας το ύφος του δασκάλου, συνέχισε να αφηγείται. «Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε ότι ξεκινάμε να κάνουμε το σταυρό μας σμίγοντας τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού μας και φέρνοντάς τα στο κεφάλι. Τα τρία δάχτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Το κεφάλι συμβολίζει τον ουρανό, σαν στρογγυλό που είναι. Κι ύστερα?» ρωτάει ζωηρά η Αθανασία. «Όπως οι άγγελοι προσκυνούν την Αγία Τριάδα στον ουρανό, έτσι και εμείς βάζουμε το χέρι μας στο κεφάλι και λέμε ότι προσκυνούμε και δοξάζουμε το Θεό. Στη συνέχεια το κατεβάζουμε στην κοιλιά μας και λέμε: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που γεννήθηκες από την Παναγία για να με σώσεις από τις αμαρτίες μου. Κατόπιν βάζουμε το χέρι μας στο δεξιό ώμο, παρακαλώντας το Θεό να μας βάλει στα δεξιά Του και να μας σώσει, δηλαδή να πάμε στο Παράδεισο. Και μετά στον αριστερό ώμο, και εκεί τελειώνει ο Σταυρός, για να είναι ό,τι κάνουμε με τις δυνάμεις μας ευλογημένο από Εκείνον. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μόλις μου είπες», λέει η Αθανασία με αφέλεια, «σχηματίζουμε πάνω στο σώμα μας ένα μεγάλο σταυρό όταν κάνουμε το σταυρό μας.» «Μπράβο, αδερφούλα, είσαι καλή μαθήτρια», λέει ο Γιώργος χαμογελώντας και της χαϊδεύει τα μαλλιά. «Έτσι λέμε στο Χριστό πως πιστεύουμε στο πάθος Του και στην Ανάστασή Του.» «Αρκετό μάθημα μου έκανε σήμερα, δεν πάμε να παίξουμε τώρα?» λέει η Αθανασία με ψευτοθυμωμένο ύφος. «Θα πάμε, αλλά να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα σε εξετάσω, να δω αν έμαθες αυτά που σου είπα», είπε ο αδερφός της, και τα δύο παιδιά έφυγαν τρέχοντας.

0: Παιδιά μου, ελάτε να φάτε πρωινό. Στον κήπο είναι τα ξαδέρφια σας, ο Κωνσταντίνος με τις αδερφές του. Δεν είναι σωστό να τους αφήνετε να περιμένουν. Τα δύο αδέλφια έφαγαν βιαστικά και κατευθύνθηκαν στον κήπο για να συναντήσουν τα παιδιά που αγαπούσαν πολύ, γιατί μεγάλωναν μαζί από μικρά. Ο παππούς είχε δημιουργήσει μια μικρή παιδική χαρά μέσα στον κήπο τους, με κούνια, τσουλήθρα, τραμπάλα και μονόζυγο. Έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα τα εγγόνια του. Βρήκαν τη Σταυρινή με τη Μαρία να κάνουν κούνια και να τραγουδούν και τον παππού να καθαρίζει τα πεσμένα φύλλα από την αυλή, σιγοψιθυρίζοντας ένα χαρούμενο σκοπό. Πολύχρωμες ντάλιες, μυροβόλογια σεμί, Βασιλικός και Λουίζα στόλιζαν το γύρο χώρο. Ο πανέμορφος κήπος έμοιαζε με ευλογημένο καταφύγιο, προσφέροντας μια μικρή γεύση, θα έλεγε κανείς, παραδείσου. «Καλημέρα, κορίτσια. Τι κάνουμε σήμερα?» ρωτάνε τα δύο αδέλφια. «Θα την αφιερώσουμε στο παιχνίδι, μια και δεν έχουμε ακόμα σχολείο. Θέλετε να παίξουμε μόνο μαθητά ζώο και πράγμα?» προτείνει ο Γιώργος και κάθεται στο τραπέζι του κήπου. «Πολύ ωραία! Ωραία ιδέα!» λέει η Μαρία και χειροκροτεί. «Έλα, Σταυρινή, ξεκίνα να λες την αλφαβήτα». Η Σταυρινή αρχίζει. «Στοπ», φωνάζει ο Γιώργος. «Τι γράμμα?» «Σίγμα», λέει η μικρή κοπέλα και αρχίζουν να γράφουν. «Ε, έρχομαι κι εγώ», λέει ο Κωνσταντίνος και ξεπροβάλλει πίσω από τη λεμονιά για να παίξει κι αυτός το αγαπημένο παιχνίδι με τις λέξεις. «Ο χρόνος τελείωσε», λέει ο Κωνσταντίνος. Αυτός, η Σταυρινή και η Μαρία τα βρήκαν όλα και παίρνουν 40 πόντους, ενώ οι άλλοι δύο από 30. Συνεχίζουν να λένε διάφορα γράμματα και να παίζουν το παιχνίδι. Σε λίγο συναγωνιζόντουσαν με χαρά ποιος θα βρει τις περισσότερες λέξεις, ώστε να μαζέψει τους περισσότερους πόντους. Πλησιάζει ο καπετάν Κωνσταντής χωρίς να τον αντιληφθούν και μόλις ακούει τις φωνές και τα γέλια των παιδιών, κάνει ένα βήμα πίσω. Δεν θέλει να τους χαλάσει το παιχνίδι. «Παππού, παππού, έλα, κάθισε κοντά μας», λέει η Αθανασία. «Παιδιά μου, να με συγχωρείτε. Με αφορμή τη γιορτή του Τιμίου Σταυρού και αυτά που λέγαμε χθες, θα ήθελα να κάνετε μια ζωγραφιά και την καλύτερη θα τη χαρίσουμε στη γιαγιά, να τη βάλει δίπλα στο καντιλάκι, στο εικονοστάσι μας».
1: «Πολύ ευχαρίστως»,
0: λένε τα παιδιά χαρούμενα, ενθουσιασμένα με τις ωραίες ιδέες που είχε πάντα ο παππούς. Την πιο ωραία ζωγραφιά βέβαια την έκανε η Μαρία. Είναι, βλέπεις, φύση καλλιτεχνική. Πώς τα καταφέρνει το χεράκι της να σχεδιάζει τόσο καλά, αλλά και να επιλέγει τα πιο όμορφα, λαμπερά και ταιριαστά χρώματα. «Να είσαι καλά, μαράκι μου», της είπε η γιαγιά, όταν σε λίγο το κοριτσάκι της έδωσε τη ζωγραφιά του και την τοποθέτησε στο εικονοστάσι.

Θέλετε το απόγευμα να πάμε βόλτα με τη βάρκα μέχρι το αντικρινό νησί? Ρωτάει ο παππούς. Ναι, είπαν τα παιδιά και πέταξαν από τη χαρά τους. Αγαπούσαν τις περιπέτειες, αλλά και τις ιστορίες που τους έλεγε ο παππούς μεσοπέλαγα. Ο καπετάν Κωνσταντής ήταν περήφανος για όλα τα εγγόνια του, αλλά πάνω απ' όλα θαύμαζε τη Σταυρινή, που από 3 ετών, μετά από μια βαριά αρρώστια, έμεινε παράλυτη. Ήταν το 3ο παιδί της οικογένειας. Πρώτος ήταν ο Κωνσταντίνος, που θα ξεκινούσε το γυμνάσιο, αφού είχε μόλις τελειώσει την 6η τάξη. Στη συνέχεια η Μαρία, που είχε τελειώσει την 4η, και τρίτη ήταν η Σταυρινή, που είχε τελειώσει την 3η δημοτικού. Ο Κωνσταντίνος αγαπούσε πολύ τη θάλασσα. Πού τον έβρισκες, πού τον έχανες, ή θα κολυμπούσε ή θα ψάρευε με τον πατέρα του. Αγαπούσε επίσης να παίζει κιθάρα. Πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, μαζεύονταν στην παραλία όλα τα παιδιά και τους έπαιζε με τις ώρες. Στη Μαρία πάλι άρεσε πολύ να γράφει, να ζωγραφίζει και να χορεύει. Μαζευόταν κάθε απόγευμα με τις φίλες της και είτε θα έκαναν πρόβα κάποια δική τους χορογραφία, είτε θα ετοίμαζαν κάποιο περιοδικό για το σχολείο. Η Σταυρινή, παρά τις δυσκολίες που περνούσε, έβρισκε παρηγοριά στα λόγια του παππού. Της έλεγε ότι ο Θεός αγαπάει ιδιαίτερα τα ανάπηρα παιδάκια και τους δίνει πολύ χάρη για να τα ανταμείψει, αρκεί να έχουν υπομονή. Έμαθε από μικρή να είναι αισιόδοξη και χαρούμενη. Με τη γλυκιά φωνή της και τη διάθεσή της να ακούει τα προβλήματα των άλλων παιδιών και να τους δίνει ωραίες και συνετές συμβουλές, ήταν στην κυριολεξία η ψυχή της παρέας. Από φέτος άρχισε να ασχολείται και με διάφορα αθλήματα, γιατί της άρεσε πολύ να αγωνίζεται. Όχι πως δεν στενοχωριόταν, αλλά κάθε φορά που ήταν θλιμμένη κατέφευγε στην προσευχή και τότε ερχόταν η Θεία Βοήθεια και συνέχιζε πιο δυνατή. Ο καπετάν Κωνσταντής αγκάλιασε και τα άλλα 2 εγγόνια του, γιατί και αυτά με τη σειρά τους είχαν το δικό τους σταυρό. Ήταν τα παιδιά του γιού του. Η μητέρα τους ήταν άρρωστη και τα παιδιά μεγάλωναν πολύ κοντά στον παππού και τη γιαγιά, που φρόντιζαν να τους δώσουν αυτό που τους έλειπε. Έτσι από μικρά έγιναν υπεύθυνα και όρημα. Ο Γιώργος είχε τελειώσει την 5η δημοτικού και ήταν ένα ήσυχο και συναισθαλμένο παιδί. Του άρεσε πολύ το διάβασμα, τόσο ώστε διάβαζε όποιο τυπωμένο χαρτί έπεφτε στα χέρια του, από εφημερίδα μέχρι εγκυκλοπαίδεια και μέχρι λογοτεχνία και ποίηση. Όταν θα μεγαλώσει, έλεγε ότι θα γίνει δάσκαλος. Η Αθανασία είχε τελειώσει την 4η δημοτικού και της άρεσε πολύ ο αθλητισμός και ιδιαίτερα ο στίβος. Αυτή δεν τη φοβόταν ο παππούς. Σαν χαρακτήρας ήταν δυναμική και ό,τι έβαζε στο μυαλό της το κατάφερνε. «Ξέρετε, παιδιά μου, ότι ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο το σταυρό που μπορεί να σηκώσει, ούτε βαρύτερο, ούτε ελαφρύτερο», είπε ο παππούς, αναλογιζόμενος τον σταυρό των παιδιών. «Θα μου επιτρέψετε να σας πω μια μικρή ιστοριούλα πάνω σε αυτό? Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος πάρα πολύ πονεμένος. Είχε λοιπόν απελπιστεί και παραπονιόταν. «Θεέ μου, βαρύ σταυρό μου έδωσες. Θεέ μου, βαρύ σταυρό μου έδωσες», έλεγε συνέχεια. Μια νύχτα ο άνθρωπος αυτός είδε ένα όνειρο. Βρίσκονταν σε έναν τόπο όπου βρίσκονταν πολλοί σταυροί. Άλλος μικρός, άλλος μεγάλος, άλλος ξύλινος, άλλος πέτρινος. Τότε άκουσε μια φωνή: «Άνθρωπε, έλα και διάλεξε ο ίδιος ποιο σταυρό μπορείς να σηκώσεις». Έτσι και εκείνος άρχισε να δοκιμάζει. Δοκίμασε όλους τους σταυρούς και δεν βρήκε κανέναν που να είναι στα μέτρα του. Τότε διέκρινε έναν πεταμένο στην άκρη σταυρό. Πλησιάζει, το δοκιμάζει και αποφασίζει: «Αυτόν θα σηκώσω. Αυτός ταιριάζει στις δυνάμεις μου». Τότε η ίδια φωνή που ήταν ο Θεός του λέει: «Αυτός είναι ο σταυρός, το
τον οποίο κρατούσες πριν αρχίσεις εδώ την επιλογή σου. Έτσι ο άνθρωπός μας κατάλαβε πως ο Θεός δεν μας δίνει ποτέ κάτι που δεν μπορούμε να αντέξουμε. Ο κάθε άνθρωπος σηκώνει μόνο στο σταυρό του. Ο Θεός όμως είναι δίπλα μας και σε κάθε δύσκολη στιγμή, όπως ο Σίμων ο Κυριναίος που σήκωσε το σταυρό του Κυρίου, σηκώνει και ο Χριστός το σταυρό το δικό μας για να μας ξεκουράσει.

0: Γύρω στις 4 το απόγευμα, τα 5 παιδάκια κατηφορίζουν προς το λιμανάκι, στην προκυμαία όπου είναι αραγμένο το ψαροκάικο του καπετάν Κωνσταντή. Ο Γιώργος μπροστά μαζί με τον Κωνσταντίνο που έσπρωχνε το καροτσάκι της Σταυρινής και οι συνομήλικες ξαδερφούλες. Η Αθανασία και η Μαρία, λίγο πιο πίσω, πιασμένες χέρι-χέρι. Ο παππούς βοήθησε τα παιδιά να ανέβουν στο καΐκι. Έλυσε τα σκοινιά και βάλανε πλώρη για το νησάκι που ήταν απέναντι. Καθισμένοι πάνω στην κουπαστή, απολαμβάνουν το δροσερό αεράκι να χαϊδεύει το πρόσωπό τους. Μια παρέα γλάρων τους συντροφεύει στο ταξίδι τους. Λίγο το γαλάζιο του ουρανού, λίγο η αρμύρα της θάλασσας, τα παιδιά αρχίσαν να τραγουδούν. Τι χαρά, τι χαρά, σχίζει βάρκα τα νερά και απαλή τρέχει σαν πουλί. Το τραγούδι μας, παιδιά, αντυχεί στη σιγαλιά. Χαροπό, χαροπό, ζωηρό τρελό. Στα κουπιά, λάμε τα άκοπα, παιδιά. Δείτε εκεί το όμορφο νησί. Στα κρογιάλι καρτερούν, οι δικοί μας να μας δουν. Στα κουπιά, λάμνετε, παιδιά. Φορέστε καπέλο να μη σας κάψει ο ήλιος, φωνάζει ο καπετάν Κωνσταντής. Παππού, είναι αλήθεια ότι το σταυρό του Χριστού το βρήκε η Αγία Ελένη, ρωτάει η Σταυρινή. Και βέβαια, η Αγία Ελένη, σε ηλικία 78 ετών, ξεκίνησε για να πάει στους Αγίους Τόπους, να προσκυνήσει και να φέρει στο φως τα μέρη όπου έζησε ο Χριστός. Ήταν ένα ταξίδι δύσκολο για την τότε εποχή και για μια γυναίκα και της ηλικίας της κιόλας. Είχε όμως μεγάλη και θερμή πίστη. Γι' αυτό τόλμησε και το επιχείρησε. Όταν έφτασε στο Γολγοθά, αισθάνθηκε ένα υπέροχο άρωμα. Παρατήρησε τότε πως ένας μικρός θάμνος ανέδιδε το άρωμα αυτό. Το φυτό αυτό ονομάστηκε αργότερα βασιλικός, δηλαδή εκείνος που φυτρώνει στο μέρος όπου έζησε ο βασιλιάς των πάντων, ο Θεός. Η Αγία Ελένη το θεώρησε σαν σημάδι από το Θεό και έδωσε εντολή να κάνουν εκεί ανασκαφή. Και πράγματι, βρήκε 3 σταυρούς. «Και πώς κατάλαβαν ποιος ήταν ο σταυρός του Χριστού?» ρώτησε ο Κωνσταντίνος. Εκείνη τη στιγμή περνούσε λίγο πιο πέρα μια πομπή με μια νεκρή γυναίκα. Ακούμπησαν την νεκρή στους 3 σταυρούς. Μόλις το ευλογημένο ξύλο άγγιξε το σώμα της, η γυναίκα αναστήθηκε. Έτσι κατάλαβαν ότι αυτός ήταν ο σταυρός του Χριστού. Στο μέρος εκείνο η Αγία Ελένη έκτισε το ναό της Αναστάσεως. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 326 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος ανέβηκε στον άμβονα που ήταν στη μέση του ναού και ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό είναι και το γεγονός που γιορτάζουμε την ημέρα της ύψωσης. Τα παιδιά έμειναν να κοιτάζουν τη θάλασσα και ο νους τους συλλογιζόταν το θαύμα που έκανε ο Σταυρός. Ο καπετάν Κωνσταντής σταμάτησε τη μηχανή και άρχισε να κάνει κουπί για να απολαύσουν τα παιδιά την ησυχία της θάλασσας. «Παππού, δώσε μου και εμένα να κάνω», λέει ο Κωνσταντίνος. «Κι εγώ θέλω», λέει ο Γιώργος. «Σε παρακαλώ, παππού». Από μακριά άρχισε να φαίνεται το νησί σαν μια τεράστια ζωγραφιά στην άκρη του ορίζοντα. «Τι ωραία θέα», είπε η Αθανασία. Η Μαρία που είχε πάρει ψωμάκι μαζί της ταΐζε τους γλάρους και τα ψαράκια που χοροπηδούσαν χαρούμενα. Ένα καραβάκι τους είχε πλησιάσει αρκετά και άρχισαν όλοι μαζί να χαιρετάνε και να φωνάζουν κουνώντας το μαντίλι. «Καλό ταξίδι, καπετάνιε! Καλό ταξίδι!» «Παππού», είπε ο Κωνσταντίνος, «έχω ακούσει στο σχολείο ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε τους ειδωλολάτρες με το σημείο του Σταυρού». «Έτσι είναι, παλικάρι μου. Ο Κωνσταντίνος, αλλά και όλος ο στρατός του μαζί, είδαν ένα θείο όραμα. Στον ουρανό σχηματίστηκε το σημείο του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα», δηλαδή «Με το Σταυρό βοηθώ θα νικήσεις». Τότε ο Αυτοκράτορας έφτιαξε λάβαρα εμπνευσμένα από το όραμα και διέταξε να χαράξουν επάνω στις ασπίδες του στρατού του το σημείο του Σταυρού και τελικά κέρδισε τη μεγάλη μάχη. «Πολύ ωραία ιδέα», είπε ο Κωνσταντίνος, συνεχίζοντας να κάνει κουπί. Θα φτιάξω κι εγώ ένα παρόμοιο λάβαρο, αφού με λένε και εμένα Κωνσταντίνο.
1: Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που επέτρεψε στους χριστιανούς να ομολογούν δημόσια την πίστη τους και να κάνουν το σταυρό τους ελεύθερα.
0: «Πω πω, Μέγας είναι ο Αγιός μου», είπε ο Κωνσταντίνος. «Αληθινά Μέγας», φώναξαν όλα τα παιδιά και τα θαλασσοπούλια πέταξαν κι αυτά χαροπά πάνω από τη βάρκα, σαν να συμφωνούσαν.

το σταυρό βοηθώ, τι να φοβηθώ. Της Ανέτα Στόλιου.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

εορτάζει, αδελφοί μου, και πανηγυρίζει η Εκκλησία μας σήμερα την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι γνωστή η λέξη παγκόσμιος, παγκοσμιοποίησης στις ημέρες μας, γιατί τα χείλη όλων την πιπιλίζουν αυτή τη λέξη. Και όταν λέμε παγκοσμιοποίηση, εννοούμε πως θα ηγηθεί κάποια ισχυρά και μεγάλη δύναμης που είναι γνωστή σε μας. Αλλά μία παγκοσμιοποίηση που στηρίζεται στη βία και στην αδικία δεν μπορεί ποτέ να σταθεί. Αλλά η Εκκλησία ομιλεί για παγκοσμιοποίηση και για παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Γιατί? Διότι ο Σταυρός είναι ένα σύμβολο που εκφράζει τις αιώνιες αξίες και αλήθειες, τις πλέον απαραίτητες για τη ζωή και την ύπαρξη του ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία μας υπενθυμίζει εκείνο ακριβώς το γεγονός κατά το οποίο ο αυτοκράτορας Ηράκλειος αναλαμβάνει ιερά σταυροφορία και μεταβαίνει από την Κωνσταντινούπολη στη Μέση Ανατολή και Νικηφόρος με τα στρατεύματά του φθάνει στην Περσία και ταπεινώνει τους Πέρσες που είχαν συλλήσει τον Τίμιον Σταυρόν και είχαν καταστρέψει τα Ιεροσόλυμα και είχαν σκορπίσει τον όλεθρο και την καταστροφή. Και το 629 μετά Χριστόν, επάνω στο Γολγοθά, ο Τίμιος Σταυρός θύνεται ως αιώνιον σύμβολον φιλίας και αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ψάλλει σήμερα και λέγει: Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Είναι το στολίδι της Εκκλησίας μας ο Σταυρός. Είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό σφραγίζεται το νεογέννητο παιδί, αυτό που βαπτίζεται και πολιτογραφείται στο κράτος του Θεού και γίνεται μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών, πολίτης της αιωνιότητος. Με το Σταυρό τελεί η Εκκλησία μας όλα τα μυστήρια. Χωρίς το Σταυρό ουδεμία αγιαστική πράξη γίνεται, ακόμη και στη Θεία Λειτουργία. Ο Σταυρός είναι εκείνος που αγιάζει τα τίμια δώρα. Και στο μυστήριο του γάμου ο Σταυρός είναι εκείνος που ενώνει τις δύο ψυχές σε μία και τις δύο υπάρξεις σε μία, ώστε να αποτελούν αδιάσπαστον ενότητα και να μην χωρίζουν ποτέ. Ο Σταυρός είναι ο συνεκτικός κρίκος που συνδέει τους πιστούς μεταξύ των, αλλά και με το Θεό τους. Να, αδελφοί μου, το σύμβολο της ενότητος είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και όπως άλλοτε οι Ισραηλίτες έστρεφαν τα βλέμματά τους στο χάλκινο όφι που είχε υψώσει ο Μωυσής κατ' εντολήν του Θεού, όταν το στρατόπεδο των Ισραηλιτών εθερίζεται από τα φαρμακερά φίδια
και σώζοντο όσοι προσέβλεπαν. Στο χάλκινο όφι που σχημάτιζε σταυρό, έτσι ακριβώς και οι άνθρωποι σήμερα, όσοι προσβλέπουν με σεβασμό και με ευλάβεια και με ελπίδα και με πίστη προς τον Τίμιο Σταυρό, παίρνουν τη σωτηρία, τον αγιασμό, την άφεση των αμαρτιών. Αλλά προσβλέποντες όλοι προς τον Τίμιο Σταυρό και βαδίζοντες όλοι σύμφωνα με το κήρυγμα του Σταυρού, ευρισκόμεθα σε μία κοινωνία αγάπης και σε μια προσπάθεια ενότητος μεταξύ μας. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η δικιά μας πατρίδα, ο δικός μας λαός, το δικό μας το έθνος έχει τον Τίμιο Σταυρό ως εθνικό σύμβολο στη σημαία μας. Είναι η σημαία του Σταυρού και γι' αυτό της χρωστούμε το σεβασμό και την αγάπη και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σεβούμε στην ελληνική σημαία που είναι ποτισμένη με τα αίματα των παιδιών της Ελλάδος που έπεσαν για την ελευθερία αυτής της αιματοβαμμένης γης. Ο Σταυρός στο εθνικό μας σύμβολο στη σημαία, ο Σταυρός στα πηλίκια των Ελλήνων αξιωματικών και των στρατιωτών. Άλλα έθνη έχουν άλλα σύμβολα. Εμείς έχουμε τον Τίμιο Σταυρό που είναι το σύμβολο της ενότητος, του θριάμβου, της θυσίας και της αγάπης. Είναι το ωραιότερο στολίδι που έχουμε. Ο Σταυρός στολίζει τα στήθη των πιστών ανθρώπων, ανδρών και γυναικών. Ο Σταυρός είναι εκείνος που και όταν απέλθουμε του ματαίου του κόσμου, το ιερό μας σκήνωμα, το σώμα σκεπάζεται από τη σκιά του Τιμίου Σταυρού. Στο μνήμα του καθενός αγαπημένου μας προσώπου ένας λευκός σταυρός γράφει το όνομά μας, το έτος της γεννήσεώς μας και την ηλικία μας, και πάνω στο σταυρό αυτό στηρίζουμε τις ελπίδες και την αισιοδοξία για τη ζωή. Στόλισμα, στολίδι της Εκκλησίας μας ο Σταυρός, αλλά συγχρόνως είναι και των βασιλέων το κρατέωμα. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων κρατέωμα. Και όταν λέμε βασιλιάδες δεν εννοούμε αυτούς τους βασιλιάδες που συνδέονται με την πατρίδα μας, να εξηγούμεθα. Η βάση της εξουσίας του ανωτάτου άρχοντος να είναι η θέληση του λαού. Και ειδικά σήμερα εορτάζουμε το γεγονός κατά το οποίο ο Ηράκλειος βρήκε και ανύψωσε τον Τίμιο Σταυρό το 629 επάνω στο Γολγοθά και συνδέεται με τον Αυτοκράτορα, δηλαδή με τον βασιλιά, και μέσα στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος των θεών φοβήστε, τον βασιλέα τιμάτε, την αδελφότητα αγαπάτε. Δεν μπορούμε αυτά να τα σβήσουμε και δεν πρέπει μερικοί να παρεξηγούνται όταν λέμε σώσον Κύριε των λαών σου και μνημονεύουμε το βασιλέα. Ειδικά αυτό το απολυτίκιο είναι συνδεμένο με το ιστορικό αυτό γεγονός της ημέρας, της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η δύναμη των ισχυρών της γης πρέπει να είναι ο Τίμιος Σταυρός, και όποιος πάει κόντρα και αντίθετα με το κήρυγμα του Σταυρού, με την παρουσία του Σταυρού, γιατί ο Σταυρός δεν είναι απλώς, αδελφοί μου, ένα ξύλο που παρουσιάζει το σχήμα αυτό. Το ένα υψώνεται προς τον ουρανό και το άλλο είναι πλαγίος οριζοντίος, αλλά ο Σταυρός είναι ένα σύμβολο στο οποίο εκφράζονται οι αιώνιες αλήθειες της πίστεώς μας. Είναι η συμπίκνωση όλων των αληθιών του Ευαγγελίου. Και εμείς πιστεύουμε ότι η ανθρωπότητα θα ενωθεί μόνο με ένα σύμβολο, με το σύμβολο της αγάπης, με το σύμβολο της αλήθειας, με το σύμβολο της ελευθερίας, με το σύμβολο της δικαιοσύνης, με το σύμβολο της αγιότητος. Και αυτό το σύμβολο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι των βασιλέων το κρατέωμα και των πιστών το στήριγμα.
κάνε το σταυρό σου και έχεις άγγελο δίπλα στο πλευρό σου. Γι' αυτό όλοι εμείς οι χριστιανοί κάνουμε κανονικά το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Σηκωνόμαστε το πρωί, ενώνουμε τα τρία μας δάχτυλα και κάνουμε το σταυρό μας λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αυτός ο μεγάλος εθναπόστολος και νεότερος μάρτυρας και Άγιος της Εκκλησίας μας, εξηγώντας πως πρέπει να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, έλεγε: «Χριστέ μου, εσύ που ήσουν επάνω στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, βάλε μου από τα δεξιά και μη μου θέσεις από τα αριστερά, βάλε μου στον παράδεισο και μη μου στείλεις την κόλαση». Αυτό εξηγώντας έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, και όπου πήγαινε είχε ένα σκαμνάκι για άμβωνα και έστεινε ένα σταυρό κάτω από τον οπτισκιά του, οποίου εκείρηται και ομιλούσε για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για τους Αγίους, αλλά και για την ελευθερία της πατρίδος. Είναι των βασιλέων το κρατέωμα ο Τίμιος Σταυρός. Είναι το πιστόν το στήριγμα. Κάνουμε ποιοδήποτε εργασία, ευλογήστε. Ζήμωνε η νοικοκυρά πρώτα και έκανε το σταυρό της. Σταύρωνε και το προζύμι και το ζυμάρι και τα ψωμιά. Τα σταύρωνε και μετά προχωρούσε. Ξεκινούσε ο Γιώργος στο σπαρμό, έκανε το σταυρό του, βλογούσε και αυτός με τα χέρια του το σιτάρι, που το σπόρο που θα σκορπούσε, και είχε την ευλογία του Θεού. Ξεκινάει ο χριστιανός στο ταξίδι, κάνει το σταυρό του και πολλές φορές δεν ξέρουμε, ξεκινούμε από το σπίτι μας και αν θα επιστρέψουμε το βράδυ. Ας προσευχόμεθα να έχουμε την ευλογία του Θεού σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και αν ευρεθούμε, να μην μείνουμε χωρίς την ευλογία και την προστασία του Θεού. Των πιστών το στήριγμα, των βασιλέων το κρατέωμα, το στόλισμα της Εκκλησίας, αλλά και των δαιμόνων το τραύμα, αδελφοί μου, ο Τίμιος Σταυρός. Οι δαίμονες φρύτουν και τρέμουν όταν κάνουμε με καθαρά χέρια και με καθαρή καρδιά και με καθαρά χείλη λέμε το Κυριελέησον, τότε ο χριστιανός είναι δυνατός, θωρακίζεται με τη χάρη του Θεού και φωτίζεται με το Άγιο Πνεύμα και διαφυλάσσεται από την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων. Ο σταυρός, αδελφοί μου, είναι το σύμβολο της ενότητος, αλλά είναι και το σύμβολο της αγάπης. Δεν μπορεί ο χριστιανός που κάνει το σημείο του Τιμίου Σταυρού να μισεί τον συνάνθρωπό του. Είναι το σύμβολο της αγάπης, και αγάπη σημαίνει θυσία, και όποιος αγαπά θυσιάζεται, και ο Χριστός που μας αγάπησε θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για να λύσει την κατάρα, να σκίσει το χειρόγραφο των αμαρτιών ολοκλήρου της ανθρωπότητος, να θράψει τα δεσμά της αμαρτίας, να αφαιρέσει το κεντρί του θανάτου που ήταν το φόβητρον και ο τρομοκράτης, ο φοβερότερος τρομοκράτης των αιώνων ήταν ο θάνατος πριν ο Χριστός σταυρωθεί επάνω στο σταυρό. Και με το θάνατο του Χριστού μας επάνω στο σταυρό, ο θάνατος έχασε το κεντρί του, το φαρμάκι του, έχασε τη φρικαλαιότητα που προκαλούσε με την εμφάνισή του. Και για το χριστιανό που πιστεύει στην αιωνιότητα δεν έχει να φοβηθεί, γιατί ξέρει πως ο θάνατος είναι το τελευταίο επεισόδιο του παρόντος βίου. Η ζωή συνεχίζεται, δεν σταματάει στο νεκροταφείο, στο κημητήριο, στο φτιάρι του νεκροθάφτη. Είναι γενέθλιος ημέρα κατά την οποία ο χριστιανός μεταγράφεται, μετατίθεται από την στρατευωμένη εκκλησία στη θριαμβεύουσα εκκλησία που είναι επάνω εις τους ουρανούς. Ο σταυρός, αδελφοί μου, είναι το κήρυγμα της ελπίδος. Όποιος πιστεύει στο σταυρό δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται, και καμιά φορά
εμείς αποκάμνομαι. Λυγίζομαι κάτω από τη δοκιμασία και τη θλίψη, τον πόνο, τα βάσανα και τις στενοχώριες. Ατενίζετε, αδέλφια, τον Τίμιο Σταυρό και θα παίρνετε θάρρος. Θα έχετε ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. Δεν χάθηκε ο Θεός μας. Έχουμε πατέρα. Έχουμε σωτήρα. Έχουμε προστάτη. Έχουμε Θεό. Δεν είμαστε απολωλώτα πρόβατα. Είμαστε πρόβατα του Χριστού. Σημαδεμένα όλα τα πρόβατα του Χριστού με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Και έχουμε ποιμένα που μας φυλάγει και μας προστατεύει από τους λύκους, τους βαρείς. Και δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε. Και όταν, αδελφοί μου συναμαρτωλοί, γονατίσουμε και πέσουμε και λυγίσουμε και λασποθούμε και πληγωθούμε και αμαρτήσουμε βαριά ενώπιον του Θεού, και πάλι, εάν οι αμαρτίες μας είναι σαν τον Όλυμπο, μην απογοητεύεστε. Το έλεος του Θεού είναι απέραντο, είναι ένας ωκεανός. Και τον Όλυμπο, αν τον πάρουμε και τον πνίξουμε στο Αιγαίο Πέλαγος, θα χαθεί. Έτσι είναι, και αν οι αμαρτίες μας είναι σαν τον Όλυμπο, η ευσπλαχνία και η μακροθυμία του Θεού είναι ένας ωκεανός αγάπης που σβήνει και εξαλείφει τα αμαρτήματά μας, αρκεί εμείς να προσφεύγουμε εν μετανοία και ειλικρινή εξομολογήση στην ευσπλαχνία και στη μακροθυμία του Θεού. Αδελφοί μου, ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ενότητος, είναι το σύμβολο της αγάπης, είναι το σύμβολο της ελπίδος, αλλά είναι και το σύμβολο της πίστεώς μας. Να κρατήσουμε, έρχονται θύελες, έρχονται καταιγίδες, η οικουμένη αναστατώνεται. Βλέπετε, η ανησυχία όλων μας είναι μεγάλη. Πού θα στηριχθούμε? Να κρατήσουμε την πίστη μας, να έχουμε Θεό στη ζωή μας, να έχουμε ένα αποκούμπι, να έχουμε μια βακτηρία. Παρεφρόνησε η ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος έκτισε τον πύργο της Βαβέλ και ο άνθρωπος εργολαβικός ανέλαβε να εξαφανίσει τη ζωή πάνω από τον πλανήτη μας. Γι' αυτό, αδέλφια, την ελπίδα μας στον Κύριο, την πίστη μας στον Κύριο, την αγάπη μας στον Κύριο, κοντά στο Θεό, έχοντας όπλο ισχυρό, τον Τίμιο Σταυρό, και τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Νεκρώνοντες τα πάθη της σαρκός με τον Τίμιο Σταυρό, σταυρώνοντες τη σάρκα, τον παλιό άνθρωπο, και αναστημένοι και όρθιοι να προχωρούμε θαραλέα, αποφασιστικά στον δρόμο του Θεού, και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι εμείς θα είμεθα ισοσωσμένοι, γιατί θα έχουμε σωτήρα και λυτρωτή, τον εσταυρωθέντα Κύριο, ο οποίος έχισε το αίμα του για να σώσει όλους εμάς. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

αυτού, ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Οριών έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τεσελάφης, πέτραν καταφυγή της λαγωής, επίησες ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκ έστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευρανδίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την υγιήν και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνεθυή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Χαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνείστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς,

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, δέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εισανέγγιση μας εις πειρασμών.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πάτρι και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίεσου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, που και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύριος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Αγαπητοί μας φίλοι, Σεπτέμβριος μήνας, το καλοκαίρι πέρασε. Είναι η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους και η απαρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Ως χριστιανοί, με τη νέα εκκλησιαστική χρονιά οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε το χρέος μας ως παιδιά της Εκκλησίας και ως ζωντανά μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Το εκκλησιαστικό φρόνημα πρέπει να εκφράζεται στην καθημερινή μας ζωή και να είναι ακμαίο και ισχυρό, ώστε να διαποτίζει κάθε μας απόφαση και ενέργεια, διότι μόνον έτσι μεταβάλλεται σε πράξη και σε ζωή. Η Εκκλησία μας χρειάζεται όχι απλούς πιστούς που τηρούν κάποιες τυπικές λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά χριστιανούς με υψηλό και ακμαίο εκκλησιαστικό φρόνημα, που να βιώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή που αυτή παρέχει. Πέρα από το νέο εκκλησιαστικό έτος, έχουμε και τη νέα σχολική χρονιά. Μαθητέ, δάσκαλοι, καθηγητέ και γονείς, όλοι ευρίσκονται επιποδός. Νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές ετοιμάζονται να υποδεχθούν την μαθητιώσα νεολαία. Πόθος και λαχτάρα μας να δούμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν γράμματα, να γίνονται άνθρωποι της αρετής, να γίνονται επιστήμονες, άξια παιδιά της Ελλάδος, της πατρίδος που ανέδειξε μεγάλες μορφές σε ήθος και σε γνώση, με παγκόσμιες διαστάσεις και διαχρονικό χαρακτήρα. Πόθος μας και λαχτάρα μας τα σχολεία μας να καταστούν εργαστήρια που να πλάθουν χαρακτήρες, να καλλιεργούν το γνήσιο και ανώθευτο πατριωτικό συναίσθημα και να δημιουργούν ολοκληρωμένες χριστιανικές προσωπικότητες με πλούσια ορθόδοξα χριστιανικά βιώματα. Στόχος και βάσης κάθε μαθητού είναι να ρυφθεί στη μάχη της μαθήσεως για την κατάκτηση της κορυφής της γνώσεως. Οι φιλοί μας είναι έξυπνοι και εργατικοί και όπου ευρέθη απεδείχθη δραστήριος και δημιουργική. Όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουν και διεκρίθησαν τόσο στις επιστήμες όσο και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Αγαπητά μας παιδιά, έχουμε να σας απευθύνουμε ένα λόγο αγάπης και θερμή ευχή για πρόοδο και επιτυχία στη ζωή σας. Πλουτίσατε τις γνώσεις και καλλιεργήσατε τις καρδιές σας. Φανείτε άξια Ελληνόπουλα και πιστά παιδιά της Εκκλησίας. Αξιοποιήσατε όλες τις διανοητικές και πνευματικές σας δυνάμεις και φανείτε άξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων. Σεις παιδιά είστε η χρυσή ελπίδα του έθνους μας. Σεις αύριο θα είστε το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδος, θα είστε οι αυριανοί Έλληνες πολίτες που θα δημιουργήσετε μία καλύτερη κοινωνία απαλλαγμένη από τα πάθη και τα μίση, τα εγκλήματα και τα παντός είδους ανομήματα. Ελληνόπουλα, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά της Εκκλησίας, σας ευχόμεθα καλή χρονιά, γεμάτη πρόοδο, επιτυχίες και πνευματική προκοπή. Τέλος, απευθύνουμε το λόγο
στους καλούς μας δασκάλους και καθηγητάς, στους οποίους η πατρίδα μας εμπιστεύεται ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει, τα παιδιά της, να τα παιδαγωγήσουν και να τα μορφώσουν σύμφωνα με την επιταγή του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια του νησίου εθνικού φρονήματος και τη βαθιά καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος. Μια παιδεία άθεος, μια παιδεία χωρίς Θεό και δίχως πατρίδα αποτελεί τον πνευματικό τάφο των παιδιών μας και της φιλτά της πατρίδος μας, της Ελλάδος. Οι προσευχές μας τους συνοδεύουν στο δύσκολο έργο και θερμή είναι η ευχή μας για πλούσια σπορά και άφθονο καρποφορία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Ξεφυλίζει τον τόμο της ένδοξης ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτόν διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Το τέλος του Βασίλη Λάσκου, 14 Σεπτεμβρίου, αλλά το 1943. Βρισκόμαστε στα 1943. Είναι ο τρίτος χρόνος της σκλαβιάς. Η Ελλάδα στενάζει κάτω από το πέλμα του ναζισμού, αλλά η ελληνική ψυχή δεν λέει να δουλωθεί. Και συνεχίζει την αντίστασή της στα βουνά, στις θάλασσες, έξω από τα όρια της πατρίδας, στο πλευρό των συμμάχων. Το υποβρύχιο Λάμπρος Κατσόνης ανήκε στις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις που συνέχιζαν τον αγώνα κατά των δυνάμεων του κακού από τη Μέση Ανατολή. Είχε κυβερνήτη του έναν ψυχωμένο, περίφημο για την παλικαριά του ναυτικό, τον Βασίλη Λάσκο, πανύψηλος, γεροδεμένος, ψημένος στην αλμύρα και στον ήλιο της θάλασσας. Αυτό το άξιο τέκνο της Ελευσίνας είχε γίνει το φόβητρο των εχθρικών καραβιών του Αιγαίου. Δεν είχε διστάσει να οδηγήσει το καράβι του ως μέσα στο λιμάνι του Γηθίου και να τεινάξει στον αέρα μια ιταλική κορβέτα.

Εκείνο το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου του 1943, ώρα 7.30, το υποβρύχιο Λάμπρος Κατσόνης αναδιόταν στα βορειοανατολικά της Κοπέλου. Το φεγγάρι καθρεφτιζόταν μέσα στα νερά. Τρεις ψαράδες που έπλεαν με τη βάρκα τους εκεί κοντά, σαν το είδαν, ένιωσαν ανατριχύλαπτη συγκίνηση και έσπρωξαν τη βάρκα τους προς το μέρος του για να μεταδώσουν στον κυβερνήτη την πληροφορία. Ο καπνός που φαινόταν μέσα στο φεγγαρόφωτο, εκεί στον ορίζοντα, ήταν σίγουρα από ένα μεγάλο εχθρικό μεταγωγικό που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τα σύννεφα είχαν κρύψει για λίγο το φεγγάρι και ο κυβερνήτης δεν μπορούσε να διακρίνει καλά, παρά μονάχα σαν το σκάφος πλησίασε σε απόσταση 4 με 5.000 μέτρων. Τότε έδωσε διαταγή για κατάδυση.

Βασικά μηχανήματα του ελληνικού υποβρυχίου είχαν πάθει ζημιές ανεπανόρθωτες. Η κρίσιμη κατάσταση για το σκάφος δεν άφηνε περιθώρια εκλογής. Στο λεπτό λοιπόν, ο Βασίλης Λάσκος θα αποφάσισε. Θα αναδιόταν και θα δίνε μια ίστατη μάχη, έτσι, για την τιμή των όπλων. Αυτό και έγινε. Μόλις το βαριά πληγωμένο καράβι βγήκε στην επιφάνεια, κυβερνήτης, αξιωματικοί και ναύτες έτρεξαν στο κατάστρωμα και άρχισαν πειρά κατά του γερμανικού πολεμικού με το πυροβόλο και τα πολυβόλα του υποβρυχίου και με τα ατομικά τους όπλα. Με τα πρώτα πυρά τους αχρίστευσαν το πρυμναίο πυροβόλο του εχθρικού σκάφους. Ωστόσο, εκείνο έχοντας πιο ισχυρό εξοπλισμό περνούσε στην αντεπίθεση. Αλλά το ελληνικό υποβρύχιο δεν έλεγε να εγκαταλείψει την άμυνά του. Οι τελευταίες βολές του θα χτυπούσαν τη γέφυρα του εχθρικού καραβιού από απόσταση μόλις 150 μέτρων. Ύστερα, με νεκρούς τους πυροβολητές και τους πολυβολητές του, άρχισε να βυθίζεται, ενώ ο κυβερνήτης του έδινε τη διαταγή για την εγκατάλειψη του πλοίου.

20 περίπου από το πλήρωμά του ρίχτηκαν στη θάλασσα. Ο κυβερνήτης όμως, οι υποπλοίαρχοι Μικόνιος και Τρουπάκης, ο ανθυποπλοίαρχος Παύλος Λαμπρινούδης, εγγονός του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, οι σημεοφόροι Ξένος και Καβαλούδης και 26 υπαξιωματικοί και ναύτες χάνονταν μαζί με το υποβρύχιό τους. Από αυτούς πάλι που ρίχτηκαν στη θάλασσα, άλλοι πνίγηκαν και άλλοι πιάστηκαν εχμάλωτοι. Μόνο τρεις, ο ύπαρχος και δύο υπαξιωματικοί, μπόρεσαν να φτάσουν κολυμπώντας ως τις ακτές της Κοπέλου και από εκεί, ύστερα από δραματική περιπέτεια, θα γύριζαν ξανά στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα και να πάρουν εκδίκηση.

Το αντάξιο στην ελληνική ναυτική παράδοση τέλους του υποβρυχίου Λάμπρος Κατζόνης, εκείνη τη νύχτα της 14ης Σεπτεμβρίου του 1943, ανήμερα του Σταυρού, συγκίνησε βαθύτατα όχι μόνο την ελληνική αλλά και τη συμμαχική κοινή γνώμη. Και ο Άγγλος αρχηγός του πρώτου στολίσκου υποβρυχίων τηλεγραφούσε προς τον Έλληνα συνάδελφό του: «Το πλήρωμα του Κατζόνη μας ενέπνευσε και μας έδωσε το παράδειγμα της αφοσιώσεως προς το καθήκον και την αυτοθυσίαν».

Έπαψε ο λόγκος να λαλεί το βρόντο του πολέμου. Έφτασε η νύχτα ολόμαυρη, πλάκωσε το σκοτάδι. Στο άγριο το πέρασμα του φωνικού ανέμου, κανένα δεν απόμεινε λάλο ζωή σημάδι. Μα ποια είναι εκείνη η σκιά που μέσα στο σκοτάδι συχνοδιαβαίνει αμίλητη και τρέχει πεταχτή, που σκύφτει και σηκώνεται και τώρα σκύφτει πάλι, και που ξανασηκώνεται και τρέχει παρακεί? Είναι της δόξας η σκιά όπου κρατεί τη δάφνη, και γέρνοντας τα πτώματα, σκύφτοντας τα κουφάρια, τα στεφανώνει με κλαδιά της τιμημένης δάφνης. Τι κι αν πεθάναν, ήρωες και πάλι θα τους λένε, κι αν σκοτωμένα κοίτονται τα ανδρεία παλικάρια, θα μένει εδώ η δόξα τους, και όλοι για αυτούς θα κλαίνε.

Εορτή σήμερα, προσφυλής μας ακροατέ, η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του στο 6ο κεφάλαιο 14 στίχο λέγει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Γύρω από αυτό που ονομάζουμε θρησκεία περιστρέφονται ένα πλήθος κόσμου και ένα πλήθος έργων. Υπάρχουν θρησκευτικές εορτές, θρησκευτικά πανηγύρια, θρησκευτικές πράξεις, θρησκευτικές προλήψεις και δυσδαιμονίες, θρησκευτικές εκδρομές, θρησκευτικά τραγούδια, θρησκευτική λογοτεχνία, θρησκευτική τέχνη, θρησκευτικά επαγγέλματα. Υπάρχει ακόμη και το θρησκευτικό και παραθρησκευτικό εμπόριο. Όλα αυτά τα θρησκευτικά πράγματα αρέσουν στο Θεό? Το θρησκευτικό συνέστημα είναι μια εσωτερική ορμή, είναι ένας χήμαρος. Αν ο χήμαρος αυτός τεθεί κάτω από σωστό έλεγχο και διοχετευθεί σε σωστό κανάλι, θα ποτίσει τον κήπο της ψυχής που ονομάζεται σωτηρία. Αν ο χήμαρος αφαιθεί ανεξέλεγκτος, μπορεί να καταστρέψει τη φυτεία του Θεού. Η θρησκευτικότητα μπορεί να σε οδηγήσει στον παράδεισο, μπορεί όμως να σε οδηγήσει και στην κόλαση. Εξαρτάται από το κανάλι που διοχετεύεις τη δραστηριότητα που λέγεται θρησκευτικότητα. Η ζωηρότητα ενός νέου μπορεί να τον οδηγήσει στο βάθρο του νικητού, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει και στη φυλακή. Έτσι και η θρησκευτικότητα εισεφθάνει στα ύψη της βασιλείας των ουρανών, εισερίχνει στο δεσμοτήριο της απολίας. Πολλοί λεγόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι έτοιμοι να δείξουν τα διαπιστευτήρια της θρησκευτικότητός τους. Τότε ανάβουν κεριά και λαμπάδες στην εκκλησία, τότε ανάβουν το καντήλι στο σπίτι, τότε έχουν κάνει προσκυνηματικές εκδρομές, τότε έχουν επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, τότε συχνά κάνουν στο σπίτι αγιασμό ή ευχέλιο, τότε διαθέτουν βυζαντινές εικόνες και κασέτες με βυζαντινή μουσική. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία των περισσότερων από τις παραπάνω θρησκευτικές πράξεις. Μπορεί όμως ο καθένας μας να διερωτηθεί: με όλα αυτά τα θρησκευτικά πράγματα μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος? Ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός. Η προς Γαλάτας επιστολή αναφέρεται σε όλους εκείνους που πιστεύουν στη σωτηρία των τύπων, ότι είναι δυνατόν να σωθούν τελούντες ορισμένους θρησκευτικούς τύπους. Οι τύποι χρειάζονται ασφαλώς, όταν εκφράζουν την ουσία της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας. Με πόνο και πάθος είναι γραμμένη η προς Γαλάτας επιστολή. Με αγανάκτηση γράφει ο Απόστολος Παύλος, και η αγανάκτησή του δεν είναι εναντίον των κοσμικών ανθρώπων, των αθέων και των απίστων. Αυτοί δεν έκαναν ζημιά στο έργο του. Αντίθετα, μάλιστα, με τη φανερή εχθρότητά τους, με τους διωγμούς τους, έκαναν να φουντώνει περισσότερο το χριστιανικό κίνημα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν κυρίως αγανακτισμένος εναντίον κάποιων λεγόμενων θρησκευτικών ανθρώπων που παραχάραζαν την αλήθεια με ύπολο τρόπο και υπονόμευαν το έργο του Ευαγγελίου. Τελούσαν θρησκευτικές πράξεις, και μάλιστα την πιο θρησκευτική πράξη,
του Ιουδαϊσμού την περιτομή. Νόμος Θεού η περιτομή, χρήσιμος για την Παλαιά Διαθήκη, άχρηστη για την Καινή Διαθήκη. Λάμπουν τη νύχτα τα ασθενικά φώτα των αστέρων, αλλά όταν ανατείλει ο ήλιος, η παρουσία του φωτός τους είναι περιττή. Ασθενικά φωτάκια η περιτομή και οι άλλες διατάξεις του τελετουργικού νόμου. Από τη στιγμή που ανέτειλε στον κόσμο ο ήλιος που λέγεται Ιησούς Χριστός, τα θρησκευτικά αυτά φωτάκια είναι πλέον ξεπερασμένα. Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης. Οι Ιουδαίζοντες όμως φανατικοί, θρησκευτικοί άνθρωποι, όχι μόνο επέμεναν στην αναγκαιότητα της αρχικής περιτομής, αλλά και εξανάγκαζαν και τους άλλους να περιτέμνονται. Έβρισκαν τους νεοφωτίστους χριστιανούς, εκείνους που ο Απόστολος Παύλος με το απερίτμητο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού τους είχε οδηγήσει από το σκότος της ειδωλολατρίας στο φως της αληθινής θεογνωσίας, και τους εξεβίαζαν να τελέσουν και την Ιουδαϊκή περιτομή, σαν να τους έλεγαν: «Μην ακούτε αυτά που σας λέγει ο Παύλος. Αν δεν κάνετε περιτομή, δεν σώζεστε». Αγανάκτησε λοιπόν ο Παύλος, αφού δε σε όλη του την επιστολή απέδειξε με επιχειρήματα ότι είναι άχρηστη για τη σωτηρία η περιτομή, στο τέλος ξεσκέπασε τα ελαττήρια των Ιουδαϊζόντων ψευδαδέλφων. «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται». Δεν έκαμναν τις θρησκευτικές πράξεις για το Θεό, αλλά για τους ανθρώπους. «Ούδια των Θεών ταύτα έπρατον», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν έπραταν θρησκευτικές πράξεις από βαθιά ευσέβεια, αλλά από μανία επιδείξεως. Ουκ έστην ευσεβίας υπόθεσης το γενόμενον. Δεν έκαμναν θρησκευτικές πράξεις για να αρέσουν στο Θεό, αλλά για να αποσπάσουν το θαυμασμό των ανθρώπων. Διανθρωπίνην φιλοτιμίαν ταύτα πάντα γίνεται. Δεν ενδιαφέρονται για το τι λέγει ο Θεός, αλλά για το πώς θα αρέσουν στους ανθρώπους. Ερούνται Θεό προσκρούσε ή να ανθρώπις αρέσωση. Δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό που κάνουν βρίσκεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Τους ενδιαφέρει να δείχνουν ότι είναι θρησκευτικοί άνθρωποι. Δεν κάνουν θρησκευτικές πράξεις που τους στοιχίζουν, αλλά κάνουν εύκολες θρησκευτικές πράξεις υπέρ αρεσκίας των απίστων. Το ίδιο, προσφυλής μας ακροατέ, συμβαίνει και σήμερα. Πολλές φορές πράττουμε τα εύκολα, τα κεράκια, τις εκδρομές, τα προσκυνήματα. Δεν ζούμε τη θρησκευτική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Όλη η θρησκευτική ζωή του Αποστόλου Παύλου συνοψίζεται σε μία λέξη: σταυρός. «Σεις δε», λέγει, «ας καυχάστε για τις περιτομές και επιφανειακές σας δραστηριότητες. Ας καυχάστε διότι κάνετε οπαδούς με την εύκολη θρησκευτικότητά σας. Εγώ ένα καύχημα θα κρατήσω, το σταυρό του Κυρίου. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημίεν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Σεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος, προσπαθείτε να κάνετε την εξωτερική και εύκολη περιτομή. Εγώ αγωνίζομαι να κάνω στους ανθρώπους τη δύσκολη, την πνευματική περιτομή, την περιτομή των παθών. Ασχολούμαι με την αχειροποίητο περιτομή που μεταφράζεται σε απέκδυση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός. Το να ζωγραφίσει κάποιος εικόνες του εσταυρωμένου σε ξύλο
είναι εύκολο. Το να ζωγραφίσει, να χαράξει τη μορφή του εσταυρωμένου στην καρδιά του και στις καρδιές των άλλων ανθρώπων, αυτό είναι δύσκολο. Και αυτό το δύσκολο έκανε ο Απόστολος Παύλος με το χρωστήρα του θερμού του λόγου. Γι' αυτό και ελέγχει τους Γαλάτας. Ο ανόητοι Γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε, τι αλήθεια μη πείθεστε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίν εσταυρωμένος. Ο Σταυρός ήταν το καύχημα του Αποστόλου Παύλου για τρεις κυρίως λόγους. Ο Σταυρός είναι το ξύλο της ελευθερίας. Φανταστείτε κάποιο φυλακισμένο. Οι πολλοί τον λυπούνται, αλλά απ' έξω. Θέλουν να το ανοίξουν να ελευθερωθεί, αλλά έχουν χάσει το κλειδί. Και ο άνθρωπος μένει στο σκοτεινό του κελί. Ξαφνικά έρχεται κάποιος κρατώντας το κλειδί. Ανοίγει και ελευθερώνει το φυλακισμένο. Το εννοήσατε? Εχμάλωτος ο άνθρωπος, δούλος της αμαρτίας, σκλάβος του θανάτου. Συμπάθειες είχε, σωτήρα δεν είχε, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός κρατώντας το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τη φυλακή και ελευθερώνει τον άνθρωπο από την εχμαλωσία της αμαρτίας και του θανάτου. Και το κλειδί αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει σχετικά, τι έστι το καύχημα του Σταυρού, ότι ο Χριστός διεμέ δούλου μορφήν ανέλαβε και έπαθεν απερέπαθε, διεμέ των δούλων, των εχθρών, των αγνώμονα, αλλού το με ηγάπησεν, ως και αυτόν εκδούνε αρά. Δεύτερον, ο Απόστολος Παύλος δεν ντρεπόταν να ομολογήσει το Σταυρό και τη δύναμη του Σταυρού. Δεν ντρεπόταν να δείχνει στους ανθρώπους το ξύλο του Σταυρού και να κηρύττει Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Εμείς δυστυχώς πολλές φορές ντρεπόμεθα να ομολογήσουμε το Χριστό. Ντρεπόμεθα ακόμη και το σημείο του Σταυρού να κάνουμε. Υπολογίζουμε τη γνώμη του κόσμου. Αλλά άλλος που τόσο τη γνώμη του λογαριάζουμε δεν σταυρώθηκε για μας. Ο Χριστός σταυρώθηκε, λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτός ουκ επισχύνθη σταυρωθήνε δια σε και εσύ επισχύνει αυτού την άπειρον κηδαιμονίαν. Ως περάν της δεσμότης μη επισχαινόμενος τον βασιλέα, επειδή επέστη το δεσμοτηρίο και τα δεσμά έλυσε δι' αυτού, δι' τούτο αυτόν επεσχήνητο. Ντρέπεται ο δεσμότης για τον ελευθερωτή του? Ντρέπεται κανείς για τον γιατρό που τον έκανε καλά? Ντρέπεται κανείς για τον σωτήρα που τον έσωσε από ναυάγιο? Ντρέπεται κανείς για τον ευεργέτη του? Έτσι και ο Απόστολος Παύλος δεν ντρεπόταν για τον Χριστό. Αντίθετα, ένιωθε καύχημα για το Σταυρό του Σωτήρος. Ο Σταυρός ήταν το παράσημο του Αποστόλου Παύλου. Στο τέλος της προς Γαλάτας επιστολής δείχνει τα παράσημά του. Γεμάτο σταυρούς ήταν το στήθος του. Σταυρούς όμως όχι χρυσούς, αλλά ματωμένους. Ήσαν τα στίγματα του Κυρίου Ιησού. Τα τραύματα και οι πληγές του που οι διώκτες του είχαν προσφέρει σαν παράσημα για το κήρυγμα του Σταυρού. Αν ο κόσμος μας προσφέρει χειροκροτήματα και όχι ραπίσματα, εγκόμια και όχι φτισήματα, δόξες και όχι πίκρες, θρόνους και όχι πόνους, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ζήσει το Σταυρό του Χριστού. Ο δε σταυρωμένος είναι για μας ξένος και όχι πρότυπο προς μίμηση.
Ο Απόστολος Παύλος έγραψε γράμματα για τον Χριστό, αλλά υπέρ τα γράμματα είχε τα τραύματα, υπέρ τους λόγους είχε τις θυσίες. Προσφυλής μας ακροατέ, αγαπούμε το Σταυρό? Εάν ναι, ας μη λησμονούμε ότι ο Σταυρός είναι δύο πράγματα, δύο νεκρώσεις. Τις αναφέρει ο Απόστολος Παύλος: «Δύο εμί κόσμος εσταύρωτε καγό το κόσμο». Η μία νέκρωσης, να πεθάνει ο κόσμος, ο αμαρτωλός κόσμος για μας. Η άλλη νέκρωσης, να πεθάνουμε εμείς για τον κόσμο. Η μία νέκρωσης, να μη μας νικήσει ο κόσμος με τα θέλγητρά του. Να μείνουμε έξω από το μαγνητικό πεδίο της επιρροής του κόσμου. Η άλλη, να μην επιθυμίσουμε εμείς τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιο ελκυστικό φαγητό να θέσεις μπροστά τους δεν συγκινούνται. Έχουν νεκρωμένο το αισθητήριο της γεύσεως. Σε παράλληλο σημείο πρέπει να φτάσουμε κι εμείς. Μπροστά μας ο κόσμος σερβίρει γαργαλιστική την αμαρτία. Μπορούμε να νικήσουμε την επιθυμία της αμαρτίας? Μπορούμε να παραμείνουμε μακριά από την απόλαυση του κακού? Τότε είμεθα νικητέ, τότε είμεθα οπαδί του Σταυρού. Τότε μπορούμε και εμείς να επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
4: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Η 14η του μηνός Σεπτεμβρίου, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τα σεν λάρικη σώτερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις, υψώθη 10η σταυρού ξύλων, η 14η. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των

14 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Σε αυτόν τον Σταυρό, τον φύλακα πάσης της Οικουμένης, τον πιστόν το στήριγμα, τον αγγέλων τη δόξα, την παρηγοριά και την ελπίδα μας, είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα που ακολουθεί.

του Σταυρού. Φωτοπλημμύριστη γιορτή με του Σταυρού τη χάρη. Αφήνουν τα βασιλικά γλυκύτατη ευωδιά και ακούγεται το φλογερό ορθόδοξο τροπάρι. Κύριε, σώσε το λαό σου που έχει σκληρονομιά. Στην κορυφή υψώστε τον Λεβίτη στον Σταυρό κι ας ανοιχτεί θριαμβικά των ουρανών η πύλη κι όλοι μαζί ας ανάψουμε ένα φέγγι λαμπερό στη χάρη του το καθαρό της ζήσης μας καντήλι. Χαίρε γιορτή εφρόσινη, δόξα μας και τιμή το αθάνατο βυζαντινό της πίστης μεγαλείο. Στον ερχομό σου ανοίγεται μπροστά μας φωτεινό το ιστορικό βιβλίο. Με το Σταυρό ο Έλληνας υψώνεται και φθάνει της νίκης στο στεφάνι.

En tutto Nica. Τον Τρούλο κάθε εκκλησία στην ωραία πύλη, το Άγιο Βήμα, το στολίζει πάντα ένας σταυρός. Αυτόν τον σταυρό φοράμε και πάνω μας. Από τότε που ο λυτρωτής μας σταυρώθηκε πάνω στο Γολγοθά, ο σταυρός έγινε για τους χριστιανούς όλων των εποχών το σύμβολο πίστεως και δυνάμεως. Είχαν περάσει 3 αιώνες και κανένας δεν είχε ενδιαφερθεί για να βρεθεί ο σταυρός που επάνω τον εσταύρωσαν τον Κύριο. Ήταν βέβαια φυσικό, αφού οι χριστιανοί ζούσαν μέσα σε τόσο σκληρούς διωγμούς. Μα να που μια συγκινητική ιστορία οδήγησε στην έβρεση του Τίμιου Σταυρού. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος με το στρατό του επρόκειτο να έρθει σε μάχη με τον αντίπαλό του Μαξέντιο. Τότε είδε ψηλά στον ουρανό ένα φωτεινό σταυρό με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα». Αμέσως έκανε ένα λάβαρο με το σημείο που είδε στον ουρανό και το έβαλε μπροστά από το στράτευμά του. Η μάχη έγινε. Νίκησαν τον εχθρό και όλοι οι χριστιανοί στρατιώτες πίστεψαν ότι τον θρίαμβό τους τον χρεωστούσαν εξ ολοκλήρου στη δύναμη του σταυρού. Αλλά και ο Μέγας Κωνσταντίνος μπήκε σε πολλές σκέψεις από την ημέρα που είδε το όραμα. Αγαπούσε και εκτιμούσε τη θρησκεία των χριστιανών και προτού ο ίδιος βαπτιστεί και γίνει χριστιανός. Μόλις έγινε αυτοκράτορας, έκανε κάτι μοναδικό για την εποχή του. Από σεβασμό προς τον εσταυρωμένο, σταμάτησε τους διωγμούς και άφησε τους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα το Χριστό. Τι άλλο έπρεπε τώρα να κάνει? Μια σκέψη τότε ήρθε στο μυαλό του. Να μπορούσε να βρίσκε τον Σταυρό του Χριστού. Την επιθυμία του αυτή την εμπιστεύτηκε στη μητέρα του. Το καιρό εκείνο, η Αγία Ελένη, όπως και σε ολόκληρη τη ζωή της, ήταν απασχολημένη σε έργα χριστιανικής αγάπης. Από τα πλούτη της, πολλά μοίραζε σε φτωχούς, σε φυλακισμένους, σε εξορίστους. Δεν ήταν λίγα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που η αγάπη της ίδρυσε. Η Αγία Ελένη άκουσε τη σκέψη του γιού της γεμάτη συγκίνηση και με καρδιά γεμάτη πίστη ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Από τη στιγμή εκείνη, σαν μοναδικό σκοπό της ζωής της, έβαλε την αναζήτηση του Σταυρού του Χριστού. Κόπη, ταλαιπωρίες, δυσκολίες δεν ήταν ικανά να κλονίσουν την πίστη της. Τι χαρά, τι εφροσύνη όταν βρέθηκε πια, ύστερα από κοπιαστικές αναζητήσεις, ο Τίμιος Σταυρός. Η Αγία Ελένη, με καρδιά ξέχυλη από ιερή συγκίνηση και ευλάβεια, προσεκίνησε τον Σταυρό του Χριστού περίπου στα 320 μετά Χριστόν. Αμέσως είπε και ετοιμάστηκε θήκη με χρυσό και πολύτιμα πετράδια, έβαλε μέσα τον Σταυρό και τον έστειλε στο γιο της. Από τότε, ο Σταυρός του Χριστού για τους χριστιανούς όλων των εποχών είναι ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, βασιλέων το κρατέωμα, πιστών το στήριγμα. Είναι το σημείο της δυνάμεως, του θριάμβου και της νίκης. Αυτόν τον Σταυρό σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, προσκυνούμε.

en tu tónica. Καταπληκτικές είναι οι δυνάμεις, φίλοι μας, που αποδέσμευσε και θα αποδεσμεύσει ακόμα ο άνθρωπος από τη φύση. Ποτέ όμως δεν θα μπορέσει μόνο με αυτές τις δυνάμεις να νικήσει τον πόνο, τον έλεγχο της συνειδήσεως, τον θάνατο. Να διαλύσει τα μίση, τις αδικίες, τους πολέμους, τη φαυλότητα και να ερμηνεύσει σωστά όλα τα φαινόμενα της υλικής και πνευματικής δημιουργίας. Μόνο δυνάμεις υπερφυσικές, παντοδύναμες, έχουν την ικανότητα να υπερπηδούν και να λύνουν όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και οι δυνάμεις αυτές περνούν και βγαίνουν πάντα από το Σταυρό. Μόνον ο Σταυρός γράφει πάνω του «Εν τούτο νίκα». Μόνον ο Σταυρός θαυματουργεί. Αυτός ενώνει τον ουρανό με τη γη. Μόνον ο Σταυρός καταργεί τη βία και φέρνει την ελευθερία. Μόνον ο Σταυρός νεκρώνει τα πάθη και μεταμορφώνει όλα μας τα βάθη. Εν τούτο νίκα λοιπόν άνθρωπε, εν τούτο νίκα πατέρα, που ιδρώνεις τίμια για την οικογένειά σου. Εν τούτο νίκα μητέρα, που θυσιάζεσαι για τα παιδιά σου. Εν τούτο νίκα εργάτη, που μοχθείς για να μην πέσεις στην απάτη. Εν τούτο νίκα παρθένε, που λιώνεις υπέρ Χριστού. Εν τούτο νίκα άρρωστε, τον αφόρητο πόνο σου. Εν τούτο νίκα άρχοντα τον πειρασμό για καταδυνάστευση του λαού σου. Εν τούτο νίκα συκοφαντημένε, τη φοβερή οδύνη σου από τις συκοφαντίες που σου φόρτωσαν. Εν τούτο νίκα, ας νικάμε όλες τις αντίρροπες εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις του σκότους. Και αντί να ξανασταυρώσουμε τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας με τα πάθη μας, ας σταυρώνουμε καθημερινά το διεστραμμένο εγώ μας, αυτό που θέλει να υποτάσει και όχι να υποτάσετε, να υπηρετείτε και όχι να υπηρετεί, να θυσιάζονται οι άλλοι και όχι αυτό για τους άλλους. Ας φωνάζουμε συνέχεια με όλη τη δύναμη της ψυχής μας στην ίδια τη θέλησή μας. Σταύρωσον την ατιμία σου για να έχεις τιμή. Σταύρωσον το ψέμα για να έχεις την αλήθεια. Σταύρωσον άνθρωπε τα πάθη σου για να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Η αλήθεια είναι σταυρός. Η ελευθερία είναι σταυρός. Η τιμιότητα είναι σταυρός. Κάθε ιδανικό περνάει από το σταυρό. Και τελικά ο Σταυρός ελευθερώνει. Όπως ο Μωυσής χάραξε Σταυρό και διέσωσε τους Εβραίους στο πέρασμά τους από την Ερυθρά θάλασσα, έτσι και ο Χριστός ύψωσε το Σταυρό του στο μέσο της Εκκλησίας για να σώζεται από τη μαύρη θάλασσα της αμαρτίας κάθε πιστός που τρέχει και τον αγκαλιάζει. Τα χέρια που κάνουν το σημείο του Σταυρού με πίστη ατσαλώνονται. Τα χείλη που τον φιλούν με ευλάβεια αγιάζονται. Τα πόδια που βαδίζουν προς το Σταυρό έχουν τον πιο αλάθητο οδηγό για τον ουρανό. Τα μάτια που τον βλέπουν με κατάνοιξη φωτίζονται. Κάτω από το Σταυρό όλα μεταμορφώνονται. Γι' αυτό ο Σταυρός είναι η ωραιότητα της Εκκλησίας, των πιστών το στήριγμα, βασιλέων κρατέωμα και δαιμόνων το φρίαγμα. Όποιος σηκώνει Σταυρό, μιμείται τον Χριστό. Το Σταυρό τον πολέμησαν πολλοί, αλλά όλοι καταποντίστηκαν και ο Σταυρός μένει στον αιώνα. Αν υπάρχει σήμερα Ελλάδα, υπάρχει γιατί στην κορυφή του έθνους υπάρχει ο Σταυρός. Αν ποτέ τον βγάλει, τότε θα χάσει τον ουράνιο προσανατολισμό της μέσα στο χάος του κόσμου. Η πορεία της

Ελλάδας είναι πάντα μαρτυρική. Σταυρός και Ελλάδα έγιναν ένα μέσα στη συνείδηση την ελληνική. Αν ποτέ χωρίσουν, θα χωρίσει και η Ελλάδα από τον ουρανό. Οπότε δεν θα έχει λόγο ύπαρξης επί της γης, ούτε η Ελλάδα, ούτε και εμείς.

το σημείο του Σταυρού. Πριν από 20 αιώνες, ο Σταυρός ήταν όργανο ατιμωτικής τιμωρίας και φρικτού θανάτου. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν στην ποινή της Σταυρώσεως τους πιο μεγάλους εγκληματίες. Σήμερα, ο Σταυρός κυριαρχεί σε ολόκληρη τη ζωή των πιστών χριστιανών, σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας μας, σαν όργανο θυσίας, σωτηρίας, χαράς, αγιασμού και χάριτος. Όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το καταραμένο και αποτρόπαιο σύμβολο της χειρότερης τιμωρίας τώρα έχει γίνει ποθητό και αξιαγάπητο. Παντού το βλέπεις. Στην Αγία Τράπεζα, στις χειροτονίες των ιερέων, στη Θεία Λειτουργία, στα σπίτια, στις αγορές, στις ερημιές και στους δρόμους, στις θάλασσες, στα πλοία και στα νησιά, στα κρεβάτια και στα ενδύματα, στους γάμους, στα συμπόσια, στα χρυσά και τα σημαίνια σκεύη, στα κοσμήματα και στις τοιχογραφίες. Τόσο περιπόθητος όλους έγινε το θαυμαστό αυτό δώρο, η ανέκφραστη αυτή χάρη. Πράγματι, όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, μέσα και έξω από το ναό, θα δει το σημείο του Σταυρού, σαν ορατό, σχηματικό σύμβολο, αλλά και σαν ιερή χειρονομία. Το σημείο του Σταυρού δεσπόζει στην ζωή της Εκκλησίας. Γιατί όμως? Γιατί από τότε που πάνω στο Σταυρό καρφώθηκε και πέθανε για τη σωτηρία του κόσμου ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το όργανο αυτό της τιμωρίας έγινε όργανο σωτηρίας. Ουγαρέτη καταδίκησε στη τιμωρία, αλλά τρόπιον εδείχθη ημίν σωτηρίας, λέει ένα τροπάριο. Το αντικείμενο της εσχήνης έγινε η δόξα της Εκκλησίας. Της κατάρας το σύμβολο έγινε αράς της αρχαίας λύτρων. Της οδύνης και του θανάτου το ξύλο έγινε χαρά σημείων και ζωή σταμείων. Και όλα αυτά επειδή πάνω στο ξύλο του Σταυρού, μαζί με το πανάχροντο σώμα του, ο Κύριος κάρφωσε και τις αμαρτίες μας. Όπως γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μας χάρισε πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, προσιλώσας αυτό το Σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού μας συμφιλίωσε με τον ουράνιο Πατέρα, από τον οποίον μας είχε χωρίσει ο διάβολος, εξαπατώντας τους προπάτορες. Ο Σταυρός του Χριστού μας άνοιξε την Βασιλεία των Ουρανών, αφού μέχρι τη Σταύρωση εκείνου ο Άδης κατάπινε αχόρταγα ακόμα και τους δικαίους. Γι' αυτό έχει τόση δύναμη και χάρη, τη δύναμη και τη χάρη του Σταυρού, που όταν σταυρώθηκε τη μεταβίβασε με τρόπο μυστικό και ακατάληπτο στον Τίμιο Σταυρό του, όπως σοφά μας λέει και η υμνολογία. «Ο Σταυρός σου Χριστέ, ή και ξύλον οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβεύλητε δυναστείαν, και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρίαν». Ο Σταυρός λοιπόν έγινε το σύμβολο του ίδιου του Χριστού, σύμβολο που τρέμουν τα δαιμόνια.

Αν είναι όμως πράγματι έτσι, γιατί τότε υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται, αποστρέφονται και ετοιμάζουν το Σταυρό? Πολύ γαρ περιπατούσιν, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια. Πράγματι, ορισμένοι αιρετικοί είναι εχθροί του Σταυρού. Ο Σταυρός, λένε, είναι όργανο εγκλήματος και αποτελεί ειδωλολατρεία η απόδοση σε αυτόν τιμής. Υποστηρίζουν μάλιστα πως η αρχαία Εκκλησία δεν χρησιμοποιούσε το σημείο του Σταυρού. Η άποψη αυτή είναι πλανεμένη. Πρώτον, επειδή η Εκκλησία μας δεν τιμά το Σταυρό σαν ένα τυχαίο γεωμετρικό σχήμα. Δεύτερον, επειδή η τιμή προς το σημείο του Σταυρού έχει την αρχή της στους Αποστολικούς ήδη χρόνους. Τρίτον, επειδή ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε με υπερφυσικά γεγονότα σε διάφορες περιπτώσεις και εποχές ότι ο Σταυρός αποτελεί το σύμβολό του. Και τέταρτον, επειδή με το σημείο του Σταυρού έγιναν και γίνονται εξαίσια θαύματα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η Εκκλησία μας δεν τιμά το Σταυρό αυτό καθεαυτό σαν απλό σχήμα αποδεσμευμένο από τον εσταυρωμένο Κύριο. Αυτό θα ήταν πράγματι ειδωλολατρεία. Αλλά τον τιμά σαν το σύμβολο της μεγάλης θυσίας του Χριστού, από την οποία απορρέει η χάρη, ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου. Τον ασπάζεται και τον προσκυνά σαν το σημείο του Υιού του ανθρώπου, που έχει προσλάβει μυστικά και ακατάληπτα, όπως είπαμε, τη χάρη και τη δύναμή του. Βλέποντας ο πιστός το σχήμα του Σταυρού, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, προσκυνώντας τον τύπον και το σύμβολο του Σταυρού, βλέπει με τα μάτια της ψυχής του και προσκυνά τον εσταυρωμένο Ιησού. Δεν ασπαζόμαστε το Σταυρό σαν Θεό, αλλά δείχνοντας τη γνήσια διάθεση της ψυχής μας προς τον εσταυρωμένο, γράφει ο Άγιος Ιερώνυμος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διευκρινίζει ότι εκτός από το τίμιο ξύλο προσκυνούμε και τον τύπο του τιμίου και ζώπιου σταυρού, αν και είναι από διαφορετική ύλη κατασκευασμένος, όχι βέβαια τιμώντας την ύλη, μη γέννητο, αλλά τον τύπο σαν σύμβολο του Χριστού. Πόσο δίκιο έχουν οι Άγιοι Πατέρες θα διαπιστώσουμε παρακάτω, εξετάζοντας την αγιαστική και θαυματουργική δύναμη του σημείου του Σταυρού. Η αρχή της τιμής προς το σημείο του Σταυρού χάνεται στα βάθη της χριστιανικής αρχαιότητος, μια και μας παραδίδεται από τους Αποστολικούς χρόνους. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος διακηρύσει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος καταδικάστηκε σε θάνατο σταυρικό όπως ο Κύριος. Τόσο τιμούσε όμως το σημείο του Σταυρού, ώστε οικέτευε τους δημίους του: «Δεν είμαι άξιος να με σταυρώσετε όρθιο όπως το Χριστό μου». Εκείνος σταυρώθηκε έτσι για να βλέπει στη γη, επειδή θα πήγαινε στον Άδη να ελευθερώσει τις ψυχές που βρίσκονται εκεί. Εμένα όμως να με σταυρώσετε με το κεφάλι κάτω, για να βλέπω τον ουρανό όπου πρόκειται να πάω. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, όταν αντίκρισε το σταυρό του μαρτυρίου του, αναφώνησε με δέος και συγκίνηση: «Χαίρε σταυρέ που με το σώμα του Χριστού αγιάστηκες και με τα μέλη του σαν με μαργαριτάρια στολίστηκες. Πριν καρφωθεί επάνω σου ο Κύριός μου, ήσουνα φοβερός για τους ανθρώπους. Τώρα όμως όλοι οι πιστοί γνωρίζουν πόση χάρη είναι κρυμμένη μέσα σου. Άφοβα και χαρούμενα σε πλησιάζω. Πρόθυμα δέξουμε και εσύ το μαθητή του εσταυρωμένου Χριστού. Ω μακάριε και παμπόθητε σταυρέ,
πάρε με από τους ανθρώπους και παράδοσέ με στο δάσκαλό μου. Την αρχαιότητα της χρήσεως του σημείου του Σταυρού επιβεβαιώνει και ένας από τους μεγάλους απολογητές, ο Τερτυλιανός, που γράφει: «Οπουδήποτε και αν πρόκειται να φτάσουμε, για οπουδήποτε και αν πρέπει να ξεκινήσουμε, όταν φτάνουμε και όταν ξεκινούμε, όταν βάζουμε τα παπούτσια μας, όταν πλενόμαστε, όταν τρώμε, όταν ανάβουμε το λιχνάρι, όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, όταν καθόμαστε στο σκαμνί, όταν αρχίζουμε κάποια συζήτηση, κάνουμε στο μέτωπό μας το σημείο του Σταυρού».

Ο ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις με τρόπο κραυγαλαίο πως το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφερθούμε σε ελάχιστα παραδείγματα από τα αναρρύθμιτα που διασώζουν η εκκλησιαστική ιστορία, οι Άγιοι Πατέρες και τα Συναξάρια. Ο γνωστός εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Καισαρίας, σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει εναργέστατα και αδιάψευστα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα» και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του. Εκτός από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη, πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες, όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνστάντιος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου και αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων, ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στο βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7 Μαΐου του 346 μετά Χριστόν, περίοδος Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, 9 π.μ., φάνηκε στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού, τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Άγιο Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών. Δεν το είδαν ένας και δύο, αλλά όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Και δεν φάνηκε για μια στιγμή μόνο, αλλά για ώρες πολλές κρεμόταν στο στερέωμα. Κι ήταν τόσο λαμπρός, ώστε ξεπερνούσε στη λάμψη τις ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό και μπορούσαν να τον δουν φανερά, μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχθεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και τη λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται από τον ίδιο το Θεό, από τον ουρανό. Την ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, ημέρα της εμφανίσεώς του. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρία στη χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ήλκησε πάνω του τη χάρη του Χριστού που του αποκαλύφθηκε με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα ο Άγιος Ευστάθιος κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι που ενώ έφευγε έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι και τον παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος πυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι σύντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμεινε να καλπάζει πίσω από το ακούραστο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένοι αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε με απερίγραπτη έκπληξη βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατά του ένα υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί πλακίδα με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις, αλλά με βαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν τον στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάπτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος. Τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού είναι όσα αναφέραμε πιο πάνω, αγαπητοί μας φίλοι,
με τα οποία διδασκόμαστε ότι το σημείο αυτό είναι η σφραγίδα του Χριστού. Για να αιτιολογηθεί με περισσότερα στοιχεία η τιμή που αποδίδει στο Σταυρό η Εκκλησία και για να φανεί παραστατικά η δύναμη του σημείου του Σταυρού, ο σημείου του Χριστού, θα διηγηθούμε παρακάτω μερικά σποραδικά θαύματα, τα πιο πολλά από τους βίους των Αγίων, που έγιναν κατά καιρούς με αυτό το πανίερο σύμβολο.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θεράπευσε στην Πάτμο τον παράλυτο ειδωλολάτρη ιερέα του Απόλλωνα, σφραγίζοντάς τον με το σημείο του Σταυρού. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, θέλοντας να κατεσχύνει κάποιους ειδωλολάτρες σοφούς που πήγαν να τον πειράξουν, έφερε μπροστά τους μερικούς δαιμονισμένους και είπε: «Ή καθαρίστε τους εσείς με τους συλλογισμούς σας και με οποιοδήποτε άλλη τέχνη ή μαγεία θέλετε, επικαλούμενοι τα είδωλά σας, ή, αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε από την πολεμική εναντίον μας και θα δείτε την δύναμη του Σταυρού του Χριστού». Και την ίδια στιγμή επικαλέστηκε τον Κύριο, σφραγίζοντας τους δαιμονισμένους 3 φορές με το σημείο του Σταυρού. Αμέσως εκείνοι ελευθερώθηκαν από τα δαιμόνια και σηκώθηκαν θεραπευμένοι, δοξάζοντας το Θεό. Όταν ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου ήταν ακόμα μικρό 10χρονο παιδί, ένα ατίθασο γαϊδούρι τον τραυμάτισε σοβαρά στον μυρό και τον έριξε χάμου, ανίκανο πια να σηκωθεί. Τότε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Κλεόβιος, τον σταύρωσε 3 φορές το χτυπημένο μέλος και αμέσως ο μικρός Επιφάνιος γιατρεύτηκε και σηκώθηκε. Ο ίδιος ο Άγιος, πολύ αργότερα, σταύρωσε 3 φορές επίσης τη θυγατέρα του βασιλιά της Περσίας και την απάλλαξε αυτοστιγμή από το δαιμόνιο που την βασάνιζε. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Όταν ο Αριανός βασιλιάς ο Άλης διέταξε να παραδοθεί ο καθεδρικός ναός της Νικαίας στους Αριανούς, ζήτησε να αφήσουν το Θεό να αποφανθεί για το ζήτημα. Πρότεινε να κλείσουν το ναό και έπειτα να προσευχηθούν τόσο οι Αργενοί όσο και οι Ορθόδοξοι, και αν ανοίξει με την προσευχή των Ορθοδόξων να παραμείνει σε αυτούς. Αλλιώς, αν δηλαδή ανοίξει με την προσευχή των Αριανών ή ακόμα κι αν δεν ανοίξει καθόλου, να τον πάρουν οι Αριανοί. Έτσι και έγινε. Αλλά οι προσευχές των αιρετικών δεν καρποφόρησαν. Αντίθετα, μόλις ο Άγιος Βασίλειος σχημάτισε 3 φορές το σημείο του Σταυρού πάνω στην κλειστή πύλη του ναού, λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός των χριστιανών εις τους αιώνας των αιώνων», αμέσως έσπασαν οι μοχλοί και ανοίχτηκαν τα θυρόφυλλα. Έτσι η Εκκλησία παρέμεινε στους Ορθοδόξους. Η Αγία Βασίλισσα, όταν ο ηγεμόνας της Νικομηδίας Αλέξανδρος την έριξε μέσα σε ένα καμίνι, σφραγίστηκε με το σημείο του Σταυρού και δεν πειράχτηκε καθόλου από τη φωτιά. Με το σημείο του Σταυρού γιάτρευε όλους τους αρρώστους που έτρεχαν κοντά του για να βρουν την υγεία τους ο Άγιος Θαλέλεος. Με το σημείο του Σταυρού ο Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός και ο Άγιος Ζαχαρίας ο Σκητοτόμος άνοιγαν τις νύχτες τις κλειδωμένες πύλες των εκκλησιών της Κωνσταντινούπολεως, όπου πήγαιναν και προσεύχονταν κρυφά από τους ανθρώπους και με τον ίδιο τρόπο τις έκλειναν πάλι φεύγοντας. Αλλά δεν έχουν τέλος τα θαύματα του Σταυρού. Ένα διαρκές, επαναλαμβανόμενο θαύμα είναι του αγιασμού. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, η κυβωτός της αλήθειας, έχει αυτό το θεϊκό δώρο και προνόμιο. Μόνο η Εκκλησία μας έχει αγιασμό. Με τη σταυροειδή ευλογία του ιερέως και την τριπλή σταυροειδή βύθιση του Σταυρού στο νερό, αυτό αγιάζεται και γίνεται ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών, ενώ επιπλέον παραμένει ακέραιο και αναλύωτο μέσα στο χρόνο. Έχει δίκιο λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κρουστάνδης όταν γράφει: «Ο Σταυρός είναι εικόνα του εσταυρωμένου Χριστού, του Υιού του Θεού. Γι' αυτό και το σημείο του και η σκιά του ακόμα μόνη προκαλούν τρόμο στους δαίμονες, γιατί είναι το σημείο του Χριστού, γιατί είναι η σκέπη του εσταυρωμένου. Γι' αυτό αρκεί να βυθίσει κανείς το Σταυρό στο νερό για να το αγιάσει. Μετά από αυτό το νερό γίνεται ιαματικό και διώχνει τα δαιμόνια».

Με όλα όσα πολύ συνοπτικά εκθέσαμε ως εδώ, αιτιολογείται και κατανοείται απόλυτα η μεγάλη τιμή με την οποία περιβάλλει η Εκκλησία μας το σημείο του Σταυρού, καθώς και η συχνότατη χρήση του τόσο στη Θεία Λατρεία όσο και στην καθημερινή ζωή των πιστών. Σε όλες τις κινήσεις του λειτουργού κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, από το ευλογημένη Βασιλεία μέχρι το Διευχόν, κυριαρχεί το σημείο του Σταυρού. Σε όλες τις λατρευτικές πράξεις και τελετές, όπου γίνεται λόγος για ευλογία κατά την άγραφη παράδοση της Εκκλησίας, πρέπει να σχηματίζεται από τον ιερέα Σταυρού τύπος. Όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, μέσα και έξω από τον Ορθόδοξο Ναό, θα δει το σημείο του Σταυρού αποτυπωμένο στην ναοδομία, στην εικονογραφία, στην εκκλησιαστική διακοσμητική, στα λειτουργικά βιβλία, στα ιερά άμφια και σκεύη, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή, όλοι οι πιστοί διαφυλάσσουμε σαν πολύτιμη πνευματική και αγιαστική παρακαταθήκη την ιερή συνήθεια της χρήσεως του σημείου του Σταυρού. Οι ευσεβείς χριστιανοί κάνουν πολύ συχνά το Σταυρό τους, το πρωί που σηκώνονται από τον ύπνο, στην διάρκεια όλων των προσευχών τους, όταν φεύγουν από το σπίτι τους, όταν περνούν μπροστά από ιερούς ναούς, όταν αρχίζουν κάποια εργασία, όταν τελειώνουν την εργασία, πριν πιούν νερό ή άλλο ποτό, πριν από το φαγητό, μετά το φαγητό, πριν κατακληθούν για ύπνο, όταν ακούσουν είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη είδηση, σε κάθε περίσταση εύκαιρα άκαιρα το σημείο του Σταυρού. Η ημέρα του πιστού αρχίζει και πρέπει να αρχίζει με το Σταυρό και τελειώνει με το Σταυρό, αλλά και αντίστροφα, η νύχτα του αρχίζει και τελειώνει πάλι με το Σταυρό. Πολλές φορές επίσης οι χριστιανοί καταφεύγουν στο ναό αναζητώντας τον ιερέα για να τους σταυρώσει, δηλαδή να τους ευλογήσει σταυροειδώς, είτε με σταυρό είτε με άλλο ιερό σκεύος ή άμφιο, προκειμένου να ενισχυθούν εναντίον των πειρασμών ή να ανακουφιστούν από κάποια ασθένεια. Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη του σημείου του Σταυρού, σημείου του παντοδύναμου Υιού του Θεού. Τόσο μεγάλη η χάρη που κλείνει μυστικά μέσα του, όπως συνοπτικά και παραστατικά διατυπώνει ο Άγιος Μακάριος Μόσχας, πολλές φορές ένα και μόνο σημείο του Σταυρού που γίνεται με πίστη και έντονα βιώματα είναι ισχυρότερο από πολλά λόγια προσευχής μπροστά στο θρόνο του Υψίστου. Σε αυτό υπάρχει το φως που καταβγάζει την ψυχή, η αιματική δύναμη που θεραπεύει τα ασθενήματα των ψυχών και των σωμάτων, η μυστική δύναμη που αντιδρά σε κάθε βλάβη. Ταράζουν την ψυχή σου ακάθαρτοι λογισμοί και επιθυμίες? Περιτυχήσουμε το σημείο του Σταυρού, διπλασίασε και τριπλασίασε αυτό το τείχος και οι ακάθαρτοι λογισμοί θα δαμαστούν. Κατατυρανιέται η καρδιά σου από την μελαγχολία και τη θλίψη? Σε κυριεύει ο φόβος ή σε περιστοιχίζουν οι πειρασμοί? Αισθάνεσαι τις πονηρίες των αοράτων εχθρών? Κατάφυγε σε αυτή τη δύναμη του Σταυρού και η ειρήνη της ψυχής θα ξαναγυρίσει. Οι πειρασμοί θα απομακρυνθούν. Η παρηγορία της χάριτος του Θεού και η πνευματική ευφροσύνη θα πλημμυρίσουν την καρδιά σου.

Μετά από αυτά όμως, αγαπητοί μας φίλοι, εύλογα μας γεννιέται το ερώτημα: αν έχει τόση χάρη και τόση δύναμη το σημείο του Σταυρού, γιατί δεν μπορούμε και εμείς όλοι να απολαύσουμε τις ευλογίες και τις δωρεές του? Δεν είναι δύσκολη απάντηση? Επειδή δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός και η Εκκλησία. Θα αναφερθούμε ενδεικτικά μόνο σε 4 αιτίες. Πρώτον, ίσως γιατί είμαστε ολιγόπιστοι και χλιαροί, δεν κάνουμε το σημείο του Σταυρού με ζωντανή πίστη στον εσταυρωμένο Κύριο και στη δύναμη της χάριτος του Σταυρού του. Δεύτερον, ίσως γιατί δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη. Έτσι, αν ο Κύριος ενεργοποιήσει τη δύναμη του σημείου του Σταυρού του, υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε σε υπερηφάνεια, θεωρώντας τις συνέπειες αυτής της θείας δυνάμεως σαν δικά μας κατορθώματα. Τρίτον, ίσως για τη σκληροκαρδία, την αμαρτωλότητα και την αμετανοησία μας. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πρέπει να έχουμε το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίες και αμόλυντο. Και τότε, ως αν κάνουμε τον Σταυρόν, κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Ιδέ και είμαστε μεμολισμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνε το Σταυρός όπου κάνουμε. Και τότε οι δαίμονες δεν φοβούνται. Τέλος, ίσως επειδή δεν κάνουμε το σημείο του Σταυρού σωστά, με τον τρόπο που μας έχει παραδώσει η Αγία Εκκλησία μας, προσβάλλοντας έτσι την ιερότητά του και τον ίδιο τον Κύριο. Αυτό το τελευταίο πρέπει να το προσέξουμε πολύ, πάρα πολύ. Όλοι μας, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, είμαστε ένοχοι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, για απρόσεκτη ή μηχανική ή και ασεβή εκτέλεση του σημείου του Σταυρού πάνω στο σώμα μας. Ορισμένοι κινούν βιαστικά το χέρι πάνω στο στήθος ή και στον αέρα, χωρίς να κουμπούν καθόλου το σώμα τους, άλλοτε σχηματίζοντας τρίγωνο ή ηχή και άλλοτε παίζοντας θαρής κιθάρα. Πώς να χαρακτηρίσει κανείς μια τέτοια άσκοπη και κατανόητη κίνηση που φτάνει στα όρια της βλαστημίας? Βαρύς, μα αληθινός είναι ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που γράφει κάπου ότι ο ίδιος ο διάβολος κινεί το χέρι των απρόσεκτων αυτών χριστιανών για να χλεβάσει το πανίερο σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και για να κολλάσει τους ίδιους. Κάποιοι χριστιανοί πάλι πέφτουν σε άλλο σφάλμα. Είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία, στέκονται συνήθως σε εμφανή σημεία και εκεί, μπροστά σε όλους, με κουφή επιδεικτικότητα, σπάζουν τη μέση σε βαθιές μετάνοιες, απλώνουν ανεξέλεγκτα τα χέρια πέρα δόθε και σταυροκοπιούνται με κινήσεις πληθωρικές, αδιάκριτες, κάποτε μάλιστα και γελίες. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία χριστιανών που αποφεύγουν εντελώς να κάνουν το σημείο του Σταυρού και μάλιστα δημόσια. Είναι εκείνοι που ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη τους στον Χριστό και στο Σταυρό του. Φοβούνται την ηρωνία, την περιφρόνηση, τη χλέβη των ανθρώπων του κόσμου. Αγαπούν, όπως γράφει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, την δόξα των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξα του Θεού. Αν ανήκουμε σε αυτούς, ας θυμηθούμε την παραγγελία του Αγίου Αποστόλου Παύλου: μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, καθώς και τη σοβαρή προειδοποίηση του ίδιου του Κυρίου: πάσουν ως της ομολογήστε εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Και πέρα από αυτά, ας συνειδητοποιήσουμε ότι στερούμε τον εαυτό μας και από ένα πανίσχυρο όπλο κατά των πειρασμών, των παθών, των ασθενειών και των δαιμόνων. Ας προσέξουμε τι μας συμβουλεύει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: μην ντρεπόμαστε το Σταυρό του Χριστού, και αν άλλος ντρέπεται και τον κρύβει, εσύ κάνε φανερά το Σταυρό σου, για να δουν οι δαίμονες το σημείο αυτό του Βασιλιά Χριστού και να φύγουν μακριά τρέμοντας. Κάνε μάλιστα το σημείο του Σταυρού συχνά, είτε τρως, είτε πίνεις, είτε κάθεσαι, είτε ξαπλώνεις, είτε σηκώνεσαι, είτε μιλάς, είτε περπατάς, κοντολογείς σε κάθε περίσταση. Γιατί όποιος σταυρώνεται εδώ στη γη, βρίσκεται νοερά πάνω στον ουρανό. Είναι μεγάλο το φυλακτήριο. Δωρεάν το παίρνουν οι φτωχοί και άκοπα οι άρρωστοι, επειδή η χάρη του προέρχεται από το Θεό. Σημάδι είναι των πιστών και φόβος των δαιμόνων.

Πώς όμως θα γίνει και για μας φυλακτήριο το σημείο του Σταυρού? Πώς θα γίνει στα χέρια μας φόβητρο των δαιμόνων? Αν το κάνουμε σωστά, αν το κάνουμε όπως μας παραδίδει και μας διδάσκει η Αγία Εκκλησία μας, με πίστη, ευλάβεια, συνέστηση, ιεροπρέπεια, ταπείνωση και διάκριση. Πώς δηλαδή? Αρχικά ενώνουμε τα τρία πρώτα δάκτυλα του δεξιού χεριού, ομολογώντας έτσι την πίστη μας σε ένα Θεό που είναι ταυτόχρονα και τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ομοούσια, ενωμένα μεταξύ τους αχωρίστους και αδιαιρέτους. Τα άλλα δύο δάκτυλα που ακουμπούν στην παλάμη συμβολίζουν τις δύο φύσεις, δύο θελήσεις και δύο ενέργειες του Κυρίου μας, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μια συμβολική ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς μας, που βάσεις και θεμέλια της αποτελούν το τριαδολογικό και το χριστολογικό δόγμα. Μετά φέρνουμε το χέρι στο μέτωπο, τη σωματική περιοχή της διανοητικής λειτουργίας, φανερώνοντας έτσι ότι αγαπούμε το Θεό με όλη τη διάνοιά μας και ότι αφιερώνουμε σε Αυτόν όλες τις σκέψεις μας. Το χέρι έρχεται κατόπιν στην κοιλιά. Έτσι δηλώνουμε συμβολικά ότι προσφέρουμε στον Κύριο όλες τις επιθυμίες μας και όλα τα συναισθήματά μας. Τέλος, φέρνουμε το χέρι στους ώμους, πρώτα στον δεξιό και μετά στον αριστερό, ομολογώντας έτσι ότι και κάθε σωματική μας δραστηριότητα ανήκει σε εκείνον. Μια άλλη συμπληρωματική ερμηνεία, θεολογικότατη μέσα στην απλότητά της, μας δίνει στην πέμπτη διδαχή του ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πως η Αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις των ουρανών περισσότερον από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και μην μπορώντας να ανεβήσεις των ουρανών να προσκυνήσεις, βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου, διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει των ουρανών, και λέγεις με το στόμα: καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις των ουρανών, έτσι κι εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός. Τρία πρόσωπα και ένας μόνος Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις στην κοιλία σου και λέγεις: «Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και σαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας». Το βάζεις πάλιν εις το δεξιόν σου όμον και λέγεις: «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους». Βάνοντας το πάλιν εις τον αριστερόν όμον, λέγεις: «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς». Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την γην: «Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς σε βάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ κι εγώ». Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις: «Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθηκες από τους νεκρούς δια να μας χαρίσεις την ζωήν την αιώνιον». Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός.

Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, το σημείο του Σταυρού κλείνει μέσα του όλα τα σωτηριώδη γεγονότα που οικονόμησε η άπειρη αγάπη του Θεού για τον πεπτοκότα άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημείο σωτήριο, σημείο ζωοποιό, σημείο αγιαστικό, νικοποιών όπλων κατά τον Άγιο Σοφρόνιο των Ιεροσολύμων, των κακών αλεξιτήριων κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, κεφάλαιων των αγαθών απάντων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και όλα αυτά για μας τους χριστιανούς. Ας το χρησιμοποιούμε λοιπόν όσο μπορούμε πιο συχνά, αγιάζοντας με αυτό κάθε πτυχή της καθημερινής και της πνευματικής μας ζωής.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, στις Ανάστασης στο φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά. Για μας, καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Ω αγάπη μακαρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

0: Σταυρός χριστιανών η ελπής.
1: Σταυρός νεκρών ανάστασης.
2: Σταυρός τυφλών οδηγός.
0: Σταυρός απελπισμένων ελπής.
1: Σταυρός πεπλανημένων οδός.
2: Σταυρός πενήτων παραμυθία.
0: Σταυρός πλουσίων χαλινός.
1: Σταυρός ακολάστων μετάνοια.
2: Σταυρός τρόπεων κατά των δαιμόνων.

0: Σταυρός, νηπίων παιδαγωγός.
1: Σταυρός, πλεόντων κυβερνήτης.
2: Σταυρός, πολεμουμένων τείχος.
0: Σταυρός, πατήρ ορφανών.
1: Σταυρός, προστάτης χειρών.
2: Σταυρός, αδίκων κριτής.
0: Σταυρός, δικαίων στήλος.
1: Σταυρός, θλιβωμένων άνεσης.
2: Σταυρός, προφητών κήρυγμα.
0: Σταυρός, αποστόλων κατάγγελμα.
1: Σταυρός, μαρτύρων καύχημα.
2: Σταυρός, αδυνάτων δύναμης.
0: Σταυρός, νοσούντων ιατρός.
1: Σταυρός, πεινόντων άρτος.
2: Σταυρός, διψόντων πηγή.
0: Σταυρός, γυμνών

Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τα λούλουδα που γύρω μου πολύχρωμα φυτρώνουν και για τα θελκτικά γλυκολαλήματα των φτερωτών που με περικυκλώνουν. Σε ευχαριστώ για το λαμπρό φωστήρα σου, τον ήλιο, που χρυσές ακτίνες χύνει και μέρα γελαστή αμέσως γίνεται και το σκοτάδι χάνεται και σβήνει. Σε ευχαριστώ για τη γαλάζια θάλασσα, τα χάδια, τα παιχνίδια της τα χείλια, τα ακρογιάλια, τους βυθούς, τα κύματα, τα ψάρια της, τα κίτη, τα κοχύλια. Σε ευχαριστώ για την αστροπερίχητη νύχτα που διαδέχεται τη δύση και έρχεται ύπνος ποθητός παυσίλιπος τον κουρασμένο κόσμο να κοιμήσει. Σε ευχαριστώ για το ψωμί που μ' έδωσες και τρώω κάθε μέρα και χορταίνω και για τα γονικά μου που μ' ανέθρεψαν και όνομα μου δώσαν τιμημένο. Σε ευχαριστώ για τη γλυκιά πατρίδα μου που με τη χάρη και τη δύναμή σου λαμπαδοφόρο των αιώνων έχρισες και έσωσες πάντα σαν σωστό παιδί σου. Σε ευχαριστώ ακόμη και για τα αντίξωα του βίου μου, Θεέ, για τις στερήσεις, τους πόνους, τις αρρώστιες και τα δάκρυα, που είναι και αυτά δωρήματά σου επίσης. Αλλά από κάθε άλλο περισσότερο σε ευχαριστώ, Θεέ, και σε δοξάζω για το σταυρό τον Άγιο που με δίδαξε της αγάπης σου το ύψος να θαυμάζω.

Χαίρε σταυρέ, η μόνη ελπής. Άφθαρτος, ντυμένος στο θρίαμβο του εσταυρωμένου Θεού, προβάλλει ο σταυρός του Χριστού σαν ηλιαχτίδα μέσα στο σκοτεινιασμένο από τα ποικίλα πάθη και την κακία ουρανό της ζωής μας. Αναπαύει τις κουρασμένες ψυχές, γλυκαίνει την κατάπικρη από τις θλίψεις ζωή και μεταβάλλει την πορεία της κατάκοπης ανθρωπότητος με την ανέκφραστη αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Υπέροχος, κυρίαρχος ο σταυρός του Χριστού που γκρέμισε το κράτος του κακού, υψώνεται ως καύχημα για άτομα και λαούς. Αγιασμένος από το πανάχραντο αίμα του Χριστού, δεν είναι πλέον το φοβερό και αποτρόπαιο όργανο της θανατικής καταδίκης, αλλά το ατίμητο όργανο σωτηρίας του κόσμου. Είναι το λαμπρό έμβλημα και λάβαρο που ύψωσε ειρηνικά και ταπεινά η λαμπροφόρα Ορθοδοξία, η θρησκεία της αγάπης σ' Ανατολή και Δύση, μέσα στο σκοτάδι και τη βαρβαρότητα, και έσωσε με τη δύναμη και το πνεύμα του ολόκληρους λαούς. Πολλά σύμβολα νίκης γνώρισε η ανθρωπότητα μέσα στο διάβα των αιώνων. Στεφάνια δάφνης και μυρτιάς, περήφανα κλαδιά φινίκων, χρυσοπίκυλτα και αστραφτερά κύπελα και βαρύτιμα διαδήματα με πολύτιμα μαργαριτάρια και διαμάντια. Κανένα τους όμως δεν φθάνει την άφθαρτη δόξα του σταυρού. Στέκονται πολύ φτωχά μπροστά του, γιατί είναι σύμβολα ανθρώπινων θριάμβων, ενώ ο σταυρός είναι το αιώνιο και αθάνατο τρόπαιο νίκης του Θεανθρώπου, του μοναδικού θριαμβευτή των αιώνων, του παντοδύναμου Κυρίου που νίκησε τη φθορά και το θάνατο. Παντού χαράσεται ο τύπος του σταυρού. Υψώνεται σαν φάρος ελπίδος και παρηγοριάς στις κορυφές των καμπαναριών και των βράχων, στα μάρμαρα και στους τοίχους. Ακτινοβολεί την εξαίσια λάμψη του και σκορπίζει τη γαλήνη και τη χαρά. Στολίζει τα στήθη των πιστών και τα κρεβάτια των αρρώστων, τα λάβαρα και τις σημαίες, τα φτωχά εξοκλήσια και τα ταπεινά προσκυνητάρια, τους ναούς και τους τάφους. Και όπως τονίζει ο ποιητής, «Οι στόλους υψηλών ναών εγγίζων προς τα νέφη, ως άστρον στερεώματος την οικουμένη στέφη».

σύμβολο της θεϊκής αγάπης, της υπέρτατης και μοναδικής θυσίας και της παγκόσμιας και πανανθρώπινης σωτηρίας ο Σταυρός, είναι ο πανίσχυρος μαγνήτης που έλκει τις ανθρώπινες καρδιές. Αναρρύθμιτες ψυχές αισθάνθηκαν τη δύναμή του. Γενναίες γενναιών άντλησαν από την ακένωτη πηγή του υπομονή και καρτερία, θάρρος και ελπίδα, αγάπη και καλοσύνη. Και μύρια μάτια στράφηκαν δακρύβρεχτα στον τυλαυγή φάρο του Σταυρού, όπως στρέφονται τα μάτια των ναυτικών στον πολικό αστέρα. Αλλά και οι εχθροί του Χριστού οπλίστηκαν σαν άλλοι σταυροφόροι εναντίον του Σταυρού και αγωνίστηκαν μάτια να τον εκθρονήσουν από τις ψυχές. Ακατάβλητη δύναμη του Σταυρού, αστραπιβόλο και άσβεστο το μεγαλείο του, αιώνιο και αθάνατο το κράτος του. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στον υψωμένο από τα αυτοκρατορικά χέρια Σταυρό του Χριστού μας. Αναρηγούμε μπροστά στο πνευματικό μέγεθος της μνήμης της παγκοσμίου υψώσεώς του. Αναλογιζόμαστε το ύψος της θυσίας του Θεανθρώπου και την απίθμενη αγάπη του Λυτρωτού. Αισθανόμαστε την αναξιότητά μας, την άρνηση του Πνεύματος του Σταυρού από τη ζωή μας και την προδοσία του Χριστού. Κλείνουμε ευλαβικά τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσκυνούμε το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και εξακοντίζοντας τη σκέψη μας πέρα από το άστατο του κόσμου, επαναλαμβάνουμε μόλι τη δύναμη της ψυχής και των πνευμόνων μας, τη φράση που ο Στρίμπερκ ζήτησε να θέσουν στον επιτάφιο σταυρό του για να επισφραγίσει τη γεμάτη από ανατροπές ζωή του. «Χαίρε σταυρέ, η μόνη ελπίδα».

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυση των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασωμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούν της αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες στον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδιμ ή ειδότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφοσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθιμα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχο νόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόλησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησαν δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίσης η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφος σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνίν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Είχε περάσει ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο με την οικογένειά της. Είχε γεμίσει τις μπαταρίες με μια διήμερη εξόρμηση στην εξοχή. Την είχαν επηρεάσει τα πρώτα μηνύματα της άνοιξης. Φουσκώνουν τα κλαδιά από νέα ζωή. Παίζει κρυφτούλι ο ήλιος με τα σύννεφα. Πού θα πάει, θα τα νικήσει. Ανέβηκε τα σκαλιά και προχώρησε προς την τάξη με τον αέρα της αισιοδοξίας. Οι προστριβές με το δάκι είναι μακριά. Αλλά όχι. Είναι εδώ. Πάλι της έχει στήσει ενέδρα. Στην τάξη ένας χαμός. Παιδιά όρθια στο διάδρομο, ανάμεσα στα θρανία να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται. Ζήτησε να μάθει την αιτία. Με νοήματα της έδειξαν κάτι όρθιους περικυκλωμένους από ένα μπουλούκι. Μια μαθήτρια φώναξε δυνατά για να ακουστεί μέσα στη φασαρία. «Κυρία εξωσχολική, μπήκαν μέσα εξωσχολική». Άνοιξε τόπο να περάσει. Βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο ψηλόλιγνους νεαρούς, γύρω στα 16, με περίεργο κούρεμα και εξαλλοντήσιμο. «Ποιοι είστε εσείς?»
1: «Είμαστε φίλοι του Δάκη»,
0: απάντησε ο ένας με προκλητικό γέλιο.
1: «Ήρθαμε να παρακολουθήσουμε μάθημα. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση»,
0: συμπλήρωσε ο άλλος. «Δάκη, τι είναι πάλι αυτό?»
1: «Κύρια, θα καθίσουν φρόνημα τα παιδιά»,
0: απάντησε απαθέστατα με μια μεγάλη δόση ειρωνίας. Όχι μία, αλλά χίλιες κραυγές βγήκαν από τα σωθικά της. Κράβγασε, μα η κραυγή της δεν ακουόταν, σαν το βουβό κινηματογράφου που κουνιούνται τα χείλη χωρίς να βγαίνει φωνή. Κάθε ήχος πνιγόταν από άγρια κύματα. Ήταν οι φωνές των παιδιών που φώναζαν για διαφορετικούς λόγους. Άλλοι διαμαρτύρονταν έντονα και τα βάζαν με το δάκι που κουβάλισε τη θορυβόδη παρέα του. Άλλοι έσπαγαν πλάκα με την κατάσταση και σχολίαζαν γελώντας. Και άλλοι πάλι φώναζαν για να μην είναι εκτός κλίματος. Πανζουρλισμός. Η περίφημη καθηγήτρια ένιωσε να μικραίνει, να μικραίνει. Εκείνη που έμπαινε στην τάξη και μόνο με την εμφάνισή της σταματούσε κάθε θόρυβος. Εκείνη που όταν διάβαζε ένα κείμενο ή παρέδιδε το μάθημα, η ατμόσφαιρα δεν ήταν απλά ήρεμη, αλλά μυσταγωγική. Εκείνη που τραβούσε την προσοχή των παιδιών, όταν άνοιγε το στόμα της, θα ρίσει και κινούσε κάποιο αόρατο, μαγικό ραβδάκι. Η μάγισσα. Αυτή τη στιγμή ο μύθος της μάγισσας καταραίει με δόνηση πολλών ρίχτερ. Συνειδητοποιεί ξαφνικά πόσο αδύναμη είναι σε μια πραγματικά ζόρικη περίσταση. Με τους μαθητές της τα έβγαζε πέρα μόνη και δεν είχε ανάγκη κανενός. Αλλά με εξωσχολικούς, πώς να βρεις άκρη? Έλαμψε μια σκέψη στο μυαλό της, να τρέξει στο γραφείο του διευθυντή. Στο γραφείο του διευθυντή. Αυτό είναι κατάντημα. Ποτέ άλλοτε, κατά τη διάρκεια της καριέρας της, δεν κατέφυγε σε αυτό το μέσον. Ποτέ δεν είχε στείλει παιδί στο γραφείο. Πόσο μάλλον να κουβαλήσει το διευθυντή στην τάξη. Αυτό κι αν ήταν αδιανόητο. Δεν είχε όμως καιρό, το πράγμα επήγει. Δεν στάθηκε να σκεφτεί περισσότερο. Δυο-δυο κατέβηκε τα σκαλιά μέχρι το γραφείο. Θα μεταχειριστεί και αυτό το μέσο. Αρκεί η τάξη να επανέλθει. Να βρει το ρυθμό της. Να γίνει πάλι κυψέλη γνώσης. Έχει βαριά φωνή ο διευθυντής. Και δυνατή. Βροντερή θα την έλεγε κάποιος. Μπροστά σε τέτοια βροντή ο θόρυβος καταλάγιασε. Και ακούστηκε καταπέλτης η φωνή του.
1: «Οι εξωσχολικοί να τσακιστούν να βγουν από την αυλόπορτα εντός δευτερολέπτου. Διαφορετικά καλώ την αστυνομία».
0: Μπουρδουκλώθηκαν στην πόρτα και εξαφανίστηκαν.
1: «Όσο για σένα, Σέργη»,
0: συνέχισε ο διευθυντής,
1: «θα έρθεις μαζί μου στο γραφείο. Να πάρουμε μαζί τηλέφωνο τη μητέρα σου. Αύριο θα συνεδριάσει ο σύλλογος και θα αποφασίσει για σένα».
0: Δεν ακουγόταν κι μέσα στην τάξη. Ο Δάκης κατέβασε το κεφάλι και ύστερα το ανασήκωσε, ρίχνοντας στο διευθυντή εκείνη τη ματιά που έσταζε φαρμάκι. Μάζεψε την τσάντα του και κατευθύνθηκε, θέλοντας και μη, στο ισόγειο, ακολουθώντας τα βήματα του γυμνασιάρχη.

0: Στο γραφείο η Ολομέλεια του Συλλόγου των Καθηγητών. Εδώ είναι και όλα τα μέλη του 15 μελού Συμβουλίου των Μαθητών, εκτός από ένα. Τον Σέργη, που και φέτος είναι εκλεγμένο μέλος. Αυτός βρίσκεται σε άλλη θέση. Όταν είσαι μέλος του 15 μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, υποτίθεται πως πρέπει να κρατάς τη θέση σου. Να είσαι πρώτα μαθητής που σέβεται τους κανόνες και τους νόμους του σχολείου. Γιατί τη στιγμή που το καθήκον σε καλεί να πάρεις τη θέση του ενόρκου και να εκφέρεις γνώμη ως δικαστής, όταν κάποιος μαθητής κάνει παράπτωμα, δεν γίνεται να είσαι εσύ ο ίδιος ο παραβάτης. Κι όμως, στην περίπτωση του Δάκη όλα γίνονται. Το ποινολόγιο είναι γεμάτο από επιπλήξεις και ωριαίες απομακρύνσεις. Πρόσφατα πήρε από το διευθυντή και 2 μονοήμερες αποβολές. Το πράγμα όμως τώρα είναι σοβαρό. Δεν έχει ακουστεί στα χρονικά του σχολείου μαθητής να φέρνει εξωσχολικούς στην τάξη για να δημιουργήσει αναστάτωση και να εμποδίσει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται όχι μαζί με το μαθητικό συμβούλιο, αλλά απέναντί του, στο εδόλιο. Εδόλιο κατηγορουμένου. Απέσια θέση. Αυτός που πάντα επεδίωκε και όλοι να ασχολούνται μαζί του, να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος τώρα που όλος ο Σύλλογος των Καθηγητών, το Συμβούλιο των Μαθητών και όλο το σχολείο έχει στραμμένο το βλέμμα σε αυτόν, δεν είναι ευχαριστημένος. Είναι κατηγορούμενος και στεναχωριέται. Γιατί, τι έκανε δηλαδή, δεν είναι κλέφτης, να κλέβει μόνο την προσοχή των άλλων θέλει. Δεν είναι ψεύτης. Μόνο περιφέρει την ψεύτικη εικόνα του αγέροχου, του πολυμήχανου ήρωα που δεν το σκιάζει τίποτα και μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Είναι πέρα για πέρα άδικο να τον βάζουν σε αυτή τη θέση. Εδόλιο. Από τη μία φουντώνει η αγανάκτησή του. Τα βάζει με τη Μάνου που κάλεσε τον διευθυντή. Τα βάζει με τον ίδιο τον διευθυντή που κάλεσε αυτή τη συνεδρία σε δικαστήριο εναντίον του. Από την άλλη όμως του ξυπνάει και κάποιες ενοχές. Του θυμίζει τις ειρωνίες του, τα κοροϊδευτικά σχόλια, τις απότομες εκρήξεις του. Πώς φερόταν στους συμμαθητές του, στους καθηγητές και ειδικά στη φιλόλογο που του καθόταν στο στομάχι χωρίς αιτία. Κατεβάζει το κεφάλι. Κλείνει μια στιγμή τα μάτια. Βλέπει το Φώτη που του πρόσβαλε τον αυθορμητισμό. Τον Παύλο με το τετράδιο της ορθογραφίας στα χέρια. Τη Γιώτα να περιμένει μάταια στο ποδηλατοδρόμιο. Τη Χαρούλα να φωνάζει για την κακοποιημένη της τσάντα. Βλέπει και τους καθηγητές που τους διέκοπτε με θράσο στο μάθημα. Βλέπει και τη Μάνου που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την ταράξει. Όλα τα έκανε για να δείχνει ξεχωριστός. Για να κλέβει την προσοχή, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Η εξωσχολική ήταν το τελευταίο και το πιο βαρύ του παράπτωμα. Και εδώ έχει να αντιμετωπίσει όχι ένα καθηγητή, μα τον ίδιο το διευθυντή και το σύλλογο. Το κεφάλι του βουίζει. Ναι, έκανε ένα σφάλμα, αλλά δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Θέλει μόνο να τελειώσει αυτή η διαδικασία όσο το δυνατό συντομότερο. Και ύστερα να βάλει σε μια τάξη τον εαυτό του. Να σηκώνει τα μάτια. Τώρα αρχίζει να τα βλέπει όλα αλλιώς. Απέναντί του η Μάνου με βλέμπα διεισδυτικό. Τον είδε για πρώτη φορά με μια παράξενη συστολή. Ατέριαστη σε αυτό το αντίθασο αγρίμι. Λες τελικά η ήπια παιδαγωγική της μέθοδο να μην είναι αλάνθαστη. Να χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις και λίγη αγριάδα, κάποια τιμωρία. Εφόσον υπάρχουν εξαιρέσεις στα παιδιά, πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις και στη μέθοδο αντιμετώπισής τους. Γυράσκω ήδη δασκόμενη, σκέφτηκε. Μπορεί η τιμωρία να του ταιριάζει καλύτερα, παρά η νουθεσία. Εκείνος εξακολουθεί να είναι όρθιος στη μέση του γραφείου. Περιμένει να αρχίσει η διαδικασία. Το κεφάλι ελαφρά κατεβασμένο, αλλά η ματιά λεπίδι που κόβει τους πάντες. Προσπαθεί να μπει στο κρανίο του καθενός, να διαβάσει τις σκέψεις του, να μαντέψει αν η ψήφος θα είναι αθωωτική ή καταδικαστική. Επιτέλους ο διευθυντής κάνει την εισήγηση. Δίνει τη σκυτάλη στη Μάνου να παρουσιάσει το γεγονός. Με τη σειρά τους ανακρίνονται ως μάρτυρες κάποιοι συμμαθητές του. Διφορούμενα λόγια. Άλλοι έλεγαν πως είναι ταραξίας και άλλοι πως κατά βάθος δεν είναι κακό παιδί. Κάποιοι μίλησαν από το 15 μελές περίπου στην ίδια ρότα. Όλοι οι μαθητές μετά την κατάθεση αποχώρησαν με προτροπή του διευθυντή. Πήγαινε και εσύ, Σέργη, και να περιμένεις το διάδρομο. Το λόγο πήρε τώρα ο μαθηματικός. Δεν έχουμε ανάγκη από μάρτυρες. Τον ζούμε καθημερινά το Σέργη. Είναι τύπος παραβατικός. Πετάγεται, μιλάει χωρίς να του ζητήσεις την άδεια, σχολιάζει φωνακτά, ηρωνεύεται, κοροϊδεύει. Όλα αυτά όταν μαζευτούν συνηγορούν για τιμωρία παραδειγματική. Ακολούθησαν άλλοι καθηγητές. Αναφέρθηκαν βαριές τιμωρίες. Από πενταήμερη αποβολή μέχρι αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Και αποβολή από όλα τα σχολεία της περιοχής. «Τι λέτε εσείς, κυρία Μάνου?» Ακούστηκε η φωνή του διευθυντή. «Είσαστε οι άμεσα θυγμένοι από αυτή την υπόθεση». «Θυγμένοι, ναι. Αν κανείς μείνει στη στιγμή αταραχή που ένιωσα από το όντως απαράδεκτο θέαμα της τάξης. Ουσιαστικά έβλεψε τον εαυτό του και τους συμμαθητές του. Νομίζω όμως πως το πήρε το μαθημά του. Κατά βάθος είναι φιλότιμος. Για να μην πω εγωιστής, και δεν θέλει να ρεζιλεύεται. Η βαριά τιμωρία δεν θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός είναι να συνετίσουμε το μαθητή. Νομίζω η τριήμερη αποβολή μάλλον ταιριάζει περισσότερο.
1: Με συγχωρείς. Η ήπια αντιμετώπιση έφερε αυτό το χάλι. Εγώ προτείνω σκληρότερη τιμωρία, τουλάχιστον πενταήμερη.
0: Επικράτησαν πιο νυφάλιες τοποθετήσεις και τελικά η πλειοψηφία των καθηγητών τάχθηκε υπέρ της εισήγησης της Εύας Μάνου. Ο γυμναστής, με εντολή του διευθυντή, βγήκε στο διάδρομο να καλέσει τον κατηγορούμενο. Το βρήκε κουλουριασμένο σε μια γωνιά, σαν τη βρεγμένη γάτα. Τα 3/4 αναμονής του φάνηκαν αιώνες.

Με βαρύ βήμα φεύγει από το σχολείο αυτός που με τόση ελαφρότητα κουβάλιζε τους εξωσχολικούς στην τάξη, κουβαλώντας στις μαθητικές αποσκευές του μια τριήμερη αποβολή, και αυτή χάρη στην επίοικια της Πάνου και στη συγκατάβαση του διευθυντή και του συλλόγου. Αλλά έστω και αυτή η τριήμερη τον ταρακούνησε. Έβγαινε από την αυλόπορτα βυθισμένος στις σκέψεις του. Μια λάμψη πέρασε από το μυαλό του. Οι μεγάλοι επαναστάτες. Και αυτούς. Ή τους έτρωγαν μπαμπέσικα ή τους περνούσαν από δίκη. Αν το δεις διαφορετικά, είναι τιμή σου να περνάς από δικαστήριο. Η λάμψη όμως έσβησε μονομιάς και ήρθε πάλι καταχνιά. Τι δικαστήριο? Αυτοί κατηγορούνταν γιατί ξεσήκωναν τους καταπιεσμένους. Βοηθούσαν τους προλετάριους. Όχι γιατί ήθελαν να κάνουν τη ζωή δύσκολη στην καθηγήτρια. Και έφεραν στην τάξη εξωσχολικά ταραχοποιά στοιχεία. Είναι αυτή πράξη ηρωική? Ένας ήρωας θα ντρεπόταν ή όχι να κάνει κάτι τέτοιο? Αν ερχόταν τώρα ο Τσε Γκεβάρα, θα τον αποδοκίμαζε ή θα του έλεγε μπράβο γιατί πολεμώντας την καθηγήτρια πολεμάει άμεσα το καταστημένο? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Αχ, γρίφος οι ήρωές του. Μόνο επανάσταση. Και από εκεί και πέρα, πώς να συμπεριφέρεσαι με το διπλανό σου? Πώς να γνωρίσεις τον ίδιο σου τον εαυτό? Να τον πας ένα βήμα μπρος προς το καλύτερο? Σε αυτό δεν δίνει καμία απάντηση κανένα από τα ηρωικά πρότυπά του. Κάποιος το χτυπάει στον ώμο. Ο Μάριος ξέκοψε για λίγο από τα παιδιά που έμπαιναν στην τάξη για μάθημα, μόλις πήρε η άκρη του ματιού του τον δοκιμαζόμενο φίλο του που αποχωρούσε. «Έλα ρε, μπόρα είναι, θα περάσει». «Ναι, μπόρα». Έκανε ανόρεχτα και έπιασε το χέρι του φίλου του με ένα πικρό χαμόγελο. Η μπόρα όμως ξέσπασε στο σπίτι όταν μαθεύτηκαν τα μαντάτα. Και ο πατέρας του, σαν άλλος Ολύμπιος, άστραφτε και βροντούσε. «Τι ρε ζήλικια είναι αυτά? Εγώ καμάρωνα για σένα και σε ξεφτιλίζεις έτσι τον εαυτό σου? Αντεχάσα από τα μάτια μου, γαϊδούρι». Τι βροντί ήταν αυτή? Από τους αετήσιους ηρωικούς εθέρες να καταβαραθρωθεί στην ατιμωτική θέση ενός τετράποδου? Άρα η μέχρι τώρα δράση του αποδείχτηκε κάλπικη και ο δρόμος που βάδιζε ένα μεγάλο λάθος.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Εορτή σήμερα προσφυλής μας ακροατέ, η εορτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του στο 6ο κεφάλαιο 14 στίχο λέγει: «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Γύρω από αυτό που ονομάζουμε θρησκεία περιστρέφονται ένα πλήθος κόσμου και ένα πλήθος έργων. Υπάρχουν θρησκευτικές εορτές, θρησκευτικά πανηγύρια, θρησκευτικές πράξεις, θρησκευτικές προλήψεις και δυσδαιμονίες, θρησκευτικές εκδρομές, θρησκευτικά τραγούδια, θρησκευτική λογοτεχνία, θρησκευτική τέχνη, θρησκευτικά επαγγέλματα. Υπάρχει ακόμη και το θρησκευτικό και παραθρησκευτικό εμπόριο. Όλα αυτά τα θρησκευτικά πράγματα αρέσουν στο Θεό? Το θρησκευτικό συνέστημα είναι μια εσωτερική ορμή, είναι ένας χήμαρος. Αν ο χήμαρος αυτός τεθεί κάτω από σωστό έλεγχο και διοχετευθεί σε σωστό κανάλι, θα ποτίσει τον κήπο της ψυχής που ονομάζεται σωτηρία. Αν ο χήμαρος αφαιθεί ανεξέλεγκτος, μπορεί να καταστρέψει τη φυτεία του Θεού. Η θρησκευτικότητα μπορεί να σε οδηγήσει στον παράδεισο, μπορεί όμως να σε οδηγήσει και στην κόλαση. Εξαρτάται από το κανάλι που διοχετεύεις τη δραστηριότητα που λέγεται θρησκευτικότητα. Η ζωηρότητα ενός νέου μπορεί να τον οδηγήσει στο βάθρο του νικητού, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει και στη φυλακή. Έτσι και η θρησκευτικότητα εισεφθάνει στα ύψη της βασιλείας των ουρανών, εισερίχνει στο δεσμοτήριο της απολίας. Πολλοί λεγόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι έτοιμοι να δείξουν τα διαπιστευτήρια της θρησκευτικότητός τους. Τότε ανάβουν κεριά και λαμπάδες στην εκκλησία, τότε ανάβουν το καντήλι στο σπίτι, τότε έχουν κάνει προσκυνηματικές εκδρομές, τότε έχουν επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, τότε συχνά κάνουν στο σπίτι αγιασμό ή ευχέλιο, τότε διαθέτουν βυζαντινές εικόνες και κασέτες με βυζαντινή μουσική. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία των περισσότερων από τις παραπάνω θρησκευτικές πράξεις. Μπορεί όμως ο καθένας μας να διερωτηθεί: με όλα αυτά τα θρησκευτικά πράγματα μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος? Ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός. Η προς Γαλάτας επιστολή αναφέρεται σε όλους εκείνους που πιστεύουν στη σωτηρία των τύπων, ότι είναι δυνατόν να σωθούν τελούντες ορισμένους θρησκευτικούς τύπους. Οι τύποι χρειάζονται ασφαλώς, όταν εκφράζουν την ουσία της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας. Με πόνο και πάθος είναι γραμμένη η προς Γαλάτας επιστολή. Με αγανάκτηση γράφει ο Απόστολος Παύλος, και η αγανάκτησή του δεν είναι εναντίον των κοσμικών ανθρώπων, των αθέων και των απίστων. Αυτοί δεν έκαναν ζημιά στο έργο του. Αντίθετα, μάλιστα, με τη φανερή εχθρότητά τους, με τους διωγμούς τους, έκαναν να φουντώνει περισσότερο το χριστιανικό κίνημα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν κυρίως αγανακτισμένος εναντίον κάποιων λεγόμενων θρησκευτικών ανθρώπων που παραχάραζαν την αλήθεια με ύπολο τρόπο και υπονόμευαν το έργο του Ευαγγελίου. Τελούσαν θρησκευτικές πράξεις, και μάλιστα την πιο θρησκευτική πράξη
του Ιουδαϊσμού την περιτομή. Νόμος Θεού η περιτομή, χρήσιμος για την Παλαιά Διαθήκη, άχρηστη για την Καινή Διαθήκη. Λάμπουν τη νύχτα τα ασθενικά φώτα των αστέρων, αλλά όταν ανατείλει ο ήλιος, η παρουσία του φωτός τους είναι περιττή. Ασθενικά φωτάκια η περιτομή και οι άλλες διατάξεις του τελετουργικού νόμου. Από τη στιγμή που ανέτειλε στον κόσμο ο ήλιος που λέγεται Ιησούς Χριστός, τα θρησκευτικά αυτά φωτάκια είναι πλέον ξεπερασμένα. Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης. Οι Ιουδαίζοντες όμως φανατικοί, θρησκευτικοί άνθρωποι, όχι μόνο επέμεναν στην αναγκαιότητα της αρχικής περιτομής, αλλά και εξανάγκαζαν και τους άλλους να περιτέμνονται. Έβρισκαν τους νεοφωτίστους χριστιανούς, εκείνους που ο Απόστολος Παύλος με το απερίτμητο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού τους είχε οδηγήσει από το σκότος της ειδωλολατρίας στο φως της αληθινής θεογνωσίας, και τους εξεβίαζαν να τελέσουν και την Ιουδαϊκή περιτομή, σαν να τους έλεγαν: «Μην ακούτε αυτά που σας λέγει ο Παύλος. Αν δεν κάνετε περιτομή, δεν σώζεστε». Αγανάκτησε λοιπόν ο Παύλος, αφού δε σε όλη του την επιστολή απέδειξε με επιχειρήματα ότι είναι άχρηστη για τη σωτηρία η περιτομή, στο τέλος ξεσκέπασε τα ελαττήρια των Ιουδαϊζόντων ψευδαδέλφων. «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται». Δεν έκαμναν τις θρησκευτικές πράξεις για το Θεό, αλλά για τους ανθρώπους. «Ούδια των Θεών ταύτα έπρατον», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν έπραταν θρησκευτικές πράξεις από βαθιά ευσέβεια, αλλά από μανία επιδείξεως. Ουκ έστην ευσεβίας υπόθεσης το γενόμενον. Δεν έκαμναν θρησκευτικές πράξεις για να αρέσουν στο Θεό, αλλά για να αποσπάσουν το θαυμασμό των ανθρώπων. Διανθρωπίνην φιλοτιμίαν ταύτα πάντα γίνεται. Δεν ενδιαφέρονται για το τι λέγει ο Θεός, αλλά για το πώς θα αρέσουν στους ανθρώπους. Ερούνται Θεό προσκρούσε ή να ανθρώπις αρέσωση. Δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό που κάνουν βρίσκεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Τους ενδιαφέρει να δείχνουν ότι είναι θρησκευτικοί άνθρωποι. Δεν κάνουν θρησκευτικές πράξεις που τους στοιχίζουν, αλλά κάνουν εύκολες θρησκευτικές πράξεις υπέρ αρεσκίας των απίστων. Το ίδιο, προσφυλής μας ακροατέ, συμβαίνει και σήμερα. Πολλές φορές πράττουμε τα εύκολα, τα κεράκια, τις εκδρομές, τα προσκυνήματα. Δεν ζούμε τη θρησκευτική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Όλη η θρησκευτική ζωή του Αποστόλου Παύλου συνοψίζεται σε μία λέξη: σταυρός. «Σεις δε», λέγει, «ας καυχάστε για τις περιτομές και επιφανειακές σας δραστηριότητες. Ας καυχάστε διότι κάνετε οπαδούς με την εύκολη θρησκευτικότητά σας. Εγώ ένα καύχημα θα κρατήσω, το σταυρό του Κυρίου. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Σεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος, προσπαθείτε να κάνετε την εξωτερική και εύκολη περιτομή. Εγώ αγωνίζομαι να κάνω στους ανθρώπους τη δύσκολη, την πνευματική περιτομή, την περιτομή των παθών. Ασχολούμε με την αχειροποίητο περιτομή που μεταφράζεται σε απέκδυση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός. Το να ζωγραφίσει κάποιος εικόνες του εσταυρωμένου σε ξύλο
είναι εύκολο. Το να ζωγραφίσει, να χαράξει τη μορφή του εσταυρωμένου στην καρδιά του και στις καρδιές των άλλων ανθρώπων, αυτό είναι δύσκολο. Και αυτό το δύσκολο έκανε ο Απόστολος Παύλος με το χρωστήρα του θερμού του λόγου. Γι' αυτό και ελέγχει τους Γαλάτας. Ο ανόητη Γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε, τι αλήθεια μη πείθεστε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίν εσταυρωμένος. Ο σταυρός ήταν το καύχημα του Αποστόλου Παύλου για τρεις κυρίως λόγους. Ο σταυρός είναι το ξύλο της ελευθερίας. Φανταστείτε κάποιο φυλακισμένο. Οι πολλοί τον λυπούνται, αλλά απ' έξω. Θέλουν να το ανοίξουν να ελευθερωθεί, αλλά έχουν χάσει το κλειδί. Και ο άνθρωπος μένει στο σκοτεινό του κελί. Ξαφνικά έρχεται κάποιος κρατώντας το κλειδί. Ανοίγει και ελευθερώνει το φυλακισμένο. Το εννοήσατε? Εχμάλωτος ο άνθρωπος, δούλος της αμαρτίας, σκλάβος του θανάτου. Συμπάθειες είχε, σωτήρα δεν είχε, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός κρατώντας το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τη φυλακή και ελευθερώνει τον άνθρωπο από την εχμαλωσία της αμαρτίας και του θανάτου. Και το κλειδί αυτό είναι ο σταυρός του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει σχετικά, τι έστει το καύχημα του σταυρού, ότι ο Χριστός διεμέ δούλου μορφήν ανέλαβε και έπαθεν απερέπαθε, διεμέ των δούλων, των εχθρών, των αγνώμονα, αλλού το με ηγάπησεν, ως και αυτόν εκδούνε αρά. Δεύτερον, ο Απόστολος Παύλος δεν ντρεπόταν να ομολογήσει το σταυρό και τη δύναμη του σταυρού. Δεν ντρεπόταν να δείχνει στους ανθρώπους το ξύλο του σταυρού και να κηρύττει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Εμείς δυστυχώς πολλές φορές ντρεπόμεθα να ομολογήσουμε το Χριστό. Ντρεπόμεθα ακόμη και το σημείο του σταυρού να κάνουμε. Υπολογίζουμε τη γνώμη του κόσμου. Αλλά άλλος που τόσο τη γνώμη του λογαριάζουμε δεν σταυρώθηκε για μας. Ο Χριστός σταυρώθηκε, λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτός ουκ επισχύνθη σταυρωθήνε δια σε, και εσύ επισχύνει αυτού την άπειρον κηδαιμονίαν. Ως περάν της δεσμότης μη επισχαινόμενος τον βασιλέα, επειδή επέστη το δεσμοτηρίο και τα δεσμά έλυσε δι' αυτού, δι' τούτο αυτόν επεσχύνητο. Ντρέπεται ο δεσμότης για τον ελευθερωτή του? Ντρέπεται κανείς για τον γιατρό που τον έκανε καλά? Ντρέπεται κανείς για τον σωτήρα που τον έσωσε από ναυάγιο? Ντρέπεται κανείς για τον ευεργέτη του? Έτσι και ο Απόστολος Παύλος δεν ντρεπόταν για τον Χριστό. Αντίθετα, ένιωθε καύχημα για το σταυρό του Σωτήρος. Ο σταυρός ήταν το παράσημο του Αποστόλου Παύλου. Στο τέλος της προς Γαλάτας επιστολής δείχνει τα παράσημά του. Γεμάτο σταυρούς ήταν το στήθος του. Σταυρούς όμως όχι χρυσούς, αλλά ματωμένους. Ήσαν τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, τα τραύματα και οι πληγές του που οι διώκτες του είχαν προσφέρει σαν παράσημα για το κήρυγμα του σταυρού. Αν ο κόσμος μας προσφέρει χειροκροτήματα και όχι ραπίσματα, εγκόμια και όχι φτισήματα, δόξες και όχι πίκρες, θρόνους και όχι πόνους, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ζήσει το σταυρό του Χριστού. Ο δε σταυρωμένος είναι για μας ξένος και όχι πρότυπο προς μίμηση.
Ο Απόστολος Παύλος έγραψε γράμματα για τον Χριστό, αλλά υπέρ τα γράμματα είχε τα τραύματα, υπέρ τους λόγους είχε τις θυσίες. Προς φιλείς μας ακροατέ, αγαπούμε το Σταυρό? Εάν ναι, ας μη λησμονούμε ότι ο Σταυρός είναι δύο πράγματα, δύο νεκρώσεις. Τις αναφέρει ο Απόστολος Παύλος: δύο εμί κόσμος εσταύρωτε καγό το κόσμο. Η μία νέκρωσης να πεθάνει ο κόσμος, ο αμαρτωλός κόσμος για μας. Η άλλη νέκρωσης να πεθάνουμε εμείς για τον κόσμο. Η μία νέκρωσης να μη μας νικήσει ο κόσμος με τα θέλγητρά του. Να μείνουμε έξω από το μαγνητικό πεδίο της επιρροής του κόσμου. Η άλλη να μην επιθυμίσουμε εμείς τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιο ελκυστικό φαγητό να θέσεις μπροστά τους δεν συγκινούνται. Έχουν νεκρωμένο το αισθητήριο της γεύσεως. Σε παράλληλο σημείο πρέπει να φτάσουμε κι εμείς. Μπροστά μας ο κόσμος σερβίρει γαργαλιστική την αμαρτία. Μπορούμε να νικήσουμε την επιθυμία της αμαρτίας? Μπορούμε να παραμείνουμε μακριά από την απόλαυση του κακού? Τότε είμεθα νικητέ, τότε είμεθα οπαδί του Σταυρού. Τότε μπορούμε και εμείς να επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της ευπλουδέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβέμψην εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προς σε είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθείαν.

λένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού χαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού χαρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσω δέος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου, θυμηθούν

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασία του τιμίου των ουρανίων, θείων αείρων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων δόξων και κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η 14η του μηνός Σεπτεμβρίου, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τας εν λάρυγη ισότερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτήσεις, υψώθη 10η σταυρού ξύλων, η 14η. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

14 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την ύψωση του Τιμίου και Σοπιού Σταυρού του Κυρίου μας. Σε αυτόν τον Σταυρό, τον φύλακα πάσης της Οικουμένης, τον πιστόν το στήριγμα, τον αγγέλων τη δόξα, την παρηγοριά και την ελπίδα μας, είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα που ακολουθεί.

του Σταυρού. Φωτοπλημμύριστη γιορτή με του Σταυρού τη χάρη. Αφήνουν τα βασιλικά γλυκύτατη ευωδιά και ακούγεται το φλογερό ορθόδοξο τροπάρι. Κύριε, σώσε το λαό σου πόχης κληρονομιά. Στην κορυφή υψώστε τον Λεβίτες τον Σταυρό κι ας ανοιχτεί θριαμβικά των ουρανών η πύλη κι όλοι μαζί ας ανάψουμε ένα φέγγι λαμπερό στη χάρη του το καθαρό της ζήσης μας καντήλι. Χαίρε γιορτή εφρόσινη, δόξα μας και τιμή το αθάνατο βυζαντινό της πίστης μεγαλείο. Στον ερχομό σου ανοίγεται μπροστά μας φωτεινό το ιστορικό βιβλίο. Με το σταυρό ο Έλληνας υψώνεται και φθάνει της νίκης στο στεφάνι.

En tutto Nica. Τον τρούλο κάθε εκκλησία στην ωραία πύλη, το Άγιο Βήμα, το στολίζει πάντα ένας σταυρός. Αυτόν τον σταυρό φοράμε και πάνω μας. Από τότε που ο λυτρωτής μας σταυρώθηκε πάνω στο Γολγοθά, ο σταυρός έγινε για τους χριστιανούς όλων των εποχών το σύμβολο πίστεως και δυνάμεως. Είχαν περάσει 3 αιώνες και κανένας δεν είχε ενδιαφερθεί για να βρεθεί ο σταυρός που επάνω τον εσταύρωσαν τον Κύριο. Ήταν βέβαια φυσικό, αφού οι χριστιανοί ζούσαν μέσα σε τόσο σκληρούς διωγμούς. Μα να που μια συγκινητική ιστορία οδήγησε στην έβρεση του Τίμιου Σταυρού. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος με το στρατό του επρόκειτο να έρθει σε μάχη με τον αντίπαλό του Μαξέντιο. Τότε είδε ψηλά στον ουρανό ένα φωτεινό σταυρό με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα». Αμέσως έκανε ένα λάβαρο με το σημείο που είδε στον ουρανό και το έβαλε μπροστά από το στράτευμά του. Η μάχη έγινε, νίκησαν τον εχθρό και όλοι οι χριστιανοί στρατιώτες πίστεψαν ότι τον θρίαμβό τους τον χρεωστούσαν εξ ολοκλήρου στη δύναμη του σταυρού. Αλλά και ο Μέγας Κωνσταντίνος μπήκε σε πολλές σκέψεις από την ημέρα που είδε το όραμα. Αγαπούσε και εκτιμούσε τη θρησκεία των χριστιανών και προτού ο ίδιος βαπτιστεί και γίνει χριστιανός. Μόλις έγινε αυτοκράτορας, έκανε κάτι μοναδικό για την εποχή του. Από σεβασμό προς τον εσταυρωμένο, σταμάτησε τους διωγμούς και άφησε τους χριστιανούς να ανατρέβουν ελεύθερα το Χριστό. Τι άλλο έπρεπε τώρα να κάνει? Μια σκέψη τότε ήρθε στο μυαλό του. Να μπορούσε να βρίσκει τον Σταυρό του Χριστού. Την επιθυμία του αυτή την εμπιστεύτηκε στη μητέρα του. Το καιρό εκείνο, η Αγία Ελένη, όπως και σε ολόκληρη τη ζωή της, ήταν απασχολημένη σε έργα χριστιανικής αγάπης. Από τα πλούτη της, πολλά μοίραζε σε φτωχούς, σε φυλακισμένους, σε εξορίστους. Δεν ήταν λίγα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που η αγάπη της ίδρυσε. Η Αγία Ελένη άκουσε τη σκέψη του γιού της γεμάτη συγκίνηση και με καρδιά γεμάτη πίστη ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Από τη στιγμή εκείνη, σαν μοναδικό σκοπό της ζωής της, έβαλε την αναζήτηση του Σταυρού του Χριστού. Κόποι, ταλαιπωρίες, δυσκολίες δεν ήταν ικανά να κλονίσουν την πίστη της. Τι χαρά, τι εφροσύνη όταν βρέθηκε πια, ύστερα από κοπιαστικές αναζητήσεις, ο Τίμιος Σταυρός. Η Αγία Ελένη, με καρδιά ξέχυλη από ιερή συγκίνηση και ευλάβεια, προσεκίνησε τον Σταυρό του Χριστού περίπου στα 320 μετά Χριστόν. Αμέσως είπε και ετοιμάστηκε θήκη με χρυσό και πολύτιμα πετράδια, έβαλε μέσα τον Σταυρό και τον έστειλε στο γιο της. Από τότε, ο Σταυρός του Χριστού για τους χριστιανούς όλων των εποχών είναι ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, βασιλέον το κρατέωμα, πιστόν το στήριγμα. Είναι το σημείο της δυνάμεως, του θριάμβου και της νίκης. Αυτόν τον Σταυρό σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, προσκυνούμε.

Entuto nika. Καταπληκτικές είναι οι δυνάμεις, φίλοι μας, που αποδέσμευσε και θα αποδεσμεύσει ακόμα ο άνθρωπος από τη φύση. Ποτέ όμως δεν θα μπορέσει μόνο με αυτές τις δυνάμεις να νικήσει τον πόνο, τον έλεγχο της συνειδήσεως, τον θάνατο. Να διαλύσει τα μίση, τις αδικίες, τους πολέμους, τη φαυλότητα και να ερμηνεύσει σωστά όλα τα φαινόμενα της υλικής και πνευματικής δημιουργίας. Μόνο δυνάμεις υπερφυσικές, παντοδύναμες, έχουν την ικανότητα να υπερπηδούν και να λύνουν όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και οι δυνάμεις αυτές περνούν και βγαίνουν πάντα από το Σταυρό. Μόνον ο Σταυρός γράφει πάνω του «Εν τούτο νίκα». Μόνον ο Σταυρός θαυματουργεί. Αυτός ενώνει τον ουρανό με τη γη. Μόνον ο Σταυρός καταργεί τη βία και φέρνει την ελευθερία. Μόνον ο Σταυρός νεκρώνει τα πάθη και μεταμορφώνει όλα μας τα βάθη. Εν τούτο νίκα λοιπόν, άνθρωπε, εν τούτο νίκα, πατέρα, που ιδρώνεις τίμια για την οικογένειά σου. Εν τούτο νίκα, μητέρα, που θυσιάζεσαι για τα παιδιά σου. Εν τούτο νίκα, εργάτη, που μοχθείς για να μην πέσεις στην απάτη. Εν τούτο νίκα, παρθένε, που λιώνεις υπέρ Χριστού. Εν τούτο νίκα, άρρωστε, τον αφόρητο πόνο σου. Εν τούτο νίκα, άρχοντα τον πειρασμό για καταδυνάστευση του λαού σου. Εν τούτο νίκα, συκοφαντημένε, τη φοβερή οδύνη σου από τις συκοφαντίες που σου φόρτωσαν. Εν τούτο νίκα, ας νικάμε όλες τις αντίρροπες εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις του σκότους. Και αντί να ξανασταυρώσουμε τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας με τα πάθη μας, ας σταυρώνουμε καθημερινά το διεστραμμένο εγώ μας, αυτό που θέλει να υποτάσει και όχι να υποτάσσεται, να υπηρετείται και όχι να υπηρετεί, να θυσιάζονται οι άλλοι και όχι αυτό για τους άλλους. Ας φωνάζουμε συνέχεια με όλη τη δύναμη της ψυχής μας στην ίδια τη θέλησή μας. Σταύρωσον την ατιμία σου για να έχεις τιμή. Σταύρωσον το ψέμα για να έχεις την αλήθεια. Σταύρωσον, άνθρωπε, τα πάθη σου για να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Η αλήθεια είναι σταυρός. Η ελευθερία είναι σταυρός. Η τιμιότητα είναι σταυρός. Κάθε ιδανικό περνάει από το σταυρό. Και τελικά, ο Σταυρός ελευθερώνει. Όπως ο Μωυσής χάραξε Σταυρό και διέσωσε τους Εβραίους στο πέρασμά τους από την Ερυθρά θάλασσα, έτσι και ο Χριστός ύψωσε το Σταυρό του στο μέσο της Εκκλησίας για να σώζεται από τη μαύρη θάλασσα της αμαρτίας κάθε πιστός που τρέχει και τον αγκαλιάζει. Τα χέρια που κάνουν το σημείο του Σταυρού με πίστη ατσαλώνονται. Τα χείλη που τον φιλούν με ευλάβεια αγιάζονται. Τα πόδια που βαδίζουν προς το Σταυρό έχουν τον πιο αλάθητο οδηγό για τον ουρανό. Τα μάτια που τον βλέπουν με κατάνοιξη φωτίζονται. Κάτω από το Σταυρό όλα μεταμορφώνονται. Γι' αυτό ο Σταυρός είναι η ωραιότητα της Εκκλησίας, των πιστών το στήριγμα, βασιλέων κρατέωμα και δαιμόνων το φρίαγμα. Όποιος σηκώνει Σταυρό, μιμείται τον Χριστό. Το Σταυρό τον πολέμησαν πολλοί, αλλά όλοι καταποντίστηκαν και ο Σταυρός μένει στον αιώνα. Αν υπάρχει σήμερα Ελλάδα, υπάρχει γιατί στην κορυφή του έθνους υπάρχει ο Σταυρός. Αν ποτέ τον βγάλει, τότε θα χάσει τον ουράνιο προσανατολισμό της μέσα στο χάος του κόσμου. Η πορεία της Ελλάδας είναι πάντα μαρτυρική. Σταυρός και Ελλάδα έγιναν ένα μέσα στη συνείδηση την ελληνική. Αν ποτέ χωρίσουν, θα χωρίσει και η Ελλάδα από τον ουρανό. Οπότε δεν θα έχει λόγο ύπαρξης επί της γης, ούτε η Ελλάδα, ούτε και εμείς.

το σημείο του Σταυρού. Πριν από 20 αιώνες, ο Σταυρός ήταν όργανο ατιμωτικής τιμωρίας και φρικτού θανάτου. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν στην ποινή της Σταυρώσεως τους πιο μεγάλους εγκληματίες. Σήμερα, ο Σταυρός κυριαρχεί σε ολόκληρη τη ζωή των πιστών χριστιανών, σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας μας, σαν όργανο θυσίας, σωτηρίας, χαράς, αγιασμού και χάριτος. Όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το καταραμένο και αποτρόπαιο σύμβολο της χειρότερης τιμωρίας τώρα έχει γίνει ποθητό και αξιαγάπητο. Παντού το βλέπεις. Στην Αγία Τράπεζα, στις χειροτονίες των ιερέων, στη Θεία Λειτουργία, στα σπίτια, στις αγορές, στις ερημιές και στους δρόμους, στις θάλασσες, στα πλοία και στα νησιά, στα κρεβάτια και στα ενδύματα, στους γάμους, στα συμπόσια, στα χρυσά και τα σημαίνια σκεύη, στα κοσμήματα και στις τοιχογραφίες. Τόσο περιπόθητος όλους έγινε το θαυμαστό αυτό δώρο, η ανέκφραστη αυτή χάρη. Πράγματι, όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, μέσα και έξω από το ναό, θα δει το σημείο του Σταυρού, σαν ορατό, σχηματικό σύμβολο, αλλά και σαν ιερή χειρονομία. Το σημείο του Σταυρού δεσπόζει στην ζωή της Εκκλησίας. Γιατί όμως? Γιατί από τότε που πάνω στο Σταυρό καρφώθηκε και πέθανε για τη σωτηρία του κόσμου ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το όργανο αυτό της τιμωρίας έγινε όργανο σωτηρίας. Ουγαρέτη καταδίκησε στη τιμωρία, αλλά τρόπιον εδείχθη ημίν σωτηρίας, λέει ένα τροπάριο. Το αντικείμενο της εσχήνης έγινε η δόξα της Εκκλησίας. Της κατάρας το σύμβολο έγινε αράς της αρχαίας λύτρων. Της οδύνης και του θανάτου το ξύλο έγινε χαρά σημείων και ζωή σταμείων. Και όλα αυτά επειδή πάνω στο ξύλο του Σταυρού, μαζί με το πανάχροντο σώμα του, ο Κύριος κάρφωσε και τις αμαρτίες μας. Όπως γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μας χάρισε πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημών χειρόγραφων, προσιλώσας αυτό το Σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού μας συμφιλίωσε με τον ουράνιο Πατέρα, από τον οποίον μας είχε χωρίσει ο διάβολος, εξαπατώντας τους προπάτορες. Ο Σταυρός του Χριστού μας άνοιξε την Βασιλεία των Ουρανών, αφού μέχρι τη Σταύρωση εκείνου ο Άδης κατάπινε αχόρταγα ακόμα και τους δικαίους. Γι' αυτό έχει τόση δύναμη και χάρη, τη δύναμη και τη χάρη του Σταυρού, που όταν σταυρώθηκε τη μεταβίβασε με τρόπο μυστικό και ακατάληπτο στον Τίμιο Σταυρό του, όπως σοφά μας λέει και η υμνολογία. Ο Σταυρός σου Χριστέ, ή και ξύλον οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβεύλητε δυναστείαν, και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρίαν. Ο Σταυρός λοιπόν έγινε το σύμβολο του ίδιου του Χριστού, σύμβολο που τρέμουν τα δαιμόνια.

Αν είναι όμως πράγματι έτσι, γιατί τότε υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται, αποστρέφονται και ετοιμάζουν το Σταυρό? Πολύ γαρ περιπατούσιν, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια. Πράγματι, ορισμένοι αιρετικοί είναι εχθροί του Σταυρού. Ο Σταυρός, λένε, είναι όργανο εγκλήματος και αποτελεί ειδωλολατρεία η απόδοση σε αυτόν τιμής. Υποστηρίζουν μάλιστα πως η αρχαία Εκκλησία δεν χρησιμοποιούσε το σημείο του Σταυρού. Η άποψη αυτή είναι πλανεμένη. Πρώτον, επειδή η Εκκλησία μας δεν τιμά το Σταυρό σαν ένα τυχαίο γεωμετρικό σχήμα. Δεύτερον, επειδή η τιμή προς το σημείο του Σταυρού έχει την αρχή της στους Αποστολικούς ήδη χρόνους. Τρίτον, επειδή ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε με υπερφυσικά γεγονότα σε διάφορες περιπτώσεις και εποχές ότι ο Σταυρός αποτελεί το σύμβολό του. Και τέταρτον, επειδή με το σημείο του Σταυρού έγιναν και γίνονται εξαίσια θαύματα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η Εκκλησία μας δεν τιμά το Σταυρό αυτό καθεαυτό σαν απλό σχήμα αποδεσμευμένο από τον εσταυρωμένο Κύριο. Αυτό θα ήταν πράγματι ειδωλολατρεία. Αλλά τον τιμά σαν το σύμβολο της μεγάλης θυσίας του Χριστού, από την οποία απορρέει η χάρη, ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου. Τον ασπάζεται και τον προσκυνά σαν το σημείο του Υιού του ανθρώπου, που έχει προσλάβει μυστικά και ακατάληπτα, όπως είπαμε, τη χάρη και τη δύναμή του. Βλέποντας ο πιστός το σχήμα του Σταυρού, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, προσκυνώντας τον τύπον και το σύμβολο του Σταυρού, βλέπει με τα μάτια της ψυχής του και προσκυνά τον εσταυρωμένο Ιησού. Δεν ασπαζόμαστε το Σταυρό σαν Θεό, αλλά δείχνοντας τη γνήσια διάθεση της ψυχής μας προς τον εσταυρωμένο, γράφει ο Άγιος Ιερώνυμος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διευκρινίζει ότι εκτός από το τίμιο ξύλο προσκυνούμε και τον τύπο του τιμίου και ζώπιου Σταυρού, αν και είναι από διαφορετική ύλη κατασκευασμένος, όχι βέβαια τιμώντας την ύλη, μη γέννητο, αλλά τον τύπο σαν σύμβολο του Χριστού. Πόσο δίκιο έχουν οι Άγιοι Πατέρες, θα διαπιστώσουμε παρακάτω, εξετάζοντας την αγιαστική και θαυματουργική δύναμη του σημείου του Σταυρού. Η αρχή της τιμής προς το σημείο του Σταυρού χάνεται στα βάθη της χριστιανικής αρχαιότητος, μια και μας παραδίδεται από τους Αποστολικούς χρόνους. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος διακηρύσει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωται καγώ το κόσμο». Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος καταδικάστηκε σε θάνατο σταυρικό όπως ο Κύριος. Τόσο τιμούσε όμως το σημείο του Σταυρού, ώστε οικέτευε τους δημίους του: «Δεν είμαι άξιος να με σταυρώσετε όρθιο όπως το Χριστό μου». Εκείνος σταυρώθηκε έτσι για να βλέπει στη γη, επειδή θα πήγαινε στον Άδη να ελευθερώσει τις ψυχές που βρίσκονται εκεί. Εμένα όμως να με σταυρώσετε με το κεφάλι κάτω, για να βλέπω τον ουρανό όπου πρόκειται να πάω. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, όταν αντίκρισε το σταυρό του μαρτυρίου του, αναφώνησε με δέος και συγκίνηση: «Χαίρε σταυρέ, που με το σώμα του Χριστού αγιάστηκες και με τα μέλη του, σαν με μαργαριτάρια στολίστηκες. Πριν καρφωθεί επάνω σου ο Κύριός μου, ήσουνα φοβερός για τους ανθρώπους. Τώρα όμως όλοι οι πιστοί γνωρίζουν πόση χάρη είναι κρυμμένη μέσα σου. Άφοβα και χαρούμενα σε πλησιάζω. Πρόθυμα δέξουμε και εσύ το μαθητή του εσταυρωμένου Χριστού. Ω μακάριε και παμπόθητε σταυρέ,
πάρε με από τους ανθρώπους και παράδοσέ με στο δάσκαλό μου. Την αρχαιότητα της χρήσεως του σημείου του Σταυρού επιβεβαιώνει και ένας από τους μεγάλους απολογητές, ο Τερτυλιανός, που γράφει: «Οπουδήποτε και αν πρόκειται να φτάσουμε, για οπουδήποτε και αν πρέπει να ξεκινήσουμε, όταν φτάνουμε και όταν ξεκινούμε, όταν βάζουμε τα παπούτσια μας, όταν πλενόμαστε, όταν τρώμε, όταν ανάβουμε το λιχνάρι, όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, όταν καθόμαστε στο σκαμνί, όταν αρχίζουμε κάποια συζήτηση, κάνουμε στο μέτωπό μας το σημείο του Σταυρού».

ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις με τρόπο κραυγαλαίο πως το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφερθούμε σε ελάχιστα παραδείγματα από τα αναρρύθμιτα που διασώζουν η εκκλησιαστική ιστορία, οι Άγιοι Πατέρες και τα Συναξάρια. Ο γνωστός εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Καισαρίας, σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει εναργέστατα και διάψευστα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα» και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του. Εκτός από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη, πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες, όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνστάντιος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου και αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στο βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7 Μαΐου του 346 μετά Χριστόν, περίοδος Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, 9 π.μ. Μεσημβρίας, φάνηκε στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού, τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Άγιο Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών. Δεν το είδαν ένας και δύο, αλλά όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Και δεν φάνηκε για μια στιγμή μόνο, αλλά για ώρες πολλές κρεμόταν στο στερέωμα. Κι ήταν τόσο λαμπρός, ώστε ξεπερνούσε στη λάμψη τις ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό και μπορούσαν να τον δουν φανερά, μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχθεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και τη λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται από τον ίδιο το Θεό, από τον ουρανό. Την ανάμνηση του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, ημέρα της εμφανίσεώς του. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρεία στη χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ήλκησε πάνω του τη χάρη του Χριστού που του αποκαλύφθηκε με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα ο Άγιος Ευστάθιος κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι, που ενώ έφευγε, έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι και τον παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος πυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι σύντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμεινε να καλπάζει πίσω από το ακούραστο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένοι αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε με απερίγραπτη έκπληξη βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατά του ένα υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί πλακίδα με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις, αλλά με βαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν τον στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάπτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος. Τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού είναι όσα αναφέραμε πιο πάνω, αγαπητοί μας φίλοι,
με τα οποία διδασκόμαστε ότι το σημείο αυτό είναι η σφραγίδα του Χριστού. Για να αιτιολογηθεί με περισσότερα στοιχεία η τιμή που αποδίδει στο Σταυρό η Εκκλησία και για να φανεί παραστατικά η δύναμη του σημείου του Σταυρού, ο σημείου του Χριστού, θα διηγηθούμε παρακάτω μερικά σποραδικά θαύματα, τα πιο πολλά από τους βίους των Αγίων, που έγιναν κατά καιρούς με αυτό το πανίερο σύμβολο.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου «Ψάλι, 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας».

έξον μη, προσιν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης,